0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες εχθροπραξιών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ, αρχής γενομένης με τα αγγλικά. Αύριο σήμερα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει κυρίως στα κλειστά σπίτια, ακίνητα δηλαδή, που παραμένουν αχρησιμοποιητά για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Ως ισχυρός και έντονος, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές, χαρακτηρίζεται ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Μεθόνη που αναστάτωσε χθες βράδυ και τις γύρω περιοχές. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάδης, κάνει λόγο για περιοχή με μεγάλο δυναμισμό και τηρεί στάση αναμονής για την παρατήρηση της σεισμικής ακολουθίας τα επόμενα 24 ώρα. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2025 και φτάνει μέχρι και τη στιγμή των συλλήψεων φέρεται να διέπρατε το κύκλωμα με τις απάτες στις πολεοδομίες. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας με χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειμμα αξιοπιστίας, θεσμικές αντιφάσεις και απόπειρα ωρεοποίησης της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για πολιτικές που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τη δημόσια εμπιστοσύνη. Στις 12 το μεσημέρι στο Palais des Sports θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη που θα καθοδηγήσει την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν χιλιάδες φίλοι αθλητών κίτρινο-μαύρων στο νέο προπονητή της ομάδας κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία χθες το απόγευμα. Έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφοδητισμού στη Μουδανίων πραγματοποιούνται σήμερα 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου, στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου-εξόδου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Να ρίξουμε και μια ματιά στο σημερινό καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Πρωινή Ενημέρωση. Καθημερινά, 7 με 8 το πρωί, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την πόλη, σε όσους μας ακούνε. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είστε συντονισμένοι και σήμερα, 15 Ιουνίου, 15 του μήνα, σε μια εβδομάδα που ξεκινάμε τις καλύτερες, θέλουμε να πιστεύουμε, προϋποθέσεις και προθέσεις, πάντα, εμείς τουλάχιστον έχουμε τις καλύτερες των προθέσεων. Μια εβδομάδα με καλό καιρό, με ήλιο, αυτό μας λέει τουλάχιστον η μετεωρολογική υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αστάθεια ο σημερινός καιρός, 20 με 31 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η ΕΜΗ σήμερα για την Θεσσαλονίκη και όπως φαίνεται έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα. Υπάρχει βέβαια μία πρόβλεψη για βροχές, ασθενείς βροχές μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη συγκεκριμένα. Αρκετές πιθανότητες να έχουμε βροχές, ξέρετε, όχι κάτι ιδιαίτερο, αυτές οι μπόρες που πιάνουν τώρα στις αρχές του καλοκαιριού, με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, από τους 31-32 βαθμούς ίσως πέσει στους 28-29, αλλά κατά τα άλλα οι προβλέψεις αυτές βέβαια είναι και λίγο παρακινδυνευμένες, γιατί ο καιρός αλλάζει από μέρα σε μέρα, μακροπρόθεσμες προβλέψεις δεν γίνονται, τουλάχιστον δεν είναι έγκυρες περισσότερες. Μια χαρά είναι ο καιρός πάντως. Επίσης μια χαρά είναι και η κίνηση αυτή την ώρα, είναι εξάλλου αρκετά νωρίς, 10 λεπτά μετά τις 7. Στην περιφερειακή βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα σε κάποια σημεία, στο ρεύμα προς δυτικά συγκεκριμένα. Έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Και μετά από τον κόμβο Τριανδρίας και κάτω, εκεί έχουμε ένα μικρό μπούκωμα θα το λέγαμε. Συνεχίζει ο αυξημένος όγκος των αυτοκινήτων και επίσης ένα μικρό θεματάκι λίγο πριν από τον κόμβο των Πεύκων εκεί στη διασταύρωση με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Για την ώρα όμως δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες είναι μια χαρά σχετικά. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, όμως υπάρχει ροή. Το ίδιο και η Εγνατία. Και στη διασταύρωση εκεί Καρατάσιο με 26 Οκτωβρίου, όπως και στην πλατεία Δημοκρατίας εκεί στο Βαρδάρι, Μοναστηρίου με Λαγκαδά, πάντα υπάρχει και εκεί μια σχετική δυσκολία. Τα πράγματα αναμένεται να δυσκολέψουν βέβαια, καθώς θυμίζουμε ότι και αυτή τη βδομάδα δεν έχει μετρό η πόλη, μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον, που θα ολοκληρωθεί το διάστημα των τριών εβδομάδων. Από Σάββατο και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα επανέλθει και το μετρό, που εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο, το Νοέμβριο νομίζω θα κλείσουμε τα 2 χρόνια, έχει αλλάξει πραγματικά την ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Και το καταλαβαίνουμε τώρα που εδώ και 2 εβδομάδες η πόλη είναι χωρίς μετρό. Για την επέκταση της Καλαμαριάς είναι γνωστό αυτό τουλάχιστον που λένε οι αρμόδιοι. Είχαμε και χθες μια συνέντευξη του υφυπουργού του κ. Ταχιάου στην Μακεδονία της Κυριακής και είπε ότι στόχος είναι να δοθεί στα τέλη Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα να πούμε ότι 15 του μήνα, 15 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνα, τον Αύγουστο, την Αυγούστα, τον Ιερώνυμο και την Ιερωνύμη που γιορτάζουν. Να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν στο περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας. Επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Μουσική
Έχει καθιερωθεί από με πρωτοβουλία της Associated Connection Task Force, αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με όλο αυτό το στρες και τις συνδίκες άγχους που ζούμε όλοι στην καθημερινότητα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υπογονιμότητας, στο θέμα της σύλληψης δηλαδή. Υπολογίζεται ότι γύρω στα 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και μάλιστα μεγάλο ποσοστό από αυτά, το 85%, δηλαδή γύρω στα 77 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν. Στην Ελλάδα τα στοιχεία λένε ότι περίπου 300.000 ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Είναι η 20η χώρα στον κόσμο που συμμετέχει στην δράση αυτή της διεθνούς αυτής οργάνωσης και αναγνωρίζει τη σημερινή μέρα, που σημαίνει ότι πρέπει όταν έχεις ένα πρόβλημα να το αναγνωρίσεις καταρχήν και μετά να αναζητήσεις κάποια λύση. Επίσης είναι και άλλη παγκόσμια μέρα σήμερα, είναι η παγκόσμια μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την Παρεμπόδιση Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων, υποστηρίζεται φυσικά από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και ακόμα και από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, είτε είναι μέλη της οικογένειας, είτε σύντροφοι, σύζυγοι κλπ, αλλά είτε και συνοδοί. Και όταν μιλάμε για κακομεταχείριση, εννοούμε βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Αυτά από τις παγκόσμιες μέρες. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στο πέρασμα των χρόνων. 15 Ιουνίου του 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Magna Carta. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου Ζαν Μπατίστ Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει βέβαια, ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Το 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας, της Ελλάδας, ενώ το 1878 βρετανικά στρατεύματα που βιβάζονται στην Κύπρο καταλαμβάνουν το νησί μετά από συμφωνία με τους Οθωμανούς που κατήχαν την Κύπρο από το 1530. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, ο Όμιλος Ερετών στον Πειραιά συγκεκριμένα. Και τέλος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1843 ο γνωστός νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg. Το 1883 ο Henri Delaunay, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρώτος πρόεδρος της UEFA, και μάλιστα υπήρξε και ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του Euro από την δεκαετία ήδη του 20, του 1920. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του πολύ δημοφιλούσου ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή του 1994 ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης και το 1996 η Αμερικανίδα από τις μεγαλύτερες και αυτή τραγουδίστρια της jazz Έλα Φιτζέραλντ.

FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 7 και 22 πρώτα λεπτά. Και όσο περνάει η ώρα, η κίνηση τουλάχιστον στην περιφερειακή οδό αυξάνεται. Να πούμε ότι τώρα έχουμε ήδη ένα πρώτο μπούκωμα λίγο πριν τον κόμβο του πανοράματος. Μιλάμε για το ρεύμα προς δυτικά βέβαια. Συνεχίζεται η πολύ αυξημένη ροή των αυτοκινήτων και επίσης πριν τον κόμβο Τριαδρίας και εκεί έχουμε ένα θεματάκι, μην πω θεματάρα, με πολύ αυξημένο όγκο αυτοκινήτων, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και λίγο πριν το 424 της Αντιωτικού Νοσοκομείου. Εκεί ειδικά στην διασταύρωση με την Λεωφόρο Παπανικολάου για Πεύκα έχουμε και εκεί αρκετά μεγάλο θέμα. Στο άλλο ρεύμα προς ανατολικά έχουμε ένα μικρό θέμα επίσης στο ύψος του Παπαγεωργίου, του νοσοκομείου. Και λίγο πριν τον κόβο Επταπυργίου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στο ρεύμα προς δυτικά είναι που έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν τα πράγματα. Επίσης και η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος του ντεπό μέχρι και περίπου την 26 Οκτωβρίου έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση που κατά διαστήματα είναι σταμάτα ξεκίνα. Η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα δηλαδή, και αυτή έχει αρχίσει να έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ φορτωμένη επίσης. Όσο περνάει η ώρα και ο κόσμος είναι στο δρόμο για να πάει στη δουλειά του, το θέμα θα δυσκολεύει.

Να δούμε τι γίνεται λίγο με τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τις έχετε ήδη υποβάλει. Πάντως το χρονικό περιθώριο για την έκπτωση του 3%, θα μου πείτε σιγά την έκπτωση, εντάξει. Άμα δεν σου περισσεύουν, από παντού μπορείς να κάνεις οικονομία. Βέβαια υπάρχει και όρος να καταβάλεις το ποσό που σου αναλογεί όλο μαζί. Μέχρι σήμερα λοιπόν περιθώριο για την δήλωση για να κατοχυρώσετε την έκπτωση 3%, εφόσον βέβαια εξοφλήσετε το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση μειώνεται στο 2%. Όπως και να έχει, επειδή είμαστε και λίγο στις τελευταίες στιγμές, η γενική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Το αν θα δοθεί παράταση είναι ένα άλλο θέμα. Κάθε χρόνο σχεδόν δίνεται αυτή η παράταση, αφού όλοι είμαστε στις τελευταίες στιγμές και τα αφήνουμε, ειδικά για κάτι που δεν θέλουμε να έχουμε και πολλά. Δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο δηλαδή να πας να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Το αφήνουμε για την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ, μέχρι και προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, 10 του μήνα δηλαδή, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι άλλα 2 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν ακόμα μείνει για να υποβάλουν την αίτηση, τη φορολογική δήλωση, μέχρι τις 15 Ιουλίου, ξαναλέω, είναι η προθεσμία.

Επίσης, οι ειδικοί φοροτεχνικοί λένε ότι χρειάζεται προσοχή για τα αναδρομικά του 24. Η ΑΔΕ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα MyAD την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων για το 24, με προθεσμία βέβαια στις 31 Δεκεμβρίου του 26. Τα ποσά αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 26 για τα εισοδήματα του 25, πρέπει όμως να δηλωθούν ξεχωριστά στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος καταβολής. Ένα ακόμη σημείο που απαιτεί έτσι έλεγχο έχει να κάνει με τις προσυμπληρωμένες και προεκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων. Η ΑΔΕ μάλιστα έχει προχωρήσει το Μάιο στην αυτοματοποιημένη υποβολή σχεδόν 900.000 προεκαθαρισμένων δηλώσεων. Βέβαια, η ευθύνη για το αν τα στοιχεία είναι σωστά, για την ορθότητα των στοιχείων, παραμένει στο φορολογούμενο, ο οποίος οφείλει να τα ελέγξει και αν χρειάζεται να τα διορθώσει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Σε όσοι τώρα μπήκαν στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα να σας πούμε, Δευτέρα 15 Ιουνίου και σήμερα ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Για τα γυμνάσια πάλι είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ενώ έχουμε και τα τελευταία μαθήματα ειδικότητα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα τα μαθήματα είναι στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Η μέρα σήμερα σηματοδοτεί και την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, τα λεγόμενα ΤΕΦΑ. Ενώ από αύριο έως και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Η πρεμιέρα γίνεται με τα αγγλικά. Σε κάποιες άλλες πληροφορίες να πάμε και εκδηλώσεις που θα έχουμε σήμερα στην πόλη. Να πούμε ότι έχουμε στη Μουδανίων σήμερα από τις 8 το πρωί σε λίγο μέχρι και τις 2 το μεσημέρι εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού. Μιλάμε για το κομμάτι του ανισόπεδου κόμβου αεροδρομίου. Στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου-εξόδου θα αποκλείεται η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Να πούμε ότι έχουμε, λέγαμε πριν για την Παγκόσμια Μέρα κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει, έχει μία δράση σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους στο ύψος του Ολύμπιον. Προσωπικό και μέλη από τα ΚΑΠΗ θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό, θα μιλούν με τον κόσμο και παράλληλα έτσι και η χοροδία των ΚΑΠΗ θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το 14ο Θεσσαλονίκη Pride, κορυφώνονται βέβαια το Σάββατο με την πορεία. Το πρόγραμμα αναλυτικά θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 11.30 το πρωί. Την συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν εκπρόσωποι της διοργάνωσης, θα είναι βέβαια και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, καθώς το Pride τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου και φέτος, όπως κάθε χρόνο εξάλλου. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, να πούμε ότι γιορτάζει φέτος τα 65 του χρόνια, συνεχής παρουσία προσφοράς στον πολιτισμό και εγκαινιάζει και αυτό ένα κύκλο επαιδιακών δράσεων. Σήμερα είναι η πρώτη βραδιά που είναι αφιερωμένη φυσικά στην ιστορία του Κρατικού Θέατρου. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έχουμε και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, τη συμπερίληψη και την καλλιτεχνική έκφραση που ετοιμάζει Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Πλέας Χορτιάτη για άτομα με αναπηρία. Η ετήσια εκδήλωση της σχολής αυτής απόψε στο Θέατρο Αμαλία. Να πούμε ότι έχουμε επίσης στις 12 το μεσημέρι στο Παλέντα Σπορ την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη που θα είναι στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Είχαμε χθες βέβαια και την πολύ θερμή υποδοχή του τεχνικού στο αεροδρόμιο Μακεδονία χθες το απόγευμα. Και να πούμε ότι έχουμε και μια ημερίδα από την ιστοσελίδα την ενημερωτική, την δισογραφική βόρεια.gr στο Ηλέκτρα Παλά σήμερα στις 11 το πρωί. Έχει να κάνει με τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία και συμμετοχές από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Τουρισμό Απόστολο Τζικώστα και την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.

Βρισκόμαστε στα 46 λεπτά μετά τις 7. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ακούτε. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Βέβαια, να πούμε πριν ότι η κατάσταση στον περιφερειακό έχει γίνει πολύ πολύ δύσκολη πλέον. Και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων περίπου. Εκεί στο μεταξύ των κόμβων Τούμπας και Τριανδρίας τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα και συνεχίζουν να είναι σχεδόν μέχρι το ύψος του 424. Στο άλλο ρεύμα τώρα, από το 424, από το Παπαγεωργίου μάλλον, λίγο πιο πριν δηλαδή, ξεκινάει με πολύ μεγάλη δυσκολία η περιφερειακή οδός, κυκλοφορία. Για το ρεύμα προς ανατολικά μιλάμε, συνεχίζεται με πολύ μεγάλη δυσκολία περίπου μέχρι το ύψος του Επταπυργίου και μετά το δεύτερο κομμάτι που υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλος όγκος αυτοκινήτων στο ρεύμα προς ανατολικά, ξεκινά λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και φτάνει λίγο πριν από τον κόμβο Πανοράματος. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες και εκεί μια από τα ίδια, η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο μεγαλύτερο κομμάτι της, ειδικά στο ρεύμα εισόδου στην Θεσσαλονίκη, είναι πολύ μα πολύ φορτωμένη. Το ίδιο η Κατσιμίδη, το ίδιο και η Βασιλίσσης Όλγας. Τσιμισκή στο μεγαλύτερο μέρος της, ειδικά από το ύψος της Αγίας Σοφίας και μετά, είναι επίσης πάρα πολύ φορτωμένη. Η Εγνατία είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Η Λαγκαδά και αυτή, ειδικά στο ρεύμα καθόδου, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα ο έμφυα από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από 1η Ιανουαρίου 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο, εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράκ, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας και πλειοδοσία.

Ένα crash test προγραμμάτων ΠΑΣΟΚ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για αντιγραφή προτάσεων μεταξύ των δύο κομμάτων. Πάμε στην απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Το τρίγωνο της διακίνησης, Εξάρχεια, Ομόνια, Πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάντζες. Από σήμερα το ανακαινίζω για 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια, 500 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες στην Ανάβησο της Αττικής. Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Εφημερίδα των Συντακτών, επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο. Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα μετατελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία στις 30 Ιουνίου. Τα 7 βήματα της διαδικασίας έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Από το 1 τρίτο δηλαδή. Jay Beck, για ρεκόρ Guinness, είχαμε χθες εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους, εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer είναι ένα άλλο θέμα. Και μάλιστα οι φωτογραφίες από πάνω, από ψηλά, από ντρόουν είναι πραγματικά εντυπωσιακές των 800 και ατόμων να χορεύουν στην πλατεία Αριστοτέλους. Εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνέντευξη Ποταμός. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού και οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στην δημοκρατία, δικαστές και κόμματα. Εφημερίδα Εσπρέσο, ο γάμος της χρονιάς. Ποιος παντρεύτηκε τώρα, προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, είναι κάποιοι γνωστοί, μάλλον από το χώρο τον επιχειρηματικό, που δεν τους ξέρω, συγγνώμη. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό στην εφημερίδα. Πολύ ωραίες κυρίες, κινήθη πάρα πολύ όμορφη. Δεν την ξέρω, ας με συγχωρέσει. Να της ευχηθώ βίον ανθόσπαρτο και καλούς απογόνους. Στο Γαμήλιο Γλέντι ήταν guest η Δέσποινα Βανδύ. Πάντως, αν σας λέει κάτι αυτό. Εφημερίδα Κόντρα Νιούζ, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast, γράφει η εφημερίδα. Η εστία στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Η Ελεύθερη Ώρα ξαναγράφει την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους, μάλιστα. Η εφημερίδα Political με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Η εφημερίδα Δημοκρατία, κερδοσκοπία με το πρόγραμμα Σπίτι μου, πως η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων, αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Και εδώ ένας γάμος, ρηχτό νηφικό και φήμες εγκυμοσύνης. Όσα έγιναν στο γάμο της Δανάης Μπάρκα. Ο άλλος, προηγούμενος γάμος ήταν άλλος, δεν ήταν αυτή. Η φωτογραφία είναι διαφορετική, η νύφη τουλάχιστον. Ξανθιά ήταν εκείνη, αυτή είναι μελαχρινή. Καλούς απογόνους και σε αυτό το ζευγάρι να ευχηθούμε. Και έτσι με πολλές ευχές και για καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό υπόλοιπο εβδομάδας να σας αφήσουμε, γιατί είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 8, πράγμα που σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη έτσι ματιά στο τι γίνεται στην πόλη, στη χώρα και στον κόσμο που ρίξαμε παρέα από το πρωί. Μείνετε εδώ, μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ακριβώς στις 8 ακολουθεί η εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από 3,5 μήνες εχθροπραξιών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι διέμεναν στο κοντέινερ. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ. Σήμερα ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει κυρίως στα κλειστά σπίτια, ακίνητα που παραμένουν αχρησιμοποίητα για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Ως ισχυρός και έντονος, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές, χαρακτηρίζεται ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Μεθόνη που αναστάτωσε χθες βράδυ και τις γύρω περιοχές. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάθης, έκανε λόγο για περιοχή με μεγάλο δυναμισμό και είπε ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων που ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2025. Φέρεται να διέπρατε το κύκλωμα με τις απάτες στις πολεοδομίες. Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας με χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειμμα αξιοπιστίας, θεσμικές αντιφάσεις και απόπειρα ωρεοποίησης της πραγματικότητας. Στις 12 το μεσημέρι στο Παλέντε Σπορ θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη που θα καθοδηγεί την τεχνική ηγεσία του Μπασκετικού Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν χιλιάδες φιλαθλητών κυτρινόμαυρων στο νέο προπονητή της ομάδας κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία χθες το απόγευμα. Έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στη Μουδανίων από τώρα μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι στον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου, στις ευθυγραμμίες και στους κάδους εισόδου-εξόδου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Στα ορεινά περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animals.
6: Πιάνω.
7: Κιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Εδώ είμαστε στις θέσεις μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. FM100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media. Και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας? Νομίζω ότι καμία από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων δεν έπεσε μέσα. Γελάς. Οι περισσότεροι είχαμε τρομοκρατηθεί με αυτά που περιμέναμε. Περιμέναμε να ανοίξουν οι ουρανοί.
1: Βροχές,
0: καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι ο καιρός δεν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τους μετεωρολόγους. Είχαμε λίγα σκαμπανεβάσματα, έτσι λίγο έπεσε η θερμοκρασία και πήγαινε να βρέξει το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά νομίζω σε πολύ νορμάλ επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο δε είχε χαρά Θεού.
1: Απλά είχε μία ψυχρούλα. Έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Ήταν αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως βραδινές ώρες, αλλά τίποτα. Ευτυχώς δεν έβρεξε και ο κόσμος μπόρεσε και έφυγε στην Χαλκιδική.
0: Καταρχάς, χθες έγινε χαμός, πανικός έγινε στα beach bar της Χαλκιδικής. Mm-hmm. Χθες Κυριακή. Εγώ βρέθηκα στη Χαλκιδική το Σάββατο, θέλω να σου πω. Ήταν πιο ηρεμή η κατάσταση. Ήμουν από αυτούς οι οποίοι σηκώθηκαν το πρωί του Σαββάτου, είδαν λίγο την πεσμένη θερμοκρασία. Ναι. Ξέρεις, γιατί ένα ζακετάκι νωρίς το πρωί εκεί σε 7.30-8 παρά το ήθελες και λες τώρα τι να κάνω, να πάρω το αυτοκίνητο να πάω στη Χαλκιδική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήγα και έκανα πολύ καλά και πήγα γιατί και κίνηση δεν βρήκα και πολύ χαλαρά ήταν στην παραλία στην οποία βρέθηκα και επέστρεψα αργά το απόγευμα επίσης χωρίς κίνηση. Γενικά ήταν ένα πρώτο μπάνιο το οποίο το απόλαυσα.
1: Όχι, ήταν ωραία και έφυγε αρκετός κόσμος, νομίζω, πήγε έτσι για μπάνιο στην Χαλκιδική και στην Πιερία, σκοτεινές παραλίες, και πολύ καλά έκαναν όσοι δεν δουλεύανε. Εμένα δεν μου αρέσει κιόλας αυτό, όταν να ψήνεσαι και να πηγαίνεις για μπάνιο. Είναι πιο καλές.
0: Και το νερό ήταν σε πολύ καλή θερμοκρασία, παιδιά. Τουλάχιστον το Σάββατο δεν ήταν ούτε υπερβολικά κρύο, ούτε ζεστό. Καλά, ζεστό δεν θα μπορούσε να είναι σε καμία περίπτωση. Ήταν πολύ ευχάριστο έτσι για να κάνεις τις βουτιές σου. Η Κάτια, βέβαια, το Σαββατοκύριακο το έβγαλε στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
1: Ναι, εγώ πήγα
0: αρκετές φορές. Ήσουνα και το πρωί της Παρασκευής και το απόγευμα της Παρασκευής σε είδα εκεί. Φαντάζομαι πήγες και το Σαββατοκύριακο να κάνεις μια βόλτα.
1: Το Σάββατο δεν πρόλαβα να πάω και την Κυριακή ξαναπήγα μια βόλτα. Στις συναυλίες γινόταν, και κυρίως τη χθεσινή, γινόταν το έλα να δεις. Χθες ήταν τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Είχε απίστευτα πολύ κόσμο.
0: Και την Παρασκευή το βράδυ είδα πάρα πολύ κόσμο εγώ στη συναυλία του Στέλιου Ρόκου.
1: Αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το Μητροπολιτικό Πάρκο μπορεί να μην είχε την εικόνα που πίστευε πολλοί κόσμος ότι θα έχει. Υπάρχουν ελλείψεις, μπορούμε να τα αναφέρουμε αργότερα στην εκπομπή. Αυτό όμως που χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν τους κατοίκους της γύρω περιοχής, όπου βρήκαν πάλι το χώρο στον οποίο μπορούν να πηγαίνουν είτε τις πρωινές ώρες είτε τις απογευματινές ώρες, άλλος για να παίζουν τα παιδιά του, άλλος για να κάνει απλά τη βόλτα του, άλλος για να αθλείται. Γι' αυτό οι πολλοί κάτοικοι της περιοχής που είναι πέριξ του Μητροπολιτικού Πάρκου χάρηκαν ιδιαίτερα για αυτή την εξέλιξη που άνοιξε πάλι τις πόρτες του το πρώην στρατόπεδο, πλέον Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Έγινε λαμπρά τα εγγένεια, μπορούμε να πούμε, την Παρασκευή. Το απόγευμα της Παρασκευής κιόλας ήταν, εκτός από τους κυβερνητικούς που ήταν το πρωί, το απόγευμα της Παρασκευής ήσουν εσύ, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς.
0: Την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Νατσιό, ναι, από την Νίκη, χθες το πρωί.
1: Και όλες τις ημέρες και τις τρεις ημέρες υπήρχαν εκδηλώσεις.
0: Υπήρχαν χορευτικά, υπήρχαν πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι έκαναν δράσεις και όλα αυτά με πρωτοβουλία, βέβαια, του Δήμου Παύλου Μελά, στο περιθώριο των τριήμερων εκδηλώσεων για τα εγγένεια. Κοίταξε τώρα. Εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, κάπως διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι από την περιοχή και δεν την επισκέφτομαι τακτικά την περιοχή, γιατί δεν έχω κάποιο λόγο να την επισκεφτώ, περίμενα, να σου πω την αλήθεια, να το δω πιο πράσινο. Βρέθηκα το απόγευμα της Παρασκευής για να καλύψω την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Βέβαια, ίσως φταίει ότι το απόγευμα της Παρασκευής χάλασε και λίγο ο καιρός, έβγαλε και λίγο αέρα, επομένως και η σκόνη από εκεί, από το πρώην στρατόπεδο Μητροπολιτικό Πάρκο, ξέρεις, λίγο δεν ήταν ευχάριστη αυτή η αίσθηση. Εν πάση περιπτώσει, το περίμενα λίγο πιο πράσινο, να σου πω την αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι την προσμονή, βέβαια, των κατοίκων. Mm-hmm. Ένας χώρος με τον οποίο έχουν μεγαλώσει, γιατί ο χώρος αυτός σταμάτησε πριν δεκαετίες να λειτουργεί ως στρατόπεδο. Mm-hmm. Επομένως, σιγά-σιγά η τοπική κοινωνία, κάνοντας δράσεις μέσα στο πρώην στρατόπεδο, mm-hmm. και φυσικά κάνοντας τις βόλτες, βγάζοντας τα παιδιά να παίξουν, γι' αυτό το λόγο θέλησε την απόδοσή του, προκειμένου να γίνει ένα πάρκο. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν, όταν για πολύ καιρό είναι κλειστό και είναι περιφραγμένο και δεν υπάρχει πρόσβαση mm-hmm. σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο που μπορείς να αφήσεις και το παιδί σου να παίξει χωρίς να σκέφτεσαι αν θα περνάνε αυτοκίνητα κτλ., να δημιουργεί έτσι μια προσμονή. Εγώ θα αρκεστώ να πω ότι το περίμενα απλά λίγο πιο πράσινο.
1: Το πράσινο δεν είναι απλά ένα χρώμα, είναι κάτι ζωντανό το οποίο εξελίσσεται, μεγαλώνει, αρκεί να το προσέξουν με τα αποτίσματά του, με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Σε λίγα χρόνια θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα το όσον αφορά το πράσινο. Εγώ θα εστιάσω σε κάποια άλλα πραγματάκια, γνωρίζοντας πολύ καλά το χώρο, ότι δεν είχε πολλούς κάδους απορριμμάτων. Που είναι πολύ κακό. Είναι μια τεράστια έκταση και θα έπρεπε να έχει σε κάθε σημείο και είτε καδάκια μικρά είτε κάδους απορριμμάτων. Θα έπρεπε να λειτουργούν τα τρία αναψυκτήρια. Θα έπρεπε ο Δήμος δηλαδή να είχε φροντίσει από πολύ καιρό πριν να προχωρήσει στον απαραίτητο διαγωνισμό. Εγώ δηλαδή εστιάζω σε αυτά περισσότερο, γιατί αυτά είναι που θα κρίνουν.
0: Τα οποία φαντάζομαι όμως ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να διευθετηθούν.
1: Αυτά θα έπρεπε όμως να ήταν λιμένα.
0: Όσο θα λειτουργεί
1: θα έπρεπε ήδη να ήταν λιμένα. Όταν κάποιος δηλαδή προχωράει σε μια τόσο μεγάλη έκταση, να βρίσκει πολύ γρήγορα ένα κάδο απορριμμάτων. Αυτά θα μπορούσε και θα έπρεπε ο Δήμος να τα έχει ήδη λιμένα. Το πράσινο, γνωρίζοντας τον συγκεκριμένο χώρο πάρα πολλά χρόνια, συνήθως τέτοια εποχή έτσι ήταν. Οπότε δεν μου έκανε έκπληξη. Υπήρχαν κάποιες οι εργασίες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν εργασίες οι οποίες δεν μπορεί να τις δει τώρα κάποιος. Ήταν για τα δίκτυα, είτε τα ηλεκτρολογικά, είτε τη ίδρυυση, τα αποχέτευση και τέτοια. Είναι εργασίες οι οποίες δηλαδή δεν μπορεί να τις δει ο κόσμος. Πάντως, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι τώρα που άνοιξε το πάρκο, επισκέφτηκαν πολύ περισσότεροι και το μουσείο. Και όλοι ανέφεραν.
0: Το μουσείο του μετρό.
1: Ναι. Και όλοι ανέφεραν το.
0: Το οποίο εξακολουθεί να έχει δωρεάν είσοδο ακόμα, μέχρι νεοτέρας. Μέχρι νεοτέρας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Επομένως, να πάτε να επισκεφτείτε το Μητροπολιτικό Πάρκο. Μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να σας αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας νέος δημόσιος χώρος, ο οποίος έχει αποδοθεί στους πολίτες. Με την ευκαιρία της επίσκεψης εκεί, μπορείτε να πάτε να δείτε και το νέο μουσείο, το οποίο εγώ δεν μπόρεσα να πάω να δω. Αλλά όσοι φίλοι έχουν πάει να το επισκεφθούν, να μιλάνε για έναν καταπληκτικό χώρο, για ένα νέο κόσμημα, ένα νέο διαμάντι το οποίο έχει αποκτήσει η Θεσσαλονίκη και κυρίως η δυτική πλευρά της πόλης.
1: Πρόταση. Το Σαββατοκύριακο, που συνήθως πηγαίνεις τα πρωινά και τρέχεις κάτω στην παραλία, θα πάρεις. Δεν μπορώ να πω και το μετρό ότι θα πάρεις. Θα πάρεις το αυτοκινητάκι σου, θα
0: αρχίσεις να το πάρω, γιατί θα αρχίσει να ξαναλειτουργεί από την Παρασκευή, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί.
1: Δεν πειράζει, αν φτάσεις μέχρι το Βαρδάρι, μετά είμαστε πολύ δίπλα. Θα πάρεις το αυτοκινητάκι σου, θα αρχίσεις εκεί στα δυτικά. Στην αρχή θα σε αφήσω σε να τρέξεις, είναι μεγάλη έκταση. Μπορείς άνετα να την κάνεις δύο φορές. Και μετά τσουκουτσούκου θα πάμε να επισκεφτούμε και το μουσείο.
0: Μάλιστα, μου βγάλε πρόγραμμα. Μου βγάλε πρόγραμμα, παιδιά, για το Σαββατοκύριακο. Το ακούω. Το ακούω. Μου βγάλε πρόγραμμα. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχει καλές θερμοκρασίες, βέβαια, και προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί ξεκινάμε με πολύ ψηλές θερμοκρασίες την εβδομάδα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα, για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και σκέφτεστε τι να φορέσετε, να ξέρετε ότι έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσουμε μέχρι και τους 31. Αύριο Τρίτη επίσης ηλιοφάνεια, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη πάλι 31, την Πέμπτη 34 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα στην πόλη μας. Την Τετάρτη ωστόσο δίνει μια μικρή πιθανότητα βροχών. Να είστε ψηλιασμένοι, να πάρετε μία ομπρέλα καλού κακού να την ρίξετε στην τσάντα σας για να μην σας πιάσει βροχή καθώς περπατάτε. Να ρίξουμε λίγο και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, κυρίως στον περιφερειακό, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, για εσάς που κυκλοφορείτε από τα ανατολικά στα δυτικά. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κοκκινισμένα σημεία, κυρίως Μετά την Πηλαία, εκεί προς το ύψος της Τριανδρίας, συνεχίζεται μέχρι να φτάσετε στο Επταπύργιο. Πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα, ωστόσο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με τις ταχύτητες να χαμηλώνουν λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Στην Καραμανλή τώρα, κοκκινισμένα σημεία, χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα, και σε εκείνο με μέτωπο προς τα δυτικά και σε εκείνο με μέτωπο προς τα ανατολικά, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Στην Εγνατία δεν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα. Εγώ νωρίτερα πήρα το ΜΗ1, το λεωφορείο, για να κατέβω εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν βρήκαμε καθόλου κίνηση. Βασιλής Σόλγας επίσης είναι πολύ καλή η εικόνα της αυτή την ώρα. Όσοι μπαίνετε στην Τζιμισκή, επίσης οδηγείτε χωρίς να χαμηλώνετε ταχύτητες. Ο δρόμος από την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για εσάς που θα επιλέξετε να μετακινηθείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι πεντακάθαρος, ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θοδωράκης υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα. 8 και 21 δείχνει το ρολόι, είμαστε σε ώρα αιχμής. Στην κάθοδο, στο ρεύμα καθόδου, από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε στον Βαρδάρη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα, στα 21 λεπτά μετά τις 8.
1: Λοιπόν, σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχουμε έκτακτες εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό στη Μουδανιών. Είναι στον κόμβο αεροδρομίου Προφήτη Ηλία. Στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου-εξόδου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε και την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Το Σάββατο ολοκλήρωσαν την κατεδάφιση. Μετά το απόγευμα του Σαββάτου, που είχε ολοκληρωθεί αυτή η φάση των εργασιών, είχαν ξεκινήσει ήδη και κάνανε τον καθαρισμό του δρόμου. Και γύρω στο μεσημεράκι μετά την Κυριακή άνοιξε κατευθείαν η περιφερειακή και στους δύο κλάδους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας επίσης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Μάλιστα, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και η αρμόδια αντιδημαρχία διοργανώνουν μία ενημερωτική δράση σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μας τα πει όμως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Παντελής Καζατζίδης, στην πορεία της εκπομπής, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο, καταλαμβάνουν το νησί μετά από συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπανδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα στην Ελβετία ότι πάνε να κάνουν ένα δημοψήφισμα
1: για το σχετικά με
0: τον πληθυσμό. Το γνώριζε αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το όριο των 10 εκατομμυρίων στην Ελβετία.
1: Ναι, χθες ήταν το δημοψήφισμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Δεν πρόλαβα να δω. Για την επιβολή ορίου, τέλος πάντων, στα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ελβετίας. Να το δούμε λίγο και τι είχε έβγαλε αυτό το δημοψήφισμα.
0: Και σαν σήμερα το 1994 πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας συνθέτης. Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να πούμε ότι και αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή μετακινήστε με εναλλακτικούς τρόπους, καθώς το μετρό δεν λειτουργεί. Την Παρασκευή, ωστόσο, 19 δεν έχουμε αυτή την Παρασκευή, ναι, 19 Ιουνίου, τουλάχιστον αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα μπουν ξανά στις ράγες οι σειρμοί του μετρό και θα ανοίξουν ξανά οι σταθμοί, ώστε να αρχίζετε να μετακινήσετε και πάλι με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όλη αυτή η διακοπή αυτές τις τρεις εβδομάδες κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση της Καλαμαριάς, η επέκταση η οποία Από ό,τι ακούγεται, θα δοθεί στην κυκλοφορία προς τα τέλη Ιουλίου. Μάλιστα, ετοιμάζουν ευχέστες εδώ πάνω στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τα εγγένεια των σταθμών. Θα έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: το
1: έχει πει
0: ο ίδιος στην πρόσφατη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα, όπου έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τα ξημερώματα έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Το πρωτόκολλο τώρα προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση αν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και βέβαια, μόνο από την ανακοίνωση της συμφωνίας, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 4%. Ούτως ή άλλως, ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα φωνές πως αν δεν βρεθεί λύση με τα στενά του Ορμούς, ο πλανήτης θα έρθει αντιμέτωπος με μια νέα παγκόσμια ύφεση, γιατί τα περισσότερα, τα πάντα σχεδόν, περνάνε μέσα από τα στενά του Ορμούς.
0: Ήδη πάντως οι αγορές έχουν αρχίσει να αντιδρούν προς την θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα στο άκουσμα μόνο της είδησης από τον Αμερικανό Πρόεδρο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας, αυτής της εκεχηρίας, mm-hmm. αλλά και όλα όσα συμφωνήθηκαν.
1: Βέβαια, το Ισραήλ δεν φαίνεται να έχει δει με πολύ καλό μάτι την εξέλιξη αυτή. Υπάρχουν αντιδράσεις, έχει κάνει λόγο για μια κακή συμφωνία. Και να δούμε λίγο πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι. Ευελπιστούμε να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε 80. Τόσο είναι ο ναι. Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλιά του ή θα γιορτάσει, εν πάση περιπτώσει έβλεπα κάποια δελτία ειδήσεων με μια έτσι μεγάλη διοργάνωση, με αγώνες πολεμικών τεχνών, επιδείξεις πολεμικών τεχνών. Ναι. Είχε στηθεί μάλιστα ένα stage εκεί στον Λευκό Οίκο. Με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θέλησε να γιορτάσει τα 80 γενέθλιά του. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου φαίνεται για 80 χρονών ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι όπως τον βλέπω. Όχι.
1: Μικρότερος τον κάνεις.
0: Εντάξει, για 80 δεν τον κάνω.
1: Εντάξει.
0: Δεν τον κάνω για 80 χρονών. Τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται μπροστά στις κάμερες, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βιντεάκια τα οποία ναι. δείχνουν έτσι backstage πλάνα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που τον δείχνουν ιδιαίτερα καταβεβλημένο. Είχαμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία έγινε γνωστή mm-hmm. σήμερα το πρωί. Είχαμε μία φωτιά λίγο πριν τις 7 το πρωί σε κοντέινερ στην πόλη της Κόνιτσας, με τραγική κατάληξη. Oh. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν νεκρά 4 άτομα, μέναν μέσα στο κοντέινερ αυτά τα 4 άτομα. Ένας άνδρας και 3 γυναίκες.
1: Διέμεναν εκεί από τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή.
0: Είναι 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έμεναν μέσα στο κοντέινερ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Είναι μια κακή εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, στην Κόνιτσα 4 άνθρωποι φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ στο οποίο διέμεναν.
1: Και σήμερα τι έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Ολοκληρώνεται τελευταίο κουδούνι η σχολική χρονιά.
0: Και γιατί χαίρεσαι τόσο?
1: Έλα, ξέρεις τι χαρά είναι αυτή.
0: Έχεις παιδιά που πηγαίνουν σχολείο?
1: Στο δικό μου το παιδιά στο. Εμείς προετοιμαζόμαστε για άλλα
0: πράγματα. Τι χαρά.
1: Ξέρεις τι χαρά είναι καταρχάς.
0: Γιατί προετοιμάζεσαι? Γιατί προετοιμάζεσαι?
1: Όχι εγώ.
0: Όχι,
1: αλλά τώρα...
0: Άγγελε, τώρα πρέπει να μας ακούς από εκεί που είσαι, από την Αθήνα.
1: Μάνα...
0: Να δεις λίγο η Ελληνίδα μάνα γιατί ετοιμάζεται τώρα.
1: Γιατί θέλει η διαβίωση. Άλλος θα πάει, θα τα τραβήξει τα ζόρια, αλλά πάντα οι μάνας χρησιμοποιούμε αυτό το πληθυντικό. Ετοιμαζόμαστε, δίνουμε εξετάσεις.
0: Ναι. Τελείωσαν πάντως οι εξετάσεις για τα σχολεία.
1: Ναι, τελείωσαν. Τώρα σήμερα είναι το τελευταίο κουδούνι για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Ξεχυθείτε μετά στα χωριά, κάντε ό,τι θέλετε. Θα παίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ακολουθεί η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, είναι 18 Ιουνίου, λογικά αυτή την Πέμπτη, έτσι, ναι. Και επίσης ξεκινά τώρα και η εβδομάδα όπου οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές θα έχουν τις υγειονομικές εξετάσεις και τις δοκιμασίες, τις πρακτικές δοκιμασίες. Για όσους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης, φυσικής, εισαγωγής και αθλητισμού, τα γνωστά ΤΕΦΑ, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.
0: Έτσι όπως είπες, οι υποψήφοι τρόμαξα. Νομίζω ότι θα μιλήσει για υποψηφίους των εκλογών. Γιατί
1: ναι.
0: Καλομελέτα και έρχεται και αυτό σιγά σιγά.
1: Έχουν ξεκινήσει, έτσι.
0: Έχουν ξεκινήσει, αλλά φαντάζεσαι τώρα να πατήσει το κουμπί ο Μητσοτάκης και να πει ότι είμαστε επισήμως σε προεκλογική περίοδο, τι έχει να γίνει. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Τι άλλο θα κάνουν έτσι και πει ο Μητσοτάκης, ξεκινάμε τώρα
0: με εκλογές.
1: Τι άλλο. Ούτως ή άλλως θα πάνε σε όλες τις εκδηλώσεις. Βάζουν άπειρα βιντεάκια στα social media. Τα πάντα κάνουν. Τι άλλο.
0: Ο Μητσοτάκης πάντως ξεκίνησε από τη Ρόδο το Σάββατο, την προεκλογική εκστρατεία. Την υδρώνει τη φανέλα, έτσι είπε. Έβγαλε και ένα βιντεάκι από αυτά τα κλασικά στα οποία άλλωστε μας έχει συνηθίσει να σου πω κάτι. Εγώ τώρα περιμένω από το Μητσοτάκη όμως να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που στις εκλογές του 19, εντάξει, νομίζω άλλωστε έχει βραβευτεί κιόλας η καμπάνια του και οι άνθρωποι που την τρέξανε, μας έδειχνε έτσι όλο το backstage και με έναν ιδιαίτερο χιουμοριστικό τρόπο των περιοδιών και εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας. Περιμένω τώρα από τον Πρωθυπουργό να κάνει λίγο το ένα βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι καινούριο θα φέρει.
1: Είναι σίγουρο ότι κάτι θα
0: στην εγχώρια πολιτική σκηνή.
1: Ξέρεις τι πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολιτικοί και όλοι αυτοί που θα γίνουν τέλος πάντων. Πολιτικοί είναι υποψήφοι. Αυτό το story με τα social media και τα βιντεάκια δεν ταιριάζει σε όλους. Καλός ή κακός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το υποστηρίξει. Δεν του το είχα. Αλλά μπορεί να το υποστηρίξει και τα βγάζει ωραία.
0: Δεν σου άρεσε δηλαδή το βίντεο του Τσίπρα με τη Θεοπούλα?
1: Όχι.
0: Γιατί δεν σου άρεσε?
1: Όχι. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν του βγαίνει αυτό. Σου λέω, αυτό δεν είναι θέμα τι κόμμα είσαι ή τι πολιτικός είσαι. Είναι στο αν ο άνθρωπος μπορεί να υποστηρίξει κάτι. Εγώ μπορεί να μην υποστήριζα αυτά τα βιντεάκια και εσύ να τα έκανες εκπληκτικά. Που εγώ φαίνομαι έτσι πιο κοινωνική, πιο τέλος πάντων.
0: Είσαι εσύ πιο κοινωνική.
1: Χαρούμενη και τέτοια.
0: Είσαι εσύ πιο κοινωνική και πιο χαρούμενη.
1: Πιο σοβαρός είσαι, έχεις πιο σοβαρό στυλ. Μπορεί όμως τα βιντεάκια εσύ να τα υποστήριζες καλύτερα.
0: Σου έχω ένα μήνυμα πάντως.
1: Για πες από ποιον.
0: Από τον Πέτρο, ο οποίος λέει: αν χαίρεσαι τόσο που κλείνουν τα σχολεία, να σου φέρω τα δικά μου τα παιδιά για να τα προσέχεις τώρα το καλοκαίρι.
1: Πέτρο, θα σε απαντήσω, πρόσεχε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα δεχόμαστε στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στους λογαριασμούς μας σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο μας καλεσμένο, έτσι να κάνουμε μία συζήτηση για αυτά τα οποία έγιναν, για αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης από την εταιρεία To The Point μαζί μας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κατσαντώνη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, δεδομένων των συνθήκων, καλά.
0: Έχουμε ξεκινήσει λίγο νωρίς την προεκλογική περίοδο σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή στην Άνοιξη, από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, στα επιτελεία των κομμάτων εκτιμούν ότι δεν έχει φύγει το σενάριο των προώρων εκλογών από το τραπέζι.
1: Κοιτάξτε, και εγώ αυτό εκτιμώ. Επίσης, ένας λόγος είναι ο εξής, γιατί σύμφωνα τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, αν πάμε την Άνοιξη και έχουμε ξεκινήσει από τώρα προεκλογική περίοδο, δηλαδή αν κάνεις μια προεκλογική περίοδο στη χώρα μας 10 μηνών τουλάχιστον, έχει πολύ αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία της κρατικής μηχανής, στη λύση προβλημάτων κτλ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα δοθούν σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητα στη λύση προεκλογικών θεμάτων, θεμάτων εκλογικής που βοηθούν στην εκλογική απόδοση, και δεν θα λυθούν προβλήματα πιο σοβαρά, πιο βαθιά και πιο μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, αυτή η σκέψη σε κάνει να λες ότι μάλλον το φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι και με ισχυρό τρόπο.
0: Πάντως, ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση τα κομματικά επιτελεία. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ρόδο το Σάββατο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα βρεθεί το πρωί στο Ήλιον. Θα επισκεφθεί το Ήλιον, θα μιλήσει με κατοίκους εκεί της περιοχής. Το βράδυ ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει σε μια εκδήλωση των νέων στην Νίκαια, αν δεν κάνω λάθος. Βρίσκονται σε μια κινητικότητα. Χθες η κυρία Καριστιανού επισκέφθηκε εδώ το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ενώ τις προηγούμενες ημέρες και το Σάββατο και την Παρασκευή είχε επίσης διάφορες δράσεις στην Αθήνα, από ό,τι είδα. Ανεβάζουν στροφές, κύριε Κατσαντώνη.
1: Ακριβώς, ανεβάζουν στροφές και αυτό θα είναι πλέον η κανονικότητα από εδώ και πέρα, η καθημερινότητα. Και αναρωτιέται, και δεν θα ισχύει βέβαια μόνο για τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης που στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν να ασχοληθούν μόνο το κόμμα τους, και δεν θα ισχύει και μόνο για τον Πρωθυπουργό, θα ισχύει για τους υπουργούς. Και αυτό εντείνει, αν θέλετε, το λέω για έμφαση, για μια επίταση, σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, και ποιος θα κάνει τη δουλειά. Και ποιος θα κάνει την κυβερνητική δουλειά. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι η χώρα αντέχει 10-12 μήνες προεκλογική περίοδο. Κάποια στιγμή το φθινόπωρο ίσως ο Πρωθυπουργός βρει κάποιο τρόπο να παρά τις διαβεβαιώσεις να προκηρύξει εκλογές.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι εάν κατά τη δική σας την άποψη θα πάμε σε εκλογές με αυτά τα κόμματα τα οποία σήμερα γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, βέβαια νομίζω ότι ο ίδιος την έχει δώσει την απάντησή του, μένει να το επισημοποιήσει, για το κατά πόσο ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το δικό του κόμμα.
1: Εγώ έχω την εκτίμηση, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει τελικά στο δικό του κόμμα, παρόλο που οι δημοσιοποίησεις δεν πρέπει να έχουν τους αριθμούς που ενθουσιάζουν τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω ότι το κάνει για ευρύτερους πολιτικούς λόγους και όχι για τη δημοσιοποιητική του καταγραφή. Θέλει οπωσδήποτε βέβαια να δημιουργήσει ένα κόμμα από το οποίο θα μπει στη Βουλή για να μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει. Ένα ερωτηματικό λοιπόν είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που νομίζω εγώ προσωπικά ότι θα προχωρήσει. Και ένα δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είδους ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε, αν θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να προσεγγίσει.
0: Υπάρχει μία απόφαση, νομίζω ότι και αυτοί ακόμα το ψάχνουν εκεί στην Κουμουνδούρ. Υπάρχει μία απόφαση για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καμία περίπτωση δεν θα κατεβάσουν αντιπαραθητικό ψηφοδέλτιο, όπως έχουν πει στην πρόσφατη κεντρική επιτροπή του κόμματος. Μένει να φανεί βέβαια το πώς θα εκφραστεί αυτή η στήριξη, γιατί υπάρχει το εξής παράδοξο. Δεν ξέρω, κύριε Κατσαντώνη, αν το έχετε συναντήσει εσείς σε άλλες περιπτώσεις έτσι, στην πολιτική ιστορία της χώρας μας μετά την μεταπολίτευση, να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέει εγώ θέλω να στηρίξω ένα άλλο κόμμα και το άλλο κόμμα το οποίο στηρίζει να λέει δεν θέλω τη στήριξη.
1: Ναι, όχι. Ούτε μετά τη μεταπολίτευση, το πιο πριν. Υπάρχει τέτοιο... προηγούμενο.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή το καταλαβαίνω λάθος? Έτσι δεν είναι τα πράγματα?
1: Νομίζω και εγώ είναι πάντως, έχουν μπλεχτεί σε έναν κικαιώνα που είναι και λίγο αναξιοπρεπής, έως αρκετά αναξιοπρεπής, και θα έπρεπε να βρουν μια πολιτική διέξοδο, μια

0: Μία εικόνα, τουλάχιστον στα ευρήματα των ερευνών, πρώτη Νέα Δημοκρατία, με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο. Δεύτερος πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το Πασόκ σε άλλες μετρήσεις να περνάει στην τρίτη θέση και σε άλλες να περνάει στην τέταρτη, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Θέλω την άποψή σας, θέλω το σχόλιο σας, κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα θα είναι αυτή που θα μας συνοδεύσει στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Όχι, νομίζω θα βιαστούμε αν πούμε ότι είναι η μία ή άλλη εικόνα. Αυτό ότι το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα. Τέταρτο κόμμα την έχει δείξει νομίζω στις 10 δημοσιοποιήσεις, μία ή δύο. Και πάλι με πολύ οριακές αποκλίσεις. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Είναι πολύ νωρίς καταρχήν γιατί γίνονται δημοσιοποιήσεις πάνω στο μεγάλο κύμα, στην επικοινωνική καταιγίδα που είδαμε μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα. Και φυσικά και μετά την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού, οι ανακοινώσεις των κομμάτων δημιουργούν μια προσδοκία που πάντα δημοσκοπικά ευνοεί τα κόμματα στα οποία αναφερόμαστε. Πρέπει κανείς να αφήσει να κάτσει λίγο κουριαχτός και ίσως από το Σεπτέμβριο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα οι μετρήσεις. Επίσης θέλω να πω ότι οι μετρήσεις πρέπει να έχουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσα με έναν αξιόπιστο τρόπο, γιατί συμπεριφέρεται αλλιώς η ελληνική περιφέρεια και αλλιώς τα αστικά κέντρα, κυρίως Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Στην ελληνική περιφέρεια τα πράγματα, αν κανείς πάει και κάνει πιο ειδικές μετρήσεις στην περιφέρεια, είναι κάπως διαφοροποιημένα. Συνεπώς είναι τόσο ρευστό το περιβάλλον τώρα που...
0: Ναι, βέβαια, όταν στην Αθήνα κατοικεί ο ένας στους δύο Έλληνες, ο μισός πληθυσμός...
1: Το πληθυσμό είναι 35-37%.
0: Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή η περιφέρεια μπορεί να αλλάξει την εικόνα.
1: Σίγουρα παίζει, είναι μεγάλο το βάρος της εκλογικής περιφέρειας της Αττικής, ούτε όμως και μέσα στην Αττική όλες οι περιφέρειες έχουν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο το βάρος, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η μισή Ελλάδα και η άλλη μισή Ελλάδα, είναι κάπως διαφοροποιημένα οι αριθμοί. Βέβαια, αν κανείς αθροίσει αυτό και το μεγάλο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάμε κάπου εκεί. Όμως η υπόλοιπη, ας το πούμε, μισή Ελλάδα, που δεν πρέπει να αγνοείται, έχει διαφορετική συμπεριφορά. Και στα αστικά κέντρα επίσης υπάρχει μια ενίσχυση της τάσης πάντα προς τα μικρά κόμματα, τώρα που υπάρχει αυτή η κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Υπάρχει η διαφυγή πολύ πιο έντονη από τη συνολική περιφέρεια προς τα μικρά κόμματα. Πιθανόν κάποια από τα κόμματα αυτά τα οποία δημοσκοπικά σήμερα εμφανίζονται ενισχυμένα να έχουν διαφυγή προς άλλα μικρά κόμματα, διότι είναι τέτοια η συμπεριφορά ενός ορισμένου κοινού στα αστικά κέντρα.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο. Εσείς εκτιμάτε ότι έχουν αρχίσει όλη την παροχολογία και αυτό θα γίνει πιο έντονο το επόμενο διάστημα? Ακούγαμε τον κύριο Ανδρουλάκη προχθές, μίλησε για την πρόταση οι νέοι μέχρι 24 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να χρησιμοποιούν δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγήκε την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας, αναφέρθηκε σε 5 δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων είπε όλοι οι πολίτες δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατάργηση των πανελλαδικών, είπε κι άλλο ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Χατζηδάκης, αν δεν κάνω λάθος, με συνέντευξή του μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε στο πακέτο της ΔΕΘ, αυτές τις ανακοινώσεις τις οποίες ήδη δουλεύουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, προκειμένου να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τις ανακοινώσεις του. Θα αναλάβει το να διαμορφώσει το πρόγραμμα Ελλάδα 2030 της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο θα ζητήσει την ψήφο του κόσμου η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση? Θα ζήσουμε ημέρες τσοβόλα, δώστα όλα?
1: Ναι, έτσι πάει το πράγμα και επιστρέφουμε έτσι στην αρχή της συζήτησής μας, ολοκληρώνουμε τον κύκλο της συζήτησής μας, λέγοντας ότι μπορεί να αντέξει ο τόπος μια προεκλογική περίοδο 10-12 μηνών. Δηλαδή αν υπάρχει στοιχειώδης ευθύνη έναντι της προεκλογικής του τόπου, μπορεί να αντέξει ο τόπος μια τέτοια προεκλογική περίοδο 10-12 ετών, όπου κάποιος μιλάει για ένα στοχευμένο μέτρο, έρχεται ο άλλος, το γενικεύει και έρχεται ο παραάλλος

0: όχι μόνο αυτά και άλλα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι τι θα γίνει αν τώρα είναι έτσι η κατάσταση σε 6 μήνες, 8 μήνες. Τι θα λένε, τι θα προσφέρουν.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Αναπτύστε ένα χωριά σου, τα μάτια σου δακρύσαν. Αν θες να ρίξει

0: 830 άνθρωποι.
1: Και η Κάτια που τραγουδούσε κιόλας, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας τη μουσική στην πλατεία Αριστοτέλους χθες, τραγουδούσε η Κάτια και μου στέλνε βιντεάκια.
0: Κάθε ηλικία, από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και από Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Νορβηγία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία και Κύπρο, μέχρι και το Πεκίνο και τη Βοστόνη. Όλοι αυτοί, οι 830, συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Χόρεψαν ζεμπέκικο, μας τα είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ένας εκ των διοργανωτών. Χόρεψαν ζεμπέκικο, μια κοινή χορογραφία υπό τους ήχους του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και θέλω να σου πω ότι μπήκαμε και στο Guinness, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε χθες αυτή η διοργάνωση εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Πλέον είμαστε η περιοχή όπου έχει
0: για τη μεγαλύτερη χορέψει, ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.
1: Πήραμε τον τίτλο από την Κύπρο, γιατί μέχρι στιγμής νομίζω η Κύπρος κατήχε το προηγούμενο ρεκόρ.
0: Να πούμε ότι η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, με παράλληλο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την άνοια και την νόσο Alzheimer. Δεν ήταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε κάποιοι χορευτές και το κάνουμε. Είχε καλό σκοπό η εκδήλωση και η δράση. Μπήκαμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης, σπάσαμε το ρεκόρ Guinness και έκανε ανάρτηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα social media. Τώρα το πρωί το είδα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη τιμή και συγκίνηση να βλέπω το Μια Θεσσαλονίκη να συνοδεύει μια ιστορική στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και έναν τόσο σημαντικό σκοπό. Έδωσε συγχαρητήρια στην Alzheimer Ελλάς, στους διοργανωτές και σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. Ήταν όμως πολύ ωραίες οι εικόνες. Δεν ξέρω αν έβλεπες και πανοραμικά πλάνα. Να είναι γεμάτη όλη η πλατεία Αριστοτέλους με άτομα που χόρευαν ζεμπέκικο.
1: Χθες η Θεσσαλονίκη είχε την τιμητική της. Είχαμε το πρωί το ζεμπέκικο, σπάσαμε τον Guinness. Το βράδυ ήρθε και ο Σπανούλης. Θα τα πούμε μετά, φίλες και φίλοι, για την αυτοκρατορική υποδοχή που κάναν στον Βασίλη Σπανούλη. Στις 12 σήμερα η επίσημη παρουσίασή του. Εγώ θέλω να πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας και θέλω να αλλάξουμε λίγο ρεπερτόριο, να φύγουμε από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και θα ρωτήσω την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εάν σας αφιερώνει ο κύριος Κυρανάκης, κυρία Μαρκογιαννάκη, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, το μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ξέρετε...
1: Και βέβαια θα το ρωτήσω, γιατί αυτό ήταν το σχόλιο του κυρίου Κυρανάκη.
2: Ναι.
1: Όταν παρουσιάσατε την πρότασή σας για τις δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς όμως, ξέρετε, έχουμε το λογαριασμό. Και ο λογαριασμός για το κόστος που πηγαίνει στους πολίτες για τα σπασμένα αυτής της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλος. Είναι τα 145 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις στο ΒΟΑΚ με δική τους ευθύνη. Είναι τα 7,9 εκατομμύρια τα οποία έχουν δώσει στη δίθεν καμπάνια ενημέρωσης για τους απόδημους. Είναι το 1,5 δις σε συμβούλους, είναι οι χιλιάδες απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, είναι τα 300.000 ευρώ για κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης, αν θυμάστε και την τοποθέτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, είναι, ξέρετε, και το 1 δις ευρώ πρόστιμο για τον ΟΠΤΟΚΕΠΕ, για να μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς, ξέρετε, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Κυρανάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί οι νεολαίοι σήμερα, γιατί η νέα γενιά σήμερα πιστεύει ότι η ζωή τους νοικιάστηκε. Για να έρθω και στο δικό σας την ερώτηση με ένα άλλο τραγούδι.
1: Ναι. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, κυρία Μαρκογιαννάκη, κάθε φορά που εσείς εξαγγέλλετε μία δέσμευση, σας ρωτά πού θα βρείτε τα λεφτόδεντρα προκειμένου να την υλοποιήσετε.
2: Αυτό ακριβώς με αυτά που σας είπα, αυτό ακριβώς ανέδειξα, ότι αυτή είναι και η διαφορά μας. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι κόστος το να διευκολύνει σε ένα νέο να πάει στη δουλειά του ή στη σχολή του. Και δεν θεωρούν κόστος στο να πληρώνουν τα δικά τους λάθη. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι αν γίνεται σωστή διαχείριση και όχι σπατάλη του δημοσίου χρήματος, μπορεί να βρεθεί τρόπος για να διευκολύνουμε τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Όπως είναι η πρόταση που κάναμε για τους νέους, όπως είναι και άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Πάντα με ορίζοντα το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την ποιότητα ζωής στη χώρα μας καλύτερη. Οι συμπολίτες μας αναζητούν αξιοπρέπεια στη ζωή τους, αναζητούν ποιότητα ζωής. Αυτά λοιπόν σήμερα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς απαξιώνονται.
0: Στο εμείς πρόγραμμά σας υπάρχει από που μπορεί να καλυφθεί το κόστος αυτό για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων?
2: Σας απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια το κόστος. Mm-hmm. Οι σπατάλες οι οποίες έχουν γίνει είναι κάτι το οποίο μπορεί η κυβέρνηση, μια νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει αυτή η διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
1: Μιλάτε
2: για... Και τους ανέφερα μεγέθη, mm-hmm. τα οποία είναι τεράστια μπροστά σε αυτό το οποίο είναι το κόστος για τους νέους. Ξέρετε, εμείς δεν λαϊκίζουμε, ούτε τάζουμε τα πάντα ναι. σε όλους. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και φαντάζομαι, κυρία Μαρκογιαννάκη, αυτή η πρόταση έρχεται και σε συνέχεια άλλων προτάσεων που έχετε κάνει για την νέα γενιά, όπως για παράδειγμα για τα φτηνά ενίκια. Υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι
2: Έχουμε
1: στο πρόγραμμά σας.
2: Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το στεγαστικό και ειδικά για τους νέους και για τα νέα ζευγάρια, τα οποία ψάχνουν έναν τρόπο για να μπορέσουν να στεγάσουν τις οικογένειές τους, να κάνουν οικογένειες, να μπορέσουν να προχωρήσουν, να κάνουν παιδιά. Για όλους αυτούς εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά μια τεράστια δεξαμενή, μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών, η οποία θα έχει και νέα διαμερίσματα αλλά και ανακαινισμένα, τα οποία θα δίνουν οι ιδιοκτήτες με την προϋπόθεση, με κίνητρα σε αυτούς, αλλά με την προϋπόθεση χαμηλής μακροχρόνιας μίσθωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε και ακόμη μια πολύ σοβαρή πρόταση ο Νίκος Ανδρουλάκης να διατεθούν
1: τα κονδύλια του Ταμείου
2: Ανάκαμψης
1: ναι.
2: στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εμείς μιλάμε, ξέρετε, συγκεκριμένα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όμως αυτό. Μπορούν να κατευθυνθούν προς τα εκεί αυτά τα κονδύλια.
2: Επειδή ακούσαμε αυτό το επιχείρημα από πολλά κυβερνητικά στελέχη, δίνει δυνατότητα ο οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Next Generation για το 2026 να κατευθυνθούν κονδύλια προς τις αναπτυξιακές τράπεζες των χωρών. Των μελών, για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν, να μοχλευτούν εκεί τα χρήματα και μέσα από εκεί να στηριχθούν έργα τα οποία αφορούν το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται ρητά και η προσιτή κατοικία. Άρα, εμείς εδώ μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Εμείς συνεχίζουμε σε έναν δρόμο δύσκολο, όμως ξέρουμε ότι ο δρόμος αυτός θα μας δικαιώσει στο τέλος. Και ξέρετε,
1: παρά τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων, κυρία Μαρκογιαννάκη, που σας φέρνουν άλλοτε στην τρίτη, άλλοτε στην τέταρτη θέση, θεωρείτε ότι ο στόχος που έχετε θέσει για πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, στις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι στόχος εφικτός και ρεαλιστικός?
2: Και βέβαια είναι εφικτός και ρεαλιστικός. Εμείς δεν χαράσουμε τη στρατηγική μας ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις. Αν το κάναμε αυτό, και αν θυμάστε και τις πέρσινες δημοσκοπήσεις που μας δείχνανε και εκεί.
1: Έτσι είναι, πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
2: Ουρά της Κωνσταντοπούλου, έτσι μας λέγανε τότε. Βλέπετε τώρα σήμερα που είναι τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εμείς χαράσουμε την στρατηγική μας με γνώμονα τις εθνικές εκλογές. Πηξίδα μας είναι τι θέλει ο ελληνικός λαός για να μπορέσουν να μειωθούν οι ανισότητες, για να έχουμε διαφάνεια, για να έχουμε αξιοκρατία, όλα αυτά τα οποία σήμερα εκλείπουν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συνεχώς παράγει σκάνδαλα, διαφθορά. Είδαμε και το νέο σκάνδαλο των πολυδομιών, όπου φαίνεται να μην υπάρχει καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός τιμητής της διαφάνειας όταν μέσα στη διακυβέρνηση μέσα στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε δει να παράγονται συνεχώς νέα σκάνδαλα.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι κανένας δεν είναι ανέγγιχτος και ότι δεν υπάρχουν άβατα. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες με αφορμή το σκάνδαλο των πολυδομιών στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Προσπαθεί συνεχώς να ανάγει προβλήματα τα οποία η ίδια η κυβέρνηση
1: Μάλιστα.
2: και ο τρόπος που κυβερνά δημιουργεί σε χρόνιες παθογένειες. Είναι άλλο αυτό και άλλο το γεγονός ότι βλέπουμε συνεχώς να παράγονται νέα σκάνδαλα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους, υποτίθεται, των Γενικών Γραμματέων, που φέρεται όμως να έχουν σχέση, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά εδώ θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Φέρεται να μπλέκονται σε γενικά τους πρόσωπα στην υπόθεση αυτή.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρουσία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Εμείς θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μαζί μας θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, γιατί το gov.gr έκλεισε και 6 χρόνια στην ζωή μας. Θα κάνουμε έναν απολογισμό σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα η περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Άγιο Παύλο, στο ρεύμα προς δυτικά από κόμβο Επιταπηγείου μέχρι κόμβο Πανοράματος. Μεγάλες καθυστερήσεις και σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίσσης Όλγας, Κατσιμίδια, Εγνατία, 26 Οκτωβρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα πιθανότατα είναι 4 ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες που διέμεναν στο κοντέινερ μετά τους μεγάλους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή πριν χρόνια. Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες εχθροπραξιών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την επίσημη τελετή υπογραφής να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Τέλος, σήμερα ξεκινάει η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα ΤΕΦΑ. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει κυρίως στα κλειστά σπίτια, ακίνητα δηλαδή που παραμένουν αχρησιμοποίητα για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γάβδου. Οι 29 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Εκτεταμένη δράση με δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και παράνομων εξυπηρετήσεων που ξεκινά από τον Οκτώβριο του 25 και φτάνει μέχρι τη στιγμή των συλλήψεων, φέρεται να διέπρεται το κύκλωμα με τις απάτες στις πολεοδομίες. Τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας έχουν διαπιστωθεί, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 300.000 ευρώ. Στις 12 το μεσημέρι στο Παλέντε Σπορ θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, που θα καθοδηγεί την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν χιλιάδες φίλοι αθλητών κίτρινο-μαύρων στον νέο προπονητή της ομάδας κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία χθες το απόγευμα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επιταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Κάτια Γιαρκαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Έχει κίνηση στον περιφερειακό για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και σκοπεύετε να μετακινηθείτε με το αυτοκίνητό σας και στα δύο ρεύματα, και με μέτωπο προς τα δυτικά και με μέτωπο προς τα ανατολικά. Υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, όπως επίσης και η Καραμαλή και η Εγνατία αυτή την ώρα έχει χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος της Κανάρη περίπου. Καλύτερη εικόνα στο τμήμα της Εγνατίας που έρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βασιλής Όλγας, ακόμα η εικόνα είναι πολύ καλή, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Ενώ ίδια εικόνα με την προηγούμενη ενημέρωση, η πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις, πρωινές καθυστερήσεις μετά τις 12 έωροφες, στο ρεύμα καθόδου μέχρι να φτάσετε στον Βαρδάρη, πηγαίνετε σημειωτών. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, καθοδόν για Αθήνα.
2: Και υποψήφιος πλέον στα Τρίκαλα. Επίσημα ανακοινώθηκε. Οπότε ήσασταν Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα?
1: Είμαι πάντα, το σπίτι μου είναι εκεί, η οικογένειά μου είναι εκεί, οπότε κάθε Παρασκευή βράδυ αναβαίνω.
0: Οπότε, κύριε Παπαστεργίου, τώρα έχετε αρχίσει και έναν άλλον αγώνα, πέραν από αυτά τα οποία κάνετε στο Υπουργείο και για τα οποία θα μιλήσουμε, γιατί έχετε κάνει και ένα σύντομο απολογισμό τις προηγούμενες ημέρες για τα 6 χρόνια gaf.gr. Πλέον έχετε μπει και στην μάχη του Σταυρού. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με αριθμούς, με δημοσκοπήσεις. Φαντάζομαι τις παρακολουθείτε και εσείς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Ρόδο, από εκεί ξεκίνησε την περιοδία. Η Νέα Δημοκρατία θέτει ως στόχευση για τις επόμενες εθνικές εκλογές μια τρίτη θητεία, αυτοδύναμη θητεία, και μάλιστα από μια κάλπη, από την πρώτη κάλπη.
1: Να δούμε λίγο και τα προσωπικά ως προς τα κομματικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να μείνει. Η τάση που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, να θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές καμία δημοσκόπηση δεν έπιασε τα πραγματικά νούμερα, άρα ας μείνουμε στο ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Στο προσωπικό θέμα, μετά από τόσα χρόνια στα κοινά, 17 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και 3 χρόνια ως υπουργός, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Τρίκαλα, δεν νομίζω ότι θα συστηθώ τώρα με το κοινό του νομού Τρικάλων. Απλά θα πρέπει να ενημερωθεί ότι κατεβαίνω πλέον με μια νέα ιδιότητα. Οι εκλογές καλώς και κακώς είναι στο DNA μου, οπότε εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε ακραία πράγματα. Προφανώς κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη, αλλά θέλει νομίζω ολολογισμένη και έκθεση, αλλά και πίεση προς το εκλογικό σώμα.
2: Έχετε αφήσει ούτως ή άλλως το αποτύπωμά σας στα Τρίκαλα. Κύριε Παπαστεργίου, να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στον Gov. Πριν από λίγο καιρό είχα μια συζήτηση με το γιο μου που χρειαζόμασταν κάποια έγγραφα και του έλεγα αυτό θα το πάρουμε από τον Gov και το άλλο θα το πάρουμε από τον Gov. Και πώς ήρθε η συζήτηση, του έλεγα, έχω ζήσει την εποχή που έπρεπε να στηνόμαστε στην ουρά για ένα πιστοποιητικό γέννησης, να πηγαίνουμε στο Δήμο, να φεύγουμε από τη δουλειά μας, να πηγαίνουμε στο Δήμο, να περιμένουμε πόσα άτομα μπροστά μας στην ουρά.
0: Να πάρεις χαρτάκι με αριθμό σειράς.
2: Και με κοιτούσε. Ναι, με κοιτούσε και μου έλεγε, δεν του κάνατε μέχρι με υπολογιστή, μου λέει κατευθείαν. Γιατί τώρα έχει μάθει και το χειρίζεται, είναι μεγάλο παιδί. Το χειρίζεται και αυτός όταν χρειάζεται κάποιο έγγραφο. Και του λέω όχι. Και όμως κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία. Και σκεφτόμουν πόσο έχει προχωρήσει και πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή μας σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Και κοιτούσα κάποιες μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών στις ηλικίες τις δικές μας, είναι 52-53. Και πάνω ο ΚΑΒ καταγράφει εξαιρετικά νούμερα ικανοποίησης, ακριβώς γιατί όλοι μας είχαμε ζήσει και την προηγούμενη εποχή. Στους νεαρότερους δεν καταγράφει τόσο σημαντικά νούμερα ικανοποίησης, διότι ακριβώς δεν είχαν ζήσει την προηγούμενη μέρα. Και στο βίντεο το οποίο παρουσιάσαμε στα 6 χρόνια ΚΑΒ υπάρχει μια αυθόρμητη απάντηση. Κάναμε ένα κανονικό ρεπορτάζ δρόμου και μάλιστα δείξαμε και κάποιες αρνητικές απόψεις σε σχέση με τον ΚΑΒ. Και απάντησε τα λέξη, θυμάμαι, αλλά θέλω να την ξεχάσω.
0: Κύριε Παπαστεργίου, φαντάζομαι ότι το στοίχημα τώρα είναι να εξοικειωθούν όλοι οι πολίτες και κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας με τη χρήση αυτή του GovGR και των δυνατοτήτων που δίνει η ψηφιακή διακυβέρνηση. Είστε ικανοποιημένος εσείς από την μέχρι σήμερα πορεία, από αυτά τα 6 χρόνια?
1: Προφανώς και είμαι ικανοποιημένος γενικά από τα 6 χρόνια του GovGR. Θέλει μια δουλειά όντως για να γίνει πιο συμπεριληπτικό και να αγκαλιάσει τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί πέρα υπάρχει ένα θέμα. Μην γελιόμαστε. Παρότι τρέχουμε τώρα με το Υπουργείο Οικογένειας το πρόγραμμα ONI Digital σε ΚΑΠΗ, σε λέσχες φιλίας, σε ομάδες ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Mm-hmm. Εκεί όμως με προβληματίζει και εμένα το γεγονός ότι, για παράδειγμα, για να μπει κάποιος στο GAP.gr πρέπει να βάλει τους κωδικούς τάξης. Ό,τι και να αλλάξουμε εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ταυτοποίησης. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας την ώρα που πολλοί επιτίδη προσπαθούν να κοροϊδέψουν.
0: Έτσι είναι, γιατί παράλληλα έχουμε και αυτά τα μηνύματα, τα phishing, τα email, έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις.
2: Μέχρι στιγμής,
1: δηλαδή, είμαι λίγο προβληματισμένος σε σχέση με το αν τελικά ένας άνθρωπος στα 80 του, αν δεν είναι εξοικειωμένος ιδιαίτερα με τεχνολογία, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το εύρος των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε εσείς, ο γιος σας, εγώ, οι περισσότεροι εκ των ακροατών μας.
2: Εντάξει, Υπουργέ, διευκολύνουμε το συγγενικό περιβάλλον του ηλικιωμένου που ενώ θα έπρεπε το παιδί του να τρέξει μαζί με τον ηλικιωμένο σε κάποια υπηρεσία, διευκολύνουμε το παιδί να το κάνει μέσω των κωδικών TaxisNet. Αυτή τη στιγμή τον κόβω αριθμή περίπου 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, να ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες μέσα?
1: Μέχρι την Τρίτη που το κοίταξα, την μέρα που είχαμε την εκδήλωση εδώ πέρα, είχε 2.257. Mm-hmm. Και μάλιστα στην παρουσίαση γράφουμε 2.255, γιατί την προηγούμενη μέρα βάλαμε δύο παραπάνω. Προσθέθηκαν 4-5 ακόμα μέχρι να χθες σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι το CRM. Το CRM τι είναι? Είναι ένα πρόγραμμα πλέον πιο προσωποποιημένη σχέση στον πολίτη με τον GovGR. Δηλαδή, σε μια ειδική ενότητα μέχρι τέλος του μήνα, θα δείτε ότι πλέον θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις υποθέσεις που τρέχουν για εμάς, για λογαριασμό μας στον GovGR. Άρα θα αυθεντικοποιούμαστε, θα δηλώνουμε τις κωδικούς τάξεις και πλέον θα βλέπουμε και σε σχέση με αυτό το οποίο πλέον αποτελεί νόμο του κράτους, την παρακολούθηση των υποθέσεων, που ακριβώς βρίσκεται η υπόθεσή μας, για κάτι το οποίο προφανώς δεν γίνεται αυτόματα, δεν γίνεται εκείνη την ώρα, δηλαδή η απονομή σύνταξης για παράδειγμα. Να μπορούμε να παρακολουθούμε που βρίσκεται, ποιος υπάλληλος που παρακολουθεί, ποια είναι τα τηλεφωνά του ή το email του, αν μας λείπει κάτι από το φάκελο και πότε είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
0: Αυτό πότε θα ξεκινήσει, κύριε Παπαστεργίου, να υλοποιείτε?
1: Έως τέλος του μήνα θα είναι στον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα άλλο σημαντικό έργο που έχετε ξεκινήσει, αλλά υπήρξε τώρα κάποιο ζήτημα με το διαγωνισμό για τις κάμερες. Έχει βγει στον αέρα ο διαγωνισμός? Που θα είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ο διαγωνισμός είναι ήδη στον αέρα. Mm-hmm. Τον τροποποιήσαμε στην ουσία για να κερδίσουμε λίγο χρόνο σε σχέση με την εκδίκαση της υπόθεσης στην Αθήνα. Αν τον κατεβάσαμε μόνοι μας και διορθώσουμε κάτι το οποίο και μας φάνηκε μάλλον λογικό. Βέβαια, σήμερα ήδη στην Αττική δουλεύουν αρκετές κάμερες. Οι υφιστάμενες κάμερες της Αττικής Οδού. 8 νέες κάμερες με AI του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένας αντίστοιχος αριθμός του Υπουργείου Μεταφορών στα λεωφορεία και είναι ήδη εγκατεστημένες σε 100 κάμερες από την περιφέρεια Αττικής.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Θεσσαλονίκη ακόμα όχι. Θα μπουν από τις νέες κάμερες αυτού του διαγωνισμού όταν ολοκληρωθεί, εκτός και αν τρέξουν η ΔΕΗ, η περιφέρεια, κάποιον καινούργιο διαγωνισμό αυτόνομα. Με σκοπό και αυτές βέβαια οι παραβάσεις να ενσωματωθούν στο ενιαίο σύστημα.
0: Επειδή μπορεί ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Παπαστεργίου, να μην αντιλαμβάνεται τι αλλάζει με αυτές τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Είναι κάμερες οι οποίες μπορούν να γράψουν ένα εύρος επικίνδυνων παραβάσεων και ως τέτοιες ενώ την παραβίαση του κόκκινου.
2: Ναι.
1: Της πόλης μας. Θέλετε πλέον τα τροχεία, τα θανατηφόρα τροχεία έχουν φύγει από τις εθνικές οδούς. Οι εθνικές οδοί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και έχουν έρθει στις πόλεις μας. Και τέτοιες τώρα παραβάσεις είναι το κόκκινο, η χρήση του κινητού, η μη χρήση ζώνης και φυσικά η υπερβολική ταχύτητα.
2: Εκτός από τις παραβάσεις του ΚΟΚ, θα μπορεί, αν εγώ πάω και αφήσω ογκώδη σε κάποιο σημείο του ενός δρόμου, και είναι εκεί κοντά κάμερα, να καταγραφεί και αυτή η παράβαση?
1: Όχι. Είναι κάμερες οι οποίες επιβλέπουν μόνο κλήσεις του κώδικα δικαστικής πορείας.
2: Mm-hmm. Ναι, νομίζαμε ότι ήταν ένα για γενικότερη χρήση κάποιων παραβατικών
1: ρητά,
2: ενεργειών.
1: Είναι ρητά, αναφέρεται ρητά και στο νόμο που εισκάλεται τη Θεσσαλονίκη, των καμερών, ότι αφορούν μόνο παραβάσεις του κώδικα δικής τηλεφωνίας.
0: Μάλιστα. Και μετά γίνεται και η βεβαίωση της παράβασης. Φαντάζομαι απευθείας έρχεται στο κινητό τηλέφωνο το πρόστιμο και ακολουθείται.
1: Να δηλώσουμε μόνο, ναι, εξής, να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ, γιατί γίνονται πάρα πολλές απάτες SMS, ότι δεν πρόκειται ποτέ να σας έρθει SMS στο οποίο καλείστε να επισκεφτείτε σελίδα. Αυτό, αν σας έρθει SMS που λέει πατήστε εδώ για να δείτε κάτι, να δείτε τι χρωστάτε, να δείτε ότι πήρετε επιστροφή φόρου, είναι 100% τα SMS που στέλνει το ελληνικό δημόσιο είναι απλά ενημερωτικά. Όλο το υπόλοιπο γίνεται μέσα από τη σελίδα του πολίτη, μέσα από το wallet. Όπως αν δείτε τέτοιο SMS, παράκληση στους ακροατές, μην το ανοίγετε.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί και εμένα μου ήρθαν 3-4 μηνύματα τις τελευταίες ημέρες, τέτοιου είδους μηνύματα, κύριε Παπαστεριού, και σε πολύ κόσμο έρχονται τέτοιου είδους μηνύματα.
2: Υπουργέ, για να γυρίσουμε λίγο στο διαγωνισμό, πότε ολοκληρώνεται?
1: Ο διαγωνισμός θα τελειώσει ως προς την νόμιμη διαδικασία του σε περίπου ένα μήνα, αυτό είναι ο χρόνος που τρέχει, αλλά το πότε τελικά θα τελεσυνδικήσει, αν θα έχουμε ενστάσεις ή όχι,
2: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν είχαμε κάποια ένσταση για τον καινούριο διαγωνισμό, αλλά συνήθως αυτές καταδίδονται τις τελευταίες μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και ως αυτοδιοικητικός άνθρωπος, έχετε και εσείς εμπειρία σε διαγωνισμούς που γίνονται, οι ενστάσεις και οι καθυστερήσεις των έργων?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και μπορεί αυτές οι καθυστερήσεις να σε πάνε και να σε καθυστερήσουν και ένα χρόνο και περισσότερο.
0: Κύριε Παπαστεριού, τώρα εγώ χθες που ήμουν προχθές, να σας πω την αλήθεια, που ήμουν στο σπίτι μου, ήρθε μια ειδοποίηση στο gov.gr. Μπήκα μέσα να δω τι είναι αυτή η ειδοποίηση και μου ήρθε ενημέρωση ότι έχει ανοίξει ο νέος κύκλος αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών.
1: Σωστά.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε, καταρχάς, αν συμμετέχει ο κόσμος, ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία έχετε βγάλει από την πρώτη φάση της αξιολόγησης, γιατί όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή του να δίνει ο πολίτης feedback για τις δημόσιες υπηρεσίες που του προσφέρονται, είναι εθελοντική, επομένως φαντάζομαι θέλετε να παρακινήσετε όλο και περισσότερο κόσμο να μπει μέσα στο GovGR και να συμμετέχει σε αυτές τις αξιολογήσεις.
1: Και είναι το δεύτερο κύμα αξιολόγησης, ήταν η πρώτη φορά πριν από περίπου ένα χρόνο το ελληνικό δημόσιο κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ζήτησε από τους πολίτες να αξιολογήσουν υπηρεσίες, κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Εκυβέρνησης, προκειμένου να μετρηθούμε. Γιατί τίποτα δεν βελτιώνεται αν δεν το έχεις μετρήσει πρώτα. Αυτό το οποίο είδαμε δηλαδή στο πρώτο κύμα ήταν η ικανοποίηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ήταν ο προβληματισμός για υπηρεσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι θέλουν βελτίωση, π.χ. πολεοδομίες, και βέβαια βγήκαν και χρήσιμα συμπεράσματα για τους δήμους και ως άνθρωπος αυτοδιοίκησης. Δηλαδή υπήρχαν δήμοι οι οποίοι φάνηκε ότι εξυπηρετούν τους πολίτες και πήραν καλή βαθμολογία από τους ίδιους τους πολίτες σε ζητήματα ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, πεζοδρομίων, και κάποιοι άλλοι που φάνηκε ξεκάθαρα ότι θέλουν μεγαλύτερη προσπάθεια ως προς τη διαδικασία αυτή.
0: Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Αν δεν κάνω λάθος, στην Παρασκευή ήσασταν στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα έργο για την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση των αρχείων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και τη δημιουργία ψηφιακού μουσείου. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς ξεκινά αυτό το έργο και τι να περιμένουμε, και γιατί όγκο αρχείου μιλάμε? Φαντάζομαι είναι αμέτρητο αυτό το αρχείο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Βρέθηκε όντως το απόγευμα της Παρασκευής στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για να παρουσιάσουμε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα και αφορούσε στην ψηφιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων. Όπως είπα χαρακτηριστικά, αν βάλουμε τις σελίδες αυτές τη μία πάνω από την άλλη, φτάνουμε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είναι τόσος ο όγκος, για να καταλάβουμε λίγο το τι σημαντικό υλικό υπήρχε εκεί πέρα. Μιλάμε για 350 χάρτες, για 4.000 φωτογραφίες, για 1.000 πίνακες, τεράστιος πλούτος, ο οποίος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία βασίζεται στα δεδομένα, και άρα αν δεν έχει δεδομένα δεν το γνωρίζει, δεν απαντά, όλο αυτό το υλικό πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να το επεξεργαστεί και ρωτώντας πλέον ένας πολίτης οτιδήποτε θα μπορεί να εντοπιστεί μέχρι σήμερα όλο αυτό το φυσικό υλικό πέρα από την φυσική φθορά. Στην ουσία δεν υπήρχε για μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη, αφού δεν ήταν ψηφιακό. Και έγινε τόσο καλή δουλειά, το παραδεχόμαστε αυτό, που δώσαμε και δεχτήκαμε και τέκμα προαίρεσης, επέκταση στην ουσία για το υπόλοιπο υλικό. Αυτό παρουσιάσαμε και ανακοινώσαμε λοιπόν με τον κύριο Πάπα, τον πρόεδρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έτσι ώστε αυτό το υλικό λοιπόν να μείνει ζωντανό στα πέρατα του χρόνου, όντας ψηφιακό και άρα αναλύοντο το χρόνο.
0: Μάλιστα. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, κύριε Παπαστεριού? Φαντάζομαι τώρα η διαδικασία είναι αρκετά επίπονη της ψηφιοποίησης.
1: Το πρώτο στάδιο τελείωσε, είναι στον αέρα, άρα μπορεί οποιοδήποτε να στήσει την σελίδα της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και να το βρει, γιατί το δεύτερο στάδιο προχθές υπογράφηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνηση. Οπότε ξεκίνησε την ψηφιοποίηση και το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο έργο για το οποίο νομίζω αξίζει να κάνουμε μία αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όλες αυτές τις ορολογίες με τα G-Clouds, κυβερνητικά νέφη, ότι θα υπάρχει όλο το σύστημα, οι εφαρμογές και τα δεδομένα του ελληνικού κτηματολογίου πλέον σε ένα ασφαλές νέφος κάπου στο διαδίκτυο, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, κύριε Παπαστεργίου.
1: Είναι λίγο νεφελώδη όλα αυτά.
0: Ναι, θέλετε λίγο να μας κάνετε το μετεωρολόγο?
1: Βεβαίως, καταρχάς σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα, 26 βαθμοί στα ενόφυτα. Να πούμε για ένα άλλο έργο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, τα 7 εκατομμύρια τα οποία εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ψηφιοποίησή του και τη μετάβασή του σε μια καινούργια πιο σύγχρονη εποχή. Ήταν στην ουσία ένα έργο το οποίο δεν είχε προλάβει να τρέξει στο παρελθόν. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν, αλλά πάλι με κοινή πρωτοβουλία και απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής, ο Δήμος θα λύσει αυτά τα χρήματα για να περάσει στην ψηφιακή εποχή και να κάνει έργα τα οποία έχει ανάγκη. Έργο το οποίο αυτές τις μέρες δημοπρατείται. Πάμε λίγο στο cloud τώρα. Τι είναι το cloud? Είναι διασκοπισμένοι υπολογιστές στο διαδίκτυο, την ταχύτητα και το άλλο. Μέχρι σήμερα είχε υπολογιστές, είχε υποδομές στο κτίριό του, κάτι το οποίο δεν θεωρείται πλέον ούτε η καλύτερη πρακτική. Καλής πρακτική με προβλήματα, αν θέλετε, και παρουσίας και εμφάνισης των υπηρεσιών. Πριν από μια εβδομάδα πλέον ολοκληρώθηκε η μετάβαση, η μεταφορά όλων αυτών των υποδομών, αρχείων και εφαρμογών στο cloud. Άρα πλέον συμβουλευράτη, δικηγόροι, οι πολίτες, οι μηχανικοί μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα, αδιάλειπτα και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στο μεγαλύτερο ψηφιακό έργο που τρέχει η χώρα σήμερα και είναι το κτηματολόγιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας αποχαιρετήσουμε. Φαντάζομαι ότι τώρα που ανακοινωθήκατε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα, έχετε αρχίσει λίγο να σκέφτεστε το πώς θα κάνετε καμπάνια εκεί στα Τρίκαλα. Εμείς σας έχουμε συνηθίσει να πρωτοτυπείτε, να καινοτομείτε. Τουλάχιστον τα Τρίκαλα, εσείς μας τα γνωρίσατε ως έξυπνη πόλη το προηγούμενο διάστημα. Σας είχα δει και να πηγαίνετε και στο Μέγαρο Μαξίμου και με ποδήλατο στο παρελθόν, όταν ήσασταν ακόμα δήμαρχος στα Τρίκαλα. Πώς σκοπεύετε να τρέξετε αυτή την καμπάνια σας? Το έχετε σκεφτεί?
1: Ένα καλό ερώτημα. Ναι, βέβαια, σκέφτεται λίγο να κουμπώσει αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτούμε ως ψηφοφόροι τι βαριόμαστε να κάνουμε. Βαριόμαστε να βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι κάνουν τα ίδια πράγματα, οι οποίοι ακολουθούν την παπελμένη. Άρα, αν σκεφτούμε ως ψηφοφόροι, θα πρέπει να δούμε τι τελικά θέλουμε και περιμένουμε από έναν υποψήφιο σήμερα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να μας πει και τι είναι αυτό το οποίο μας έχει πει πολλές φορές και άρα βαριόμαστε να ξανακούσουμε. Αν κινηθούμε έτσι, νομίζω πως θα βρούμε και τη λύση στο ερώτημα.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου και πλέον υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στα Τρίκαλα. Πάντως, επειδή κοίταζα λίγο χθες το απόγευμα τους αριθμούς για τα 6 χρόνια λειτουργίας του ΓΚΑΒ, πέραν από τις 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες πλέον έτσι δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξυπηρετηθούν με το πάτημα λίγων κουμπιών, είτε από τον υπολογιστή είτε από το κινητό τηλέφωνο, θέλω να σου πω ότι έχει εξυπηρετήσει περισσότερο από 9 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή, σχεδόν κάθε πολίτης έχει εξυπηρετηθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του από υπηρεσίες του Gov.gr. Επίσης, έχουμε 62,5 εκατομμύρια φύλων χαρτιού που εξοικονομήθηκαν. Ναι. Σώσαμε δηλαδή τετράκια. Μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 33.000 τόνους. Η αριθμή αυτή είναι πολύ σημαντική αν συμπολογίσει κανείς λίγο και την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε. Επίσης μειώθηκε πάρα πολύ ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά 90% περίπου για τους πολίτες. Δηλαδή από εκεί που μπορεί να χρειαζόταν να περίμενε μια εβδομάδα για να πάρει ένα έγγραφο από μια δημόσια υπηρεσία, να την επισκεφτεί ξανά και ξανά, και πολλές φορές μπορεί να ξεχνούσε να πάρει μαζί του και κάποιο δικαιολογητικό. Επομένως θα τα έπρεπε να ξανακλίνει ραντεβού. Όλα αυτά πλέον τακτοποιούνται σε χρόνο με πολύ λιγότερο, κατά 90%, και για επιχειρήσεις 97%. Δηλαδή σχεδόν οι επιχειρήσεις εξυπηρετούνται απευθείας μόλις υποβάλουν το αίτημα.
2: Είναι απίστευτο ότι εγώ εκεί θα μείνω. Όπου και αν βρίσκεσαι μπορείς να έχεις κάποιο έγγραφο που χρειάζεσαι δημόσιο, ακόμα και μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο, αν γνωρίζει απ' έξω, αν θυμάσαι απ' έξω τους κωδικούς του TaxisNet.
0: Λοιπόν, αυτά είναι και τα καλά του COVID, βέβαια, να πούμε, και είναι στις περιόδους της πανδημίας, γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε άλματα στο κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Τώρα, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να πούμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης, και αυτή είναι η ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών, ο Γιώργος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο βρισκόταν. Βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, νοσηλευόταν με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο από τις 15 Απριλίου. Ο κύριος Μιλωνάκης βρισκόταν στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού για 26 ημέρες πριν βγει από αυτήν στις αρχές Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης και για τη συνέχιση της νοσηλείας του και της αποθεραπείας του βρέθηκε στη Γερμανία. Στην Ελλάδα επέστρεψε 28 του Μάη, εντάχθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας, έλαβε εξιτήριο. Η σύζυγός του σήμερα νωρίτερα το πρωί βρέθηκε και στον Αλφα, εκεί όπου εργάζεται η Τίνα Μεσαροπούλου, στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιντσίλη. Μίλησε νωρίτερα για αυτή την περιπέτεια της υγείας του συζύγου του, την περιπέτεια αυτή των δύο μηνών. Καλή ανάρρωση να ευχηθούμε κι εμείς στον Υπουργό και με το καλό να επανέλθει και να επιστρέψει και στα καθήκοντά του. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
2: Υγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με την εκπομπή 100%. Ακούτε Βαγγέλη Στολάκη και Κάτια Γερακαρίτου και για τα επόμενα περίπου 20-23 λεπτά και θα είμαστε ακόμα μαζί με ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε κάτι σημαντικό. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το Ανακαινίζω. Πρόκειται για, για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης κατοικίας των τελευταίων ετών. Επιχειρεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει όχι μόνο το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και την ασφιχτική διάθεση διαθέσιμων σπιτιών στην αγορά ενοικίων. Η δράση ανακαίνιση κατοικίας στοχεύει κυρίως στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει κυρίως στα λεγόμενα κλειστά σπίτια, στα ακίνητα που παραμένουν αχρησιμοποιητά. Στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες να ανακαινιστούν αυτά τα σπίτια και να επιστρέψουν στην αγορά, να ενοικιαστούν με μακροχρόνια μίσθωση και όχι για να γίνουν Airbnb. Εκτιμάται πως το πρόγραμμα δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν περίπου 400.000 ακίνητα, αλλά θεωρείται πιο εφικτή η ένταξη 250.000 κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται πως από τα περίπου 100.000 κλειστά σπίτια, τα 15 με 20.000 θα μπορούσαν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή μέσω του προγράμματος και έτσι να ρίχνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, έτσι ώστε θα βάζουμε τα στοιχεία μας μέσα, θα βλέπουμε αν πληρούμε τα κριτήρια για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα και μετά από Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος. Θα έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα όλο τους καλοκαιρινούς μήνες για να μαζέψουμε τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για την ένταξή μας στο πρόγραμμα.
1: Θα επιδιώξουμε να κάνουμε μια συζήτηση με άνθρωπο ο οποίος σχετίζεται με τέτοιου είδους προγράμματα τις επόμενες ημέρες για να δούμε λίγο αν διαφοροποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τα προηγούμενα τα οποία είχαν τρέξει και ποιο είναι το όφελος βέβαια και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν την προσπάθειά τους να μπουν για να επιλεγούν. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. Στέλνετε μηνύματα εκεί. Ανταλλάσσουμε βέβαια μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Κάτια Γερακαρίτου, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην δεν αναφέρουμε το χθεσινό, το οποίο έγινε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Νομίζω ότι, εντάξει, η εικόνα μίλησε από μόνη της. Μία υπέροχη υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα αναμένεται στις 12 να παραθέσει συνέντευξη τύπου στο Αλεξάνδριο, προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα την εποχή του στον Άρη. Ο Έλληνας τεχνικός έφτασε χθες αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Τον περίμεναν βέβαια χιλιάδες φιλαθλοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Kill Bill, έτσι είναι γνωστός ο Βασίλης Σπανούλη, αποτελεί πλέον τον νέο coach των Κιτρινόμαυρων για τα επόμενα 3 χρόνια και από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο δεύτερο τελωνείο του αερολιμένα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, έκανε και κάποιες δηλώσεις.
0: Ήταν και θερμή υποδοχή, είχε συνθήματα, χειροκροτήματα, τα πάντα.
1: Είναι φανταστικό.
0: Η ψυχή του Άρη, έτσι όπως ξέρει, να εκφράζει το θαυμασμό του, ας πω, για κάτι που γίνεται στην ομάδα, σημαντικό.
1: Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για εμένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη ήταν αυτή η χαρακτηριστική ατάκα στην ΕΡΤ, την οποία έκανε λίγο μετά την άφηξη του στην Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι βέβαια σήμερα θα πει περισσότερα. Επαναλαμβάνω, 12 η ώρα η συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί και επίσημα και ο Βασίλης Σπανούλης θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με το πώς σκέφτεται να πορευτεί ο ίδιος και η ομάδα του Άρη. Είχαμε όμως και ένα άλλο μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες ήταν πολύ εντυπωσιακές γιατί παρά τη ζέστη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν και ό,τι πιο ευχάριστο να βρίσκεσαι έξω, δηλαδή περισσότερο νομίζω ότι ήταν κλεισμένοι στο σπίτι τους με κλιματιστικό και με air condition και με ανεμιστήρες. Μιλάω για το Alme Picondo, το Flying SKG Sky, για τον αγώνα που διοργανώθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, όταν ξέρεις όμως ότι θα δεις αθλητές σε επίπεδο και πολύ σημαντικούς να κάνουν τα άλματά τους σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως η Κατερίνα, η Στεφανίδη, τότε δεν νομίζω ότι δεν σε ενδιαφέρει ούτε η ζέστη ούτε τίποτα. Ήταν πολύ
1: όμορφη. Είχε πολύ καλή οργανωτική, ναι, αγωνιστική επιτυχία. Αυτό είναι ο απολογισμός για τον αγώνα του άλματος επί κοντό Fly NSKG Sky. Προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων πολιτών. Η φετινή διοργάνωση ήταν δεύτερη, καθώς ο αγώνας διεξήχθη και πέρσι με τη συμμετοχή δεκάδων Ελλήνων και ξένων αθλητών. Έτσι, για την ιστορία να πούμε, ναι, ότι η Αριάδνη Αδαμοπούλου αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες με ένα άλμα στα 4 και 4. Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου έδειξε σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 4.20, 4.30 και 4.40 πριν ολοκληρώσει την παρουσία της με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.50. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Σόνια Μαλάβιζη, η οποία επίσης ξεπέρασε τα 4.40. Τρίτη θέση η Αναστασία Μπουμπουλίδη, ενώ η Ολυμπιονίκης του 2016 Κατερίνα Στεφανίδη κατέλαβε την τέταρτη θέση με 4.30, περνώντας τα 4.20 με την τρίτη προσπάθεια και τα 4.30 με τη δεύτερη. Στη συνέχεια είχε δύο άκυρες προσπάθειες στα 4.40 και αποσύρθηκε από τη συνέχεια του αγώνα.
0: Στους άντρες να πούμε για ότι στο επικοντό αντρών ο Ερντέμ Τιλκή κατέκτησε την πρώτη θέση με 5,35 μέτρα, ενώ το ίδιο ύψος ξεπέρασε και ο Γιάννης Ρίζος που κατετάγει δεύτερος.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Μην αλλάζετε συχνότητα.

0: Βαγγέλη,
1: παρακαλώ.
0: Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορείς να κάνεις σε μια γυναίκα?
1: Εξαρτάται.
0: Τι εξαρτάται?
1: Εξαρτάται, ρε παιδί μου. Εξαρτάται. Φαντάζομαι καλλιτικά, κοσμήματα.
0: Ναι.
1: Εξυπηρέτηση. Υπηρεσίες ομορφιάς.
0: Μέχρι πόσο χρονών θα μπορώ να περιποιούμε τα μαλλιά μου, τα νύχια μου, τα πάντα?
1: Α, εντάξει, αυτό δεν έχει νομίζω ηλικία. Αυτό δεν έχει ηλικία και γι' αυτό το λόγο μάλλον στο δεύτερο καπί του Δήμου της Θεσσαλονίκης έχουν στήσει ένα beauty corner, μια γωνιά ομορφιάς για τις κύριες μέλη του καπί, που απολαμβάνουν μια έξτρα περιποίηση στα νύχια, στα μαλλιά από σπουδαστές και σπουδάστριες της ΣΕΑΚ Νεάπολης. Είναι μια δράση την οποία πρόσφατα κάναν γνωστοί από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε όμως τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παντελή Καζατζίδη, αντιδήμαρχο Μέριμνας για την τρίτη ηλικία, κοινοτήτων και δημοτικής αποκέντρωσης, να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία που γίνεται στο δεύτερο καπί. Και από ό,τι μαθαίνω, αναμένεται να υιοθετηθεί το επόμενο διάστημα σε όλα τα καπί του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Καζατζίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Κύριε Καζατζίδη, το προηγούμενο διάστημα είχατε ξεκινήσει μαθήματα να τους βοηθήσετε ψηφιακά λίγο να βελτιωθούν, να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα κινητά πιο εύκριστα, τα τάμπλετ, τους υπολογιστές. Τώρα βλέπουμε πήγατε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο στάδιο για την περιποίηση των γυναικών μελών των ΚΑΠΗ.
2: Είναι, για να ξεκινήσω από την αρχή για το δώρο που είπατε, σίγουρα θα είναι και μια συναυλία της Άννας, γιατί βλέπω ότι παίζει συνέχεια στο δημοτικό ραδιόφωνο και από ό,τι ξέρω και ο κύριος Στολάκης.
1: Άντε, περιμένουμε, κύριε Καζατζίδη, σας περιμένουμε.
0: Προσέξτε, γιατί από παιδί και από δημοσιογράφο δεν τα γλιτώνεις αυτό, οπότε το είπατε, δεσμευτήκατε στον αέρα.
1: Βεβαίως, λοιπόν, για πείτε μας λίγο τώρα, κύριε Καζατζίδη, για αυτή την πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία που έχετε λάβει, η οποία φαντάζομαι δεν έχει και κόστος, έτσι, δηλαδή 2-3 συνεννοήσεις να κάνετε με τους σπουδαστές, να βρείτε ένα μέρος στο χώρο και με πολύ έτσι, λίγες κινήσεις και μια βασική συνεννόηση, νομίζω ότι αλλάζει και το κλίμα και έρχονται και πιο ευχάριστα και οι κυρίες εκεί των καπί, στο δεύτερο καπί.
2: Ήταν πολύ χαρούμενες. Το κάναμε με το ΣΕΑΚ Νεάπολης για την Κομωτική και το ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης που ήρθαν για να περιποιηθούν τα νύχια. Πραγματικά ήταν τα χαμόγελα περίσευαν. Ήταν χαρούμενες όλες, τόσο τα μέλη μας όσο και τα κορίτσια που κάνανε την πρακτική τους.
0: Πόσες γυναίκες περιποιήθηκαν τα κορίτσια από το ΣΕΑΚ Νεάπολης?
2: Ήταν περίπου 40 γυναίκες που κατάφεραν να έρθουν. Εντάξει, τώρα επειδή είναι και καλοκαίρι, αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει ο αριθμός των μελών μας, γιατί κλείνουν τα σχολεία, προσέχουν τα
0: σχολεία,
2: πάνε στα εξοχικά τους. Αλλά επειδή τους άρεσε και το αγκαλιάσανε όλοι, μου ζητήθηκε από τα μέλη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και από Σεπτέμβριο που θα αρχίσουν να επιστρέφουν στα παραρτήματά μας για να το κάνουμε. Οπότε πέρα από τις ευχαριστήριες επιστολές ζήτησα και μια συνεργασία από Σεπτέμβριο, όχι μόνο στο δεύτερο παράρτημα, αλλά και σε παραρτήματά μας τα οποία είναι ανατολικά.
0: Να μπορεί δηλαδή να γίνεται μια φορά το μήνα αυτή η περιποίηση, γιατί οι γυναίκες είμαστε και ικανοποιημένες με μια φορά το μήνα να μας περιποιούνται τα μαλλιά, τα νύχια.
2: Εγώ θέλω οι 2, 3 ή 4 να γίνεται μια φορά την εβδομάδα και τα μαλάκια και τα νύχια.
0: Καταρχάς να πούμε ο κύριος Καζατζίδης τις γυναίκες που είναι μέλη των ΚΑΠΗ τις αποκαλεί τα κορίτσια μου. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Δείχνει ότι πόσο πολύ ενδιαφέρεστε και νοιάζεστε για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Έπεσε η γραμμή, κύριε Καζατζίδη.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε λίγο τον κύριο Καζατζίδη. Πάντως είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή, την οποία κάνει η Αντιδημαρχία του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
0: Σ' ανεβάζει ψυχολογικά.

0: Κακά τα ψέματα. Τώρα δηλαδή μπορεί να το παρουσιάζουμε έτσι εμείς ευχάριστα, αλλά όλες οι γυναίκες ξέρουν ότι όταν τις περιποιούνται, τις αλλάζει η ψυχολογία
1: και,
0: τους.
1: Και πάντως αυτό είναι κάτι από τα έτσι, δεκάδες πράγματα τα οποία γίνονται στα καπί, ναι, προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις, έχουν κάνει πρόβες, έχουν χοροδίες, κάνουν συναυλίες, ασχολούνται έτσι με κατασκευές, φτιάχνουν πράγματα, διάφορα αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις.
0: Ευαγγέλη, το να πάει κάποιος ένα καπί και απλά να κάτσει, να πιει ένα καφέ και να μην κάνει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά όταν δίνεις τη δυνατότητα στο άτομο να δραστηριοποιηθεί διαφορετικά, να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει στο σπίτι του, τότε αποκτά άλλη ουσία η συμμετοχή του στο καπί.
1: Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματά σας. Να πούμε την καλημέρα και στη Γεωργία, την φίλη ακροάτρια, τη Γεωργία, η οποία έστειλε το μήνυμά της. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο μας, φίλες και φίλοι. Σε αυτόν τον αριθμό μας καλείτε, μας δίνετε έτσι το στίγμα σας, μας μεταφέρετε την εικόνα από τη γειτονιά σας. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και μια ωραία ενημερωτική δράση του Δήμου της Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Mm-hmm. Είναι η σημερινή ημέρα από τις 11 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Άνθρωποι της Αντιδημαρχίας, φαντάζομαι και ο κύριος Καζαντζίδης, με τον οποίο επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σήμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Διοργανώνεται αυτή η ενημερωτική δράση στην πλατεία Αριστοτέλους, δίπλα από το κινηματογράφο Ολύμπιον. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων, ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και απαιτεί διαρκή εγρήγορση και αλληλεγγύη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσωπικό και μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου της Θεσσαλονίκης θα ενημερώνουν δημότες και επισκέπτες της πόλης, διανέμοντας σχετικό ενημερωτικό υλικό. Παράλληλα, η χοροδία των ΚΑΠΗ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της μαέστρου Δήμητρας Μπαστέα, θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες μπαλάντες. Το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είναι πως η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων αποτελεί ευθύνη όλων μας. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει το μήνυμα του σεβασμού, της φροντίδας και της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
0: Όπως φαίνεται, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν Σαββατοκύριακο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκτός που είπαμε για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, ήταν και η τέταρτη λευκή νύχτα στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ήταν μια μεγάλη γιορτή, σε μια απέραντη γιορτή μετατράπηκε για μια ακόμα χρονιά το κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού. Πάρα πολλά άτομα, χιλιάδες άτομα κατέκλυσαν τις κεντρικές οδούς Παπανδρέου, Καραμαλή, τον πεζόδρομο και τους γυροδρόμους, διασκέδασαν με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί για την τέταρτη νύχτα. Να πούμε ότι την διοργάνωση είχε και φέτος ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου και ο Εμπορικός Σύλλογος Ελευθερίου Κορδελιού, με την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν σε street parties, χόρευσαν παραδοσιακούς χορούς με μέλη των χορευτικών συλλόγων, συμμετείχαν σε αθλητικές εκδηλώσεις, ανιματέρ, κλόουν, όλα αυτά που γίνονται κάθε φορά στη Λευκή Νύχτα. Τα εμπορικά καταστήματα συμμετείχαν στην γιορτή αγοράς με προσφορές, δώρα και εκπλήξεις για τους πελάτες. Αυτός είναι και ο στόχος κιόλας, ότι λειτουργούν πολλές περισσότερες ώρες τα καταστήματα. Κάνουν ειδικές προσφορές για εκείνη την βραδιά, έτσι ώστε ο κόσμος, εκτός από ότι θα πάει για να διασκεδάσει, να κάνει και τα ψώνια του στην αγορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Πάντως,
0: από το Κορδελιό.
1: Οι λευκές νύχτες, όπου και αν διοργανώνονται, mm-hmm, γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, και ειδικότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα δυτικά, στον Εύωσμο, γίνεται έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, πάρα
1: ένα,
0: πολύ.
1: Ένα τοπικό γεγονός το οποίο αγκαλιάζεται από τον κόσμο και στη Θέρμη πηγαίνουν καλά οι λευκές νύχτες, όσες έχουν διοργανωθεί. Εγώ και σε ένα νησί είχα πετύχει λευκή νύχτα.
0: Αλήθεια?
1: Θέλω να σου πω. Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο νησί ήμουνα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Είχε εξαιρετική συμμετοχή από κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Τα καταστήματα συμμετείχαν. Ο Δήμος εκεί είχε διοργανώσει. Πρέπει να ήμουνα στα Χανιά, στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Είχε διοργανώσει events με μουσικές, με δρόμενα. Όλοι οι καταστηματάρχες φυσικά συμμετείχαν. Είχαν βγάλει και προσφορές για τα προϊόντα τα οποία πουλούσαν. Κερνούσαν τον κόσμο φυσικά εδέσματα, τσικουδιές. Νομίζω ότι τέτοιου είδους δράσεις πραγματικά είναι μια πολύ καλή αφορμή ο κόσμος να βγει έξω.
0: Βλέπω τώρα και θυμήθηκα το ζεμπέκικο που λέγαμε νωρίτερα για το που έγινε εδώ χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Ζεμπέκικο καλό χορεύει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το βλέπω στο η Μακεδονία.
1: Ναι, ήταν σε μια συναισθίαση ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ήταν μετά την ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης της μάχης της πόρτας που έγινε στην πύλη Τρικάλων. Ο κύριος Κουτσούμπας παραβρέθηκε σε συναισθίαση της τοπικής οργάνωσης που έγινε σε κέντρο στα Τρίκαλα και εκεί χόρεψε ένα βαρύ ζεμπέκικο, αποσπώντας μάλιστα και θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσουν πάντως αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, ναι, των πολιτικών. Δηλαδή, να τους βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγο να περνάνε καλά εκτός από αυτή την κριτική και την αντιπολίτευση την οποία κάνουν. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με μια παραγγελιά όμως. Αφού σας καλημερίσουμε, αφού σας αποχαιρετήσουμε, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού mm-hmm. μας για αύριο Τρίτη στις 8, έχουμε ίσως δύο από τους μικρότερους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε αυτή την ώρα. Είναι η Στελίνα και ο Κωνσταντίνος, οι οποίοι είναι στο αμάξι με τον μπαμπά τους, τον Θοδωρή. Mm-hmm. Ακούνε δημοτικό ραδιόφωνο, ακούνε 100% στον FM 100. Έχουν τελειώσει το σχολείο σήμερα και θέλουν να αφιερώσουν σε όλα τα παιδιά αλλά και τους ακροατές μας το παρακάτω τραγούδι. Ας το ακούσουμε λοιπόν, ας τους το αφιερώσουμε κι εμείς. Τα λέμε αύριο, φίλες και φίλοι, στις 10 δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Και εμείς αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ στη θέση μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μποτιλιαρισμένοι, συνεχίζετε το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό. Αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινά από τον κόμβο Πανοράματος, φτάνει σχεδόν μέχρι τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Στο ρεύμα προς δυτικά από Ευκαρπία μέχρι τον κόμβο Νεάπολης. Καθυστερήσεις σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Όλγας, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, 26 Οκτωβρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Πρόκειται για 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και έναν άνδρα ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αρμοδιότητά της να καθορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις στην έκθεση που θα τεθεί στην πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και ένα μήνα μετά σε δεύτερη ψηφοφορία όπως ορίζει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2% ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει στα κλειστά σπίτια, κυρίως ακίνητα δηλαδή που παραμένουν αχρησιμοποιητά για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Δέσμη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, το φαινόμενο συνεχίζεται. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΔΕ, οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν σε ετήσια βάση τους συνεπείς καταναλωτές που πληρώνουν το κόστος της κλαπίσας ενέργειας με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της επιφυνειακής ρύπανσης του θερμαϊκού κόλπου και την εξασφάλιση σταθερού συστήματος καθαρισμού τους όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχει συγκαλέσει στις 12.30 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη για κατασκοπία ενώ φέρεται να είχε τραβήξει και θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη στην περιοχή του Ντεπό. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στις 12 το μεσημέρι στο Παλέ θα γίνει επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη που θα καθοδηγεί την τεχνική ηγεσία του μπασκετικού Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά από 3,5 μήνες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Η συμφωνία προβλέπει την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με την επίσημη τελετή υπογραφής να προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική Τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με το καλό να αντέξουμε τη ζέστη η οποία έρχεται, θα έλεγα, δρυμύτερη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 31 βαθμούς, αύριο τους 33. Υπάρχουν περιοχές που το θερμόμετρο αύριο θα δείχνει 35 βαθμούς. Θα μου πείτε, μέσα Ιούνιου βρισκόμαστε, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Είναι λογικό να έχει ζέστη. Εκτός όμως από ζέστη, έχει και πολλή κίνηση. Καθημερινό φαινόμενο η κίνηση τις πρωινές ώρες από το κέντρο, από τα ανατολικά προς το κέντρο, αλλά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε αυτό το φαινόμενο το οποίο είδαμε πολύ έντονα από τις 8 το πρωί θα επιστρέψει σε κίνηση το απόγευμα, από το μεσημέρι, από τις μεσημβρινές ώρες, από το κέντρο προς τα ανατολικά. Και όλοι περιμένουμε να έρθει το Σάββατο για να τεθεί σε επαναλειτουργία το μετρό, διότι αυτό δεν αντέχεται. Υπομονή φίλοι και φίλες οδηγοί που είστε αυτή την ώρα στους δρόμους, ξέρουμε ότι δεινοπαθείτε, όπως δεινοπάθησαν και το πρωί όσοι βρέθηκαν ιδιαίτερα στην Μουδανίων, γινόταν χαμός. Δεν ξέρω, πολλοί κόσμος έφυγε και πήγε Χαλκιδική και έφυγαν σήμερα το πρωί από τα εξοχικά τους, μπορεί να έγινε και αυτό. Ξεκινάμε με αυτό, με την κίνηση στους δρόμους, τα σημεία που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στο στούντιο μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη και από μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κίνηση. Αυτή την ώρα τι γίνεται? Έχουμε στην περιφερειακή πολλές δυσκολίες, αρκετά σημεία που είναι μπουτιλιαρισμένα. Στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινά λίγο μετά τον κόμβο Πανοράματος, φτάνει σχεδόν μέχρι τη λεωφόρου Παπα-Νικολάου το πρόβλημα. Ενώ στο ρεύμα προς δυτικά είναι στο πάνω κομμάτι από την Ευκαρπία με πολύ πολύ αυξημένο όγκο αυτοκινήτων, φτάνει μέχρι τον κόμβο Νεάπολης, λίγο πριν τον κόμβο Νεάπολης το πρόβλημα. Έχουμε επίσης πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, ειδικά στο ρεύμα που οδηγεί στο κέντρο της πόλης, στη Βασιλίσσης Όλγας, η Κατσιμίδη και η Τσιμισκή είναι πολύ επιβαρημένη, η Εγνατία είναι καλή. 26 Οκτωβρίου και παλαιού σταθμού η διασταύρωση, το κομμάτι εκείνο είναι πολύ επιβαρημένο επίσης, και μεγάλο όγκο αυτοκινήτων έχουμε και στην αρχή ειδικά της Λαγκαδά, εκεί στο Βαρδάρι που διασταυρώνεται με την Μοναστηρίου. Τώρα να πάμε στα υπόλοιπα θέματα, να ξεκινήσουμε από μια πραγματικά τραγωδία που είχαμε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Μιλάμε για μια φωτιά σε κοντέινερ. Οι αστυνομικοί όταν έσβησαν τη φωτιά αντίκρισαν τέσσερις απανθρωκωμένους ορούς. Και τελικά πρόκειται για τέσσερα αδέρφια ηλικιωμένα, τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι, όπως λένε πληροφορίες από τοπικά μέσα, ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια στο μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας, και για κάποιο λόγο οι άνθρωποι αρνούνταν, ενδεχομένως να μην είχαν και πού να πάνε, αρνούνταν να φύγουν από εκεί και είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Να βαρθούμε στα δικά μας τώρα. Να πούμε από το αστυνομικό δελτίο ότι είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου Βούλγαρου για κατασκοπία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φωτογράφησε στρατόπεδο. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για στρατόπεδο στην περιοχή του Ντεπό. Θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές ο άνδρας. Έχουμε τώρα το μεσημέρι στις 12.30 μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει να κάνει με τη ρήπανση του θερμαϊκού, την επιφανειακή ρήπανση και το φαινόμενο αυτό του ευτροφισμού των φυτοπλανκτών που είναι πολύ ορατό το τελευταίο διάστημα. Επίσης έχουμε σήμερα μία ενημερωτική δράση από το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 στην Αριστοτέλους κοντά στο Ολύμπιον. Προσωπικό και μέλη των ΚΑΠΗ θα είναι εκεί να διανέμουν ενημερωτικό υλικό και παράλληλα και ένα έτσι διαφορετικό τόνο θα δώσει η χοροδία των ΚΑΠΗ που θα παρουσιάσει έτσι κάποια τραγούδια. Έχουμε τις δράσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride που ξεκινούν σήμερα με την συνέντευξη τύπου που δίνεται στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη από τους εκπροσώπους της διοργάνωσης και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Κεντρικού Δήμου, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιορτάζει φέτος 65 χρόνια και έχει και αυτό μια σειρά από εκδηλώσεις. Σήμερα η πρώτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έχουμε επίσης μια βραδιά αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την καλλιτεχνική έκφραση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη απόψε στο Θέατρο Αμαλία. Να πούμε ότι και για το θέμα της κίνησης στη Μουδανίων που έλεγε το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι έχουμε εργασίες ηλεκτροφωτισμού που πραγματοποιούνται στην Μουδανίων, στον ανισόπεδο κόμβο του προφήτη Ηλία, στις ευθυγραμμίες και στους κλάδους εισόδου και εξόδου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Και να κλείσουμε με την παρουσίαση στις 12 το μεσημέρι, την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στο Βαλέντε Σπορ, που αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία του μπασκετικού Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, Βασίλη.
0: Και πρέπει να πούμε ότι χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία έγινε χαμός. Εντυπωσιακή υποδοχή που επιφύλαξε ο κόσμος του Άρη στο Βασίλη Σπανούλη, θύμισε παλιές εποχές, Γκάλι Γιαννάκη, του Αείμνης, του Γιάννη Ιωαννίδη κλπ. Και νομίζω ότι αυτή η χρονιά, Κώστα, θα είναι μια διαφορετική χρονιά για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Άρης και ΠΑΟΚ επανέρχονται δρυμύτεροι, με εντυπωσιακά μπάτζετ που θα φτάνουν, μπορεί να ξεπεράνε και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εντάξει, μπροστά στο μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ακόμα υστερούν, αλλά φέτος γίνεται η αρχή. Του χρόνου νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα για τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι θα δούμε μπάσκετ ποιότητας και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, και θα κοιτάνε στα μάτια πλέον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τη συμμετοχή του κόσμου, και το έδειξε χθες ο κόσμος του Άρη, ο οποίος, παρά το ότι ήταν δύσκολη μέρα Κυριακή, ο κόσμος πήγε στις παραλίες το απόγευμα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών και επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στο νέο αρχηγό, στον πάγκο του Άρη, τον νέο προπονητή του Άρη, με πολύ καλές προδιαγραφές ο Βασίλης Σπανούλης στη μέχρι τώρα καριέρα του ως προπονητής. Παρά το ότι είναι νέος coach, έχει πολλές επιτυχίες όπως όποιο πάγκο και αν κάθισε, είτε ελληνικό στο Περιστέρι, είτε ευρωπαϊκό στη Μονακό, είτε στον πάγκο της εθνικής μας ομάδος, δείχνει ότι είναι αυτό που λέμε νικητή στο γήπεδο, έχει νοοτροπία νικητή, και αυτό θα μεταφέρει και στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Περισσότερα για αθλητικά θα τα δούμε γύρω στις 12 παρατέταρτο, όπου θα έχουμε και το Σάκη Γκίνα στο στούντιο για να μας δώσει και όλες τις λεπτομέρειες από την ποδοσφαιρική πανδεσία του Μουντιάλου, που παίζεται ωραίο ποδόσφαιρο, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι αυτή η φάση των αγώνων όπου οι ομάδες μικρής δυναμικότητας σε σχέση με τις μεγαλύτερες τα δίνουν όλα, και έχουμε και εκπλήξεις, θα μας τα πει αναλυτικά ο Σάκης ο Κίνας γύρω στις 12 παρατέταρτο. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Λουτζιούδη για την ενημέρωση στην τοπική ατζέντα. Να σας πω ότι αυτό που είπαμε την Παρασκευή τελικά έγινε, δεν ήταν λόγια του αέρα. ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 έκτου στη Γενέβη. Περιλαμβάνει και το Λίβανο, και προφανώς για αυτή τη συμφωνία θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10.30, τον διεθνολόγο τον Θοδωρή Τζίκα, με τον οποίο θα έχουμε μια πιστεύω ενδιαφέρουσα συνομιλία για το περιεχόμενο αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας. Το Σαββατοκύριακο έριξα μια ματιά στα social media αλλά και στο κυριακάτικο τύπο. Σχολιάζεται αρκετά, παίζει αρκετά το θέμα της μισθοδοσίας των αυξήσεων των αρχιερέων, στο οποίο αναφερθήκαμε αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς φόβο και πάθος και με γνώμονα πάντοτε την αλήθεια και έτσι πως καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και θα σας πω τι νεότερα έχουμε από το συγκεκριμένο θέμα. Οι δικές μου οι αναφορές δεν είχαν σκοπό να προσβάλλουν την Εκκλησία της Ελλάδος σε καμία περίπτωση. Επειδή όμως θεωρώ σώμα της Εκκλησίας τους πάντες, από τον απλό πιστό λαό μέχρι και τον αρχιερέα, νομίζω ότι ήταν μια απόφαση και της κυβέρνησης, αλλά όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, με ειλικρίνεια ο Πρωθυπουργός, πολιτικός είναι, επαγγελματίας πολιτικός όπως είναι ο Μητσοτάκης, έτσι τον αποκάλεσα, είναι επαγγελματίας πολιτικός και είπε την αλήθεια εν προκειμένου, που η αλήθεια θεωρεί ότι μπορεί να του κάνει καλό. Είπε δηλαδή ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν είπε του Ιερώνυμου, αλλά τι κάνει νιαονιά ως τα κεραμίδια. Για να λέει αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι σαν να είπε, μου το ζήτησε ο Ιερώνυμος και το έκανα. Τι ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος λοιπόν? Ζήτησε κάτι το οποίο διευκρινίζεται και από Μητροπολίτες οι οποίοι αρχίζουν και παίρνουν θέση σιγά σιγά, αλλά κατά την άποψή μου οι περισσότεροι απογοητευτικοί είναι η στάση τους, είτε γιατί σιωπούν, είτε γιατί όταν παίρνουν θέση δεν μιλούν καθαρά και δεν λένε καθαρά. Καθαρές κουβέντες, αυτό θα περίμενε κάποιος από πνευματικούς ταγούς. Και ποιες είναι οι καθαρές κουβέντες θα σας πω σε λίγο. Ποια είναι το επιχείρημα, ότι οι αρχιερείς, οι εν ενεργεία Μητροπολίτες δηλαδή και ο Αρχιεπίσκοπος που είναι η κεφαλή της Ελλαδικής Εκκλησίας, δεν είναι απλοί υπάλληλοι, μάλιστα. Και ότι μισθοδοτούνται ή εκτελούν ειδικές θέσεις του ελληνικού δημοσίου, στις οποίες θέσεις δεν ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο. Αυτό είναι το επιχείρημα. Όταν θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό το επιχείρημα, αν κάποιος ήταν πανεπιστημιακός, αν κάποιος ήταν στέλεχος του δημοσίου, αν κάποιος ήταν, τέλος πάντων, ήταν με κοσμικά κριτήρια, αντιμετώπιζε τη θέση του. Εδώ μιλάμε για πνευματικούς ταγούς όμως, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της πνευματικής καθοδήγησης του κόσμου. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάτι διαφορετικό από τον πανεπιστημιακό, τον ανώτερο δημόσιο υπάλληλο, τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου, με το μισθό το οποίο εξομοιώνονται οι αποδοχές τους πλέον από εδώ και πέρα. Και φτάνουν τα 4-600 τόσο το μήνα. Τι είναι αυτό το διαφορετικό? Ότι είναι μοναχοί. Στην ουσία είναι ιερομόναχοι. Είναι, γι' αυτό είναι ανυπαντροί, παντρεύονται την Εκκλησία και στην ουσία είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του Χριστού. Αυτό περνάει στα ψηλά. Δεν είναι στελεχάρες οι Μητροπολίτες του Δημοσίου για να πληρώνονται με αντίστοιχους μισθούς. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει την αυτονομία της, δεν δίνουν και λογαριασμό στο δημόσιο. Δηλαδή, ένας στέλεχος του δημοσίου έχει πάντοτε μια σχέση με το ελληνικό δημόσιο αυτό καθ' αυτό. Ο Μητροπολίτης δεν θα δώσει λόγο πουθενά. Πουθενά, είναι ο αρχηγός της περιοχής του. Οι ιερείς, οι απλοί παπάδες, λογοδοτούν. Ξέρετε που λογοδοτούν? Στο Μητροπολίτη. Πουθενά αλλού και αυτοί. Αλλά ο Μητροπολίτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τους κάνει, αν δεν τους γονεύει, ας το πούμε, να τους στείλει στην πιο... Μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει. Δεν συζητάμε πώς λειτουργούν τα συνοδικά δικαστήρια. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, δείγμα της αντιδημοκρατικότητας λειτουργίας, δυστυχώς, το εκκλησιαστικό δίκαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Άρα εδώ το θέμα δεν είναι, όπως μας βολεύει να λέμε, ότι είμαστε στελέχοι του δημοσίου, άρα εξαιρούμαστε από το ενιαίο μισθολόγιο και μισθοδοτούμαστε με ειδικές θέσεις του ελληνικού δημοσίου. Είμαστε πνευματική ταγή. Ούτε είναι επιχείρημα το ότι ο Μητροπολίτης στην Κύπρο παίρνει 10.000 ευρώ. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η Κυπριακή Εκκλησία. Πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αν θέλετε και εδώ, Άγιοι Πατέρες, να παίρνετε 10.000 ευρώ, κάντε το business. Κάντε business. Αλλά όταν λέω για business, κάνω μία παρένθεση. Λοιπόν, διάβασα στο πρώτο θέμα, στη στήλη New Money, το Dark Room, που έχει πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Παραπέμπω από την πηγή, οπότε μπορώ να διαβάσω το δημοσίευμα της στήλης New Money του πρώτου θέματος, Dark Room. Ακούστε σας παρακαλώ πολύ τι γράφει. Μπαράζ διαγωνισμό στην καρδιά του καλοκαιριού μέσα στον Ιούλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από την Εκκλησία για την αξιοποίηση μεμονωμένων ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι γραφεία και ολόκληρους ορόφους. Οι διαγωνισμοί εκμίσθωσης πραγματοποιούνται μέσω της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών και από τα ακίνητα που αξίζουν αναφοράς είναι αυτό για διαμέρισμα στο Κολονάκι επί των οδών Δινοκράτους και Ξενοκράτους 55 με αποφύγη διαφάνεια 128 τετραγωνικών μέτρων που μισθώνεται με ελάχιστο μίσθωμα 2.400 ευρώ. Τι είπατε? 2.400 ευρώ ελάχιστο μίσθωμα. Και γίνονται δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις αφού ζητείται εγγύηση 9.600 ευρώ για το διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου. Βλέπετε πόσο καλή ανώνυμη εταιρεία είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Και γραπτές εγγυήσεις και μίσθωμα αντίστοιχο της περιοχής προφανώς. Ένα ακόμα κίνητο γράφει η στήλη Dark Room του πρώτου θέματος που έχει ενδιαφέρον, επαγγελματικό αυτή τη φορά, είναι αυτό για ενοποιημένους γραφειακούς χώρους συνολικής επιφάνειας 350 τετραγωνικών μέτρων στο κτηριακό συγκρότημα Status επί της τηλεφόρου Αθηνά 41 στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ελάχιστο μίσθωμα 7.000 ευρώ το μήνα και εγγύηση συμμετοχής 20.000 ευρώ. Επίσης επαγγελματικό, αλλά κατάστημα αυτή τη φορά, είναι αυτό που βγαίνει επίσης σε διαγωνισμό μέσα στον Ιούλιο για το ισόγειο κατάστημα 144 τετραγωνικών μέτρων με πατάρι 71 τετραγωνικών μέτρων επί της οδού Εθνικής Αμήνης, να τα και τα δικά μας, 94 στη Θεσσαλονίκη, με αρχική τιμή του μηνιαίου μισθώματος της πλειοδοτικής δημοπρασίας στα 2.700 ευρώ το μήνα, ενώ προς εκμίσθωση οδεύει το έτερο επαγγελματικό ακίνητο, ο πρώτος όροφος 582 τετραγωνικών μέτρων στο κτίριο επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 135 με τιμή εκκίνησης στα 3.800 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι μερικά από τα ακίνητα που εκκρεμούν οι εκμισθώσεις του και, προφανώς θα γίνουν νομιμότατα με διαδικασίες πληστηριασμού. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά και επαναλαμβάνω την πηγή είναι το πρώτο θέμα, το Steel New Money Dark Room. Γιατί η Εκκλησία, θα μπορούσαμε να βρούμε δεκάδες άλλα τέτοια ακίνητα εκμίσθωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και του Αγίου Όρους και μόνο του Αγίου Όρους. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αν την ψάξουμε, όπου ξέρετε είναι και παχυλά τα μισθώματα, δηλαδή δεν νοικιάζουν σε όποιον με αυτή την έννοια, όχι δεν ανταποκρίνονται τα μισθώματα στην αξία των ακινήτων, δεν λέω αυτό. Αλλά τώρα για να δίνεις 2.700, 3.700, 5.700, 8.700 το μήνα και να δίνεις και εγγύηση 20 και 30.000 ευρώ, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ένας μεγάλος επιχειρηματίας που κάνεις μια πολύ μεγάλη επένδυση. Γι' αυτό λένε κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα ότι υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα και ακίνητα φιλέτα της Εκκλησίας της Ελλάδος και μονών του Αγίου Όρους. Τι γίνεται λοιπόν? Οι άνθρωποι κάνουν business. Και μέχρι ενός σημείου θα μπορούσε να πει κάποιος, καλά κάνουν αν είναι όλα νόμιμα. Καλά κάνουν αν είναι όλα νόμιμα. Τι σχέση έχει όμως αυτό με την πνευματική διάσταση του θέματος? Και επειδή κάνουν business τα κινητά τους, πρέπει να πληρώνονται και ως τελέχοι, στελεχάρες του δημοσίου με τους μισθούς τους? Δεν ξέρω. Υπάρχει μια αντίφαση σε όλο αυτό. Και επίσης να διευθυνήσω κάτι που η διαφορά μεταξύ των αρχιερέων και των ιερέων. Οι ιερείς, οι οποίοι πληρώνονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο και που παίρνουν ψίχουλα μπροστά σε αυτά που παίρνουν οι αρχιερείς, οι περισσότεροι από τους ιερείς είναι και έγγαμοι, έχουν οικογένειες, έχουν έξοδα, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και πολλοί από αυτούς είναι και πολύτεκνοι, διότι κάνουν παιδιά γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία τους. 4, 5, 6, 3 παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά των ιερέων? Με το μισθό των 1.000 ευρώ που παίρνει το μήνα ο ιερέας. Έχουν δίκιο λοιπόν οι ιερείς όταν θέλουν, όταν βγάζουν και κανένα τυχερό μέσα στην τελική ανάλυση. Τα τυχερά δίνονται πάντοτε με την τέτοια του κόσμου, με την καρδιά του, τα δίνει ο κόσμος, έστω και αν κάπου και αυτό κατατάει κάποια στιγμή κουραστικό. Αλλά τέλος πάντων, χαλάλι να δώσεις ό,τι τυχερό δίνεις ή οτιδήποτε, ας το πούμε, στον ιερέα, ο οποίος ξέρεις ότι τρέφει και μια ολόκληρη οικογένεια από πίσω του. Πρέπει να ζήσει η οικογένειά του. Οι Μητροπολίτες τι να τα κάνουν τα λεφτά, αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Διότι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, στα μητροπολιτικά κτίρια μένουν, δεν έχουν έξοδα. Φαγητό στις Μητροπόλες τρών, δεν έχουν έξοδα. Με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Μητροπόλεων κινούνται, επίσης δεν έχουν έξοδα. Οδηγούς έχουν, δεν έχουν έξοδα. Υποτακτικούς έχουν, δεν έχουν έξοδα. Άντε να έχουν ένα ποσό, ας το πούμε, κάτι έκτακτο να το έχει, ας το πούμε, για να μην ζητιανεύει. Το έκτακτο που ζητιανεύει είναι 4.600. Θα τρελαθούμε τελείως. Και επίσης κάτι τελευταίο που ήθελα να πω με αφορμή την απάντηση του Ιερώνυμου Λαρίσης που κατά την άποψή μου μας τα μπερδεύει. Κύριε Ιερώνημε, μας τα μπερδεύετε. Προφανώς επηρεάζεστε από τον προκαθήμενό σας της Ελλαδικής Εκκλησίας που έχει το ίδιο όνομα με εσάς. Έχει γράψει ένα μακροσκελέστατο άρθρο. Για να το διαβάσεις πρέπει να κάθεσαι να το διαβάζεις πόση ώρα, που δεν είναι τώρα της ώρας να σας το διαβάζω γιατί θα σας κουράσω, στην εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας, όπου στην ουσία τι θέλει να πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης. Ότι οι τσέπες του είναι τρύπιες. Αυτό θέλει να πει στο τέλος. Τελειώνει εντυπωσιακά, διότι προφανώς θέλει να εντυπωσιάσει. Γράφει λοιπόν στο τέλος: τελειώνω με κάτι προσωπικό. Ποτέ δεν κοίταξα τις τσέπες μου. Διαπιστώνω ότι το κάνουν άλλοι, να είναι καλά. Αναπαύομαι με το ότι οι τσέπες μου είναι τρύπιες, όπως πολλών και πολλών άλλων αδελφών αρχιερέων, και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Αφού επιχειρηματολογεί στο όλο του το άρθρο και μας λέει ότι οι ιερείς, οι αρχιερείς, δεν δίνουν τις αυξήσεις στην κυβέρνηση, προσέξτε, άλλη καραμέλα κι αυτή, ότι οι αυξήσεις δεν δίνονται από την κυβέρνηση γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας να αναποδίδει τους μισθούς των ιεραρχών, διότι κάποτε πριν από εκατοντάδες χρόνια της παραχωρήθηκε εκκλησιαστική περιουσία. Δηλαδή επιχείρημα να μην πω γιατί. Λοιπόν, αφήστε τώρα να μην ανεβάσω τους τόνους. Αλλά λέει ότι δεν δημιουργεί ειδική μισθοδοσία για τους αρχιερείς, μας εντάσσει σε μισθοδοσία που ήδη υπάρχει για πολλούς άλλους. Δηλαδή τρομερά πράγματα επιχειρηματολογία που πραγματικά σε εξοργίζει από τον κύριο Ιερώνημο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης. Γιατί λέει ότι αντιστοίχηση κάνει με ειδικές θέσεις του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες μισθοδοτούνται για συγκεκριμένους λόγους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το ενιαίο μισθολόγιο. Δηλαδή θέλει να πει ότι εμείς σωστά τα παίρνουμε και γίνεται αυτή η αλλαγή. Αυτό θέλει να πει. Από τη στιγμή που τα παίρνουν οι μουφτίδες της Τράκης. Λοιπόν, και μετά το πιο εξωφρενικό από όλα, το πιο εξωφρενικό από όλα είναι που λέει είναι το ότι η μισθοδοσία μας, όπως και του λοιπού κληρού, είναι το πενιχρό αντάλλαγμα στην Εκκλησία. Σήμερα έχουμε, λέει, μόνο το 4% της περιουσίας που άλλοτε υπήρχε. Δηλαδή ήθελα να έχουν και όλη την περιουσία του δημοσίου. Να την κάνετε τι? Να την κάνετε τι, κύριε Ιερώνημε? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Να μισθώνετε ακόμα περισσότερα κτίρια για να τα οικονομάει η Εκκλησία της Ελλάδος, η ειδικούς Εκκλησία της Ελλάδος? Τέλος πάντων, ο Μητροπολίτης στην Κύπρο, γράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης, παίρνει το μήνα 10.000 ευρώ. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Μπα, μήπως θέλετε να αυξηθεί, να διπλασιαστεί και ο μισθός σας? Ρωτώ εγώ. Και συμπληρώνει: τα τελευταία χρόνια, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία με το βουλγαρικό δημόσιο, το βουλγαρικό δημόσιο μισθοδοτεί τον κάθε βούλγαρο Μητροπολίτη με 5.000 ευρώ καθαρά. Δεν αναφέρομαι καν στη Ρωσία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μισθοδοτεί με ένα σωρό χρήματα τους ιερείς οι οποίοι είναι υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει δηλαδή το χρήμα να ρέει? 5.000 το μήνα να παίρνουν οι ιερείς, 10.000 να παίρνουν οι αρχιερείς? Μας δουλεύετε, κύριε Ιερώνημε? Εγώ θα περίμενα από εσάς κάτι πολύ απλό. Κάτι που έκανε ο συνάδελφός σας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων, ο Σεραφείμου, το οποίο είναι, τον αποκάλεσε και την περασμένη εβδομάδα και το επαναλαμβάνω τώρα, είναι πραγματικό παλικάρι. Θα περίμενα να βγαίνατε και να λέγατε: δεν αποδέχουμε το μισθό. Δεν θα τον πάρω το μισθό. Έτσι όπως έρχεται ο μισθός στο λογαριασμό μου, τον επιστρέφω στο ελληνικό δημόσιο ή τον παραχωρώ, για, όπως είπε ο Κυθήρων, για με έναν ευεργετικό μισθό. Αυτό το ότι τον πληρώνομαι αλλά οι τσέπες μου είναι άδειες, αν θέλουμε σας πιστεύουμε. Διότι για να σας πιστέψουμε πρέπει να κάνετε το εξής απλό. Να κάνετε μια δήλωση δημόσιας παραχώρησης του μισθού σας. Τότε θα σας παραδεχτώ και θα σας πω χίλια μπράβο. Όπως έκανε ο συνάδελφός σας των Κυθήρων. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά παιχνίδια και να μην πω τι άλλο είναι, κύριε Ιερώνημε. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Τελικά δεν είναι φάρσα, είναι αλήθεια. Και αυτό το οποίο είπαμε την Παρασκευή, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είχαμε την εκεχηρία και θα είχαμε τη συμφωνία για την υπογραφή τις επόμενες μέρες, ΗΠΑ και Ιράν, για το τέλος του πολέμου, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. ΗΠΑ και Ιράν λοιπόν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία που θα υπογραφεί αυτή την εβδομάδα στις 19 του μηνός στη Γενέβη. Περιλαμβάνει και το Λίβανο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, τι αναφέρεται για τα στενά του Ορμούς, θα μας πει τώρα ο διεθνολόγος ο κ. Θόδωρος Τσίκας. Κύριε Τσίκα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από το FM 100 από Θεσσαλονίκη.
6: Γεια σας από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, τι καταλαβαίνετε από αυτό το οποίο καταρχάς επετεύχθη?
6: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο, τις βασικές αρχές που θα εφαρμοστούν και περιλαμβάνει φυσικά το θέμα των στενών του Ορμούς, ότι πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν ανοίξει το πολύ χωρίς περιορισμούς, χωρίς διόδια, χωρίς ας πούμε άλλους ελέγχους. Υπάρχουν ορισμένα ανταλλάγματα οικονομικά προς το Ιράν, δηλαδή κάποιο ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται είτε σε αμερικανικές είτε σε άλλες δυτικές τράπεζες είτε σε τράπεζες αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου, και παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις διάρκειας 2 μηνών για τις πολλές και δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δηλαδή για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι ο βασικός, που ήταν η βασική αιτία της σύγκρουσης, δεν έχουμε κατάληξη. Έχουμε μια συμφωνία ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να περιοριστεί και να ελέγχεται, αλλά πόσο θα είναι αυτό, τι θα είναι και με ποιο τρόπο θα γίνεται, αυτό θα παραπεμφθεί σε νέες διαπραγματεύσεις για τις οποίες οι δύο πλευρές λένε ότι θα διαρκέσουν 2 μήνες. Και φυσικά έχουμε μία επίσημη, στο πω και κυρία, που θα πάει και για 2 μήνες ακόμα, ώστε οι δύο πλευρές να διαπραγματεύονται σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον ασφάλειας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα επιτρέψει και στους Αμερικανούς να αποσύρουν τους χιλιάδες στρατιώτες που έχουν αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή, αεροπλανοφόρα κλπ. Δεν ξέρω αν θα αποσυρθεί το σύνολο, αλλά ένα μεγάλο μέρος σίγουρα θα αποσυρθεί. Και από την άλλη δίνουν και μια δυνατότητα στο Ιράν να μπορέσει να ξαναπουλήσει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί αυτό υπόκειτο σε κυρώσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση τα νέα είναι θετικά. Ναι. Έγινε μια καλή αρχή. Περιμένουμε να υπογραφεί βέβαια και η συμφωνία την Πέμπτη, νομίζω, την Παρασκευή. Λοιπόν, απ' την άλλη, επικοινωνιακά, οι δύο πλευρές, και θα σας ρωτήσω σε λίγο για το ρόλο του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ φαίνεται ότι δυσανασχετεί, οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικό τρόπο το νέο. Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει, ενώ η Ταχεράνη εμφανίζεται πιο προσεκτική, διότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και ότι η εφαρμογή των δεσμεύσεων θα κριθεί στην πράξη.
6: Κοιτάξτε, τώρα θα περάσουμε μερικές μέρες και ίσως και μετά την υπογραφή την Παρασκευή, όπου η κάθε πλευρά θα προβάλλει αυτά που κέρδισε. Δεν θα προβάλλει αυτά που παραχωρεί. Έτσι, διότι μια συμφωνία έχει σίγουρα ένα δούνε και ένα λαβίν, ας πούμε, στο εσωτερικό της. Και επομένως θα δούμε κατά κάποιο τρόπο δύο διαφορετικά αφηγήματα νίκης. Ακόμα δεν έχουμε δει το επίσημο κείμενο και επομένως είμαστε κατά κάποιο τρόπο έρευνα των πληροφοριών που διακινούνται είτε από τους Αμερικανούς, είτε από τους Ιρανούς, είτε και από τους Μεσολαβητές, Πακιστάν, Κατάρ κλπ. Είναι μια... Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είναι μια συμφωνία που έχει μια εσωτερική ισορροπία, μια πολιτική ισορροπία. Δηλαδή και οι δύο πλευρές προφανώς βλέπουν κάποια από τα αιτήματά τους να αποτυπώνονται και από την άλλη πλευρά αποφεύγουν μια εικόνα ήττας και οι δύο πλευρές. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι εκτός από τα δύο αφηγήματα νίκης, ακόμα και όταν δούμε το τελικό κείμενο, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε και διαφορετική ερμηνεία των γραπτών κειμένων. Επειδή, όπως σας είπα στην αρχή, πρόκειται για μια καταρχήν συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται, που περιγράφει τις γενικές αρχές, είναι πολύ πιθανό μετά να δούμε ότι ερμηνεύονται αυτές οι γενικές αρχές με διαφορετικό τρόπο από το Ιράν και με διαφορετικό τρόπο από τους Αμερικανούς. Άρα, okay, πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε σιγά σιγά πώς θα έρχονται οι πληροφορίες αυτές στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα. Για το Ισραήλ, για πέστε μας λίγο.
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ και ειδικά ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν ήθελαν τη συμφωνία αυτή, ούτε καν τις διαπραγματεύσεις. Το Ισραήλ θεωρεί ότι το Ιράν ως υπαρξιακό αντίπαλο, υπαρξιακό εχθρό, και ήθελε η σύγκρουση να συνεχιστεί μέχρι είτε την ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης ή μέχρι τον εκμηδενισμό ή δυνατόν τόσο του πυρηνικού του προγράμματος όσο και των πυραυλικών του δυνατοτήτων. Διότι το Ιράν έχει βαλιστικούς πυράβλους με τους οποίους μπορεί να φτάνει μέχρι το Ισραήλ. Επομένως είχαν εξυπαρχής αντίρρηση. Οι επιφυλάξεις δεν είναι, οι επιφυλάξεις ήταν φραστικές. Ουσιαστικά ήταν αντίρρηση, αντίθεση. Τώρα βέβαια δεν μπορούν να την άξουν εύκολα στον αέρα, διότι δεν μπορεί εύκολα ο Νετανιάχου να συγκρουστεί με τον Τραμπ. Υπάρχει όμως ένα θέμα, τι θα γίνει στο Λίβανο. Διότι το Ισραήλ θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να χτυπάει την οργάνωση των φανατικών σιιτών μουσουλμάνων του Λιβάνου που είναι...
0: Γι' αυτό το θέμα ο Τραμπ, μιλώντας στους New York Times μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Λίβανο παραλίγο να εκτροχιάσουν τις τελικές διαπραγματεύσεις.
6: Ναι, αυτό έγινε χθες. Δηλαδή χθες πριν την ανακοίνωση της τελικής συμφωνίας. Το θέμα είναι αν η τελική συμφωνία περιλαμβάνει κάτι τέτοιο ή δεν περιλαμβάνει. Φέρεται ότι ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία διότι δεν έχει συμμετάσχει και στη διαπραγμάτευση. Αλλά το τι ακριβώς θα κάνει είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Δεν επισημάνω ότι στο Ισραήλ πάνε για πρόωρες εκλογές. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο δηλαδή πρέπει να γίνουν εκλογές. Ο Νετανιάχου είναι σε μια σχετικά δύσκολη θέση, διότι στη Μεν Γάζα ακόμα η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο του 40% της λωρίδας της Γάζας. Η Χεσμπολάχ, αδυνατισμένη μεν στο Λίβανο, δεν έχει όμως εκμηδενιστεί. Στο Ιράν φαίνεται ότι βασικές, ας πούμε, ρυθμίσεις που θα ήθελε το Ισραήλ, δηλαδή και για το θέμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν και για την δέσμευση του Ιράν να μην ενισχύει ακραίες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που επιτίθεται σε Ισραηλινούς και Αμερικανικούς στόχους, δεν επιτυγχάνονται. Και επομένως δεν είναι εύκολο να διαμορφώσει ένα αφήγημα νίκης εν όψη των εκλογών και ήδη δέχεται και εσωτερική κριτική από την αντιπολίτευση. Επομένως οι στόχοι του είναι εντελώς διαφορετικοί από τον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ αντιθέτως δεν είχε πολύ πολιτικό χρόνο. Έχει ενδιάμεσες εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία τον Νοέμβριο. του κάνουν κριτική δημοκρατική οι αντιπολιτευόμενοι, αλλά και ορισμένα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του δικού του. Και επομένως είναι διαφορετικές οι στοχεύσεις. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα Νετανιάχου και Ισραήλ σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ να τον επισκεφθεί στη ΣΥΠΑ, ίσως μετά τη συνάντηση των G7 που θα γίνει σήμερα, αύριο και μεθαύριο στη Γαλλία, για να εξηγήσει ακριβώς και να συνηθούν τι θα γίνει.
0: Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και για να είμαι ειλικρινής θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων προς εμάς για αυτό που κάναμε. Αν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, τώρα ο Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες. Φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Έτσι,
6: ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά έχουν διαφορετικές πια προτεραιότητες. Δηλαδή, ενώ θέλανε να μειώσουν τις δυνατότητες του Ιράν, μακροπρόθεσμοι στόχοι τους δεν ταυτίζονται. Και αυτό ήταν εξυπαρχής. Φανερό, παρότι προσπαθούσαν να το κρατήσουν λίγο χαμηλά. Και τώρα που φαίνεται ότι έχουν διαβάσει, το φαίνεται ότι ανοίγει, που έχουν, ας πούμε, που φτάνουν κάπου σε ένα τέλος αυτού του κύκλου, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται τώρα ότι είναι εμφανές ότι οι στόχοι τους πρέπει να αποκλίνουν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει και δεν ξέρουμε και τη συμφωνία. Μέχρι τώρα ο Τραμπ, προσέξτε, μέχρι τώρα ο Τραμπ δεν φερότανε ότι συνδέει τυπικά το θέμα Ιράν με το θέμα του Λιβάνου. Όμως το Ιράν έφερε το θέμα του Λιβάνου. Και επομένως παρενέβη στον Νετανιάχου να μην οξύνει πολύ το θέμα του Λιβάνου για να μην του τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία με το Ιράν. Αλλά το τι ακριβώς θα γίνει, αν το περιλαμβάνει.

με σαφήνεια και με εκλαϊκευμένο τρόπο μας εξήγησε τα νέα δεδομένα. Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της συμφωνίας, είπα και Ιράν, ενώ ήδη η τιμή του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζει μεγάλη πτώση. Σε λίγο θα ξέρουμε τη σημερινή τιμή και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αργήσει να έρθει στην Ελλάδα, διότι εδώ έχουμε το εξής οξύμορο. Όταν γίνεται κάτι, ανεβαίνουν οι τιμές την ίδια στιγμή, στην επόμενη ώρα, καταλαβαίνετε γιατί γίνεται αυτό. Όταν όμως γίνεται κάτι θετικό όπως εδώ και πρέπει οι τιμές να φτάσουν στην αγορά, μας λένε ότι χρειάζεται λίγες μέρες για να φτάσουν στην αγορά. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πότε θα δούμε την τιμή αυτή του πετρελαίου. Βέβαια, εντάξει, έχουμε μια αρχική πτώση, είναι κάτω από τα 2 ευρώ η απλή της αμόλυβδης, η τιμή της απλής αμόλυβδης, είναι θετικό αυτό. Και προφανώς τις επόμενες μέρες θα πέσει κι άλλο για να ανασάνουμε λίγο. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα τόσους μήνες. Η μόνη η οποία σε αυτή τη φάση θα είναι δυσαρεστημένη θα είναι η κυβέρνηση, και το λέω με πλήρη γνώση αυτού που λέω, διότι όλο αυτό το διάστημα έγινότανε πάρτι στα έσοδα για να κάνει κοινωνική πολιτική. Όσο πιο ακριβή ήταν η τιμή της βενζίνης, από τη στιγμή που η κατανάλωση δεν μειώθηκε, τόσο περισσότεροι φόροι από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εισέρεαν στα δημόσια ταμεία, και καταλαβαίνετε ότι αυτό πανηγύριζε, χωρίς να το φανεί αυτό προς τα έξω, το οικονομικό επιτελείο. Γι' αυτό δεν μείωσαν και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ούτε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Ξέρουν οι άνθρωποι να μαζεύουν λεφτά. Είναι ο εύκολος τρόπος αυτός. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ. Το νέο αστέρι της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κερανάκης, γραμματέας πλέον από την περασμένη εβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι, αφού μιλώντας στο Earth News σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή Συνδέσεις, αφού εξαπέλυσε δειρμία κριτική στην παροχολογία της αντιπολίτευσης για τις δωρεάν μετακινήσεις, και λέει στα αστικά λεωφορεία, στις αστικές μετακινήσεις, αυτό εννοούσε, είπε ότι μια τέτοια εξαγγελία μετακυλεί το κόστος στους φορολογούμενους, ενώ έδωσε ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών. Δωρεά στην πολιτική δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Κυρανάκης, εξηγώντας ότι το κόστος μεταφέρεται είτε στους υπόλοιπους επιβάτες, είτε συνολικά στους φορολογούμενους. Αν ένα κόμμα θέλει να δώσει 35 εκατομμύρια, να πει από πού θα τα αφαιρέσει. Μάλιστα. Όντως, δωρεάν πολιτική δεν υπάρχει. Είναι κοινική εκεί τέτοια, αλλά είναι όντως έτσι, όπως τα λέει. Με κοινικό τρόπο το είπε, βέβαια. Δωρεάν πολιτική δεν υπάρχει. Γιατί εδώ τώρα οι άνθρωποι θα ακυρώσουν και το κάθε νόημα της κοινωνικής πολιτικής, ή θα πούνε ότι η κοινωνική πολιτική θα δίνεται με τους δικούς μας όρους. Γιατί όμως, κύριε Κυρανάκη, τώρα εδώ τώρα αρχίζω και παίρνω ανάποδες. Για την κοινωνική πολιτική που κάνετε εσείς και δίνετε τα επιδόματα, δεν μετακυλείτε το κόστος σε άλλους πολίτες? Μετακυλείτε το κόστος σε άλλους πολίτες. Και εδώ υπάρχει και εξής αντίφαση. Δεν μπορώ να μην την πω, δεν μπορώ να χαϊδέψω αυτιά. Οι πολίτες οι οποίοι είναι οι πιο έξυπνοι εντός εισαγωγικών και φοροδιαφεύγουν, χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση ως βάση για την κάθε επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, από την άλλη η κυβέρνηση χρησιμοποιεί, και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι αυτή το φορολογικό προφίλ του κάθε Έλληνα, αυτό το οποίο παρουσιάζεται κάθε χρόνο που γίνονται και τώρα οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν είναι το πραγματικό προφίλ. Αλλά αυτό το πραγματικό προφίλ το παίρνει ως βάση η κυβέρνηση και ασκεί επιδοματική πολιτική. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που έχω ένα εισόδημα από το FM100 και που φαίνεται αυτό το εισόδημα και δεν μπορώ να κρύψω ούτε ένα λεπτό, φορολογούμε κανονικότατα. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος μπορεί να κρύψει και καλά κάνει, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, δηλαδή καλά κάνει εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, αλλά σύμφωνα με την λογική Κυρανάκη, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος επιβαρύνει τους υπόλοιπους, όπως επιβαρύνει ο τζαμπατζής τους υπόλοιπους επιβάτες συνολικά φορολογικά.

0: φορολογούμενους για τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι και ο τζαμπατζής του εισοδήματος, που δεν είναι πραγματικός τζαμπατζής αλλά είναι φοροφυγάς, στην ουσία τα χρήματα έρχονται από τους νόμιμους πολίτες στο κράτος. Γιατί δεν κάνετε τίποτα σε αυτό να το αλλάξετε, κύριε Κυρανάκη? Τώρα το λέω στον κύριο Κυρανάκη, δεν είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος γι' αυτό, φυσικά δεν είναι και ο τσάρος της οικονομίας, αλλά βλέπετε το πώς με δύο μέτρα και δύο σταθμά αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Όποτε τους δουλεύουν, όποτε τους βολεύει, λοιπόν λένε αυτά τα οποία λένε, ότι δηλαδή δωρεά στην πολιτική δεν υπάρχει. Όποτε δεν τους βολεύει, κάνουν τουμπεκί και εκεί υπάρχει δωρεά στην πολιτική. Αναφέρομαι στην δωρεάν φορολόγηση, αναφέρομαι στη μαϊμού φορολόγηση, αναφέρομαι στο ψεύτικο προφίλ, το φορολογικό προφίλ πάρα πολλών ανθρώπων, το οποίο δεν μπορεί να το αγγίξει η κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά δεν τη χαλάει να το αγγίξει, γιατί θα τη χαλάσει αν το αγγίξει, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πολιτικού κόστους. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει ο νόμιμος πολίτης, το έχω πει κι άλλη φορά, αυτός ο οποίος πληρώνει το εισιτήριο κανονικά, πληρώνει τους φόρους του κανονικά, πληρώνει τις εισφορές του κανονικά, προτιμάει να μην πάει διακοπές για να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, και αυτός ο άνθρωπος θα είναι μονίμως το μόνιμο θύμα της κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο κυβερνητικό, αφορά τους πάντες και τα πάντα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Απεργούν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ μεθαύριο Τετάρτη. Το γιατί θα μας το πει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς. Κύριε Λιμπερά, καλή σας μέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πέστε μου λοιπόν, γιατί απεργείτε μεθαύριο?
1: Το βασικό μέλημα των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ είναι να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο συντομότερο χρόνο πολίτες. Για να γίνει όμως αυτό, χρειαζόμαστε προσωπικό και χρειαζόμαστε και τεχνικά μέσα, υποδομές. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε και τα δύο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ είχαν να κάνουν προσλήψεις πριν από το 2010. Δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια δεν είχαν γίνει προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν γίνει κάποιες ελάχιστες τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες δεν είναι σε θέση ούτε να καλύψουν τις αποχωρήσεις αυτών των δύο ετών. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε τον πολίτη όπως εμείς θέλουμε και όπως πρέπει και όπως το αξίζει του πολίτη και το ασφαλισμένο. Το βασικό λοιπόν αίτημά μας είναι το προσωπικό. Επίσης πρέπει να αμοιβόμαστε πλέον με μη μνημονιακούς όρους. Όπως ξέρετε, οι δημόσιοι πάλι δεν έχουμε πλέον τα δώρα, ενώ θα έχει ο ιδιωτικός τομέας και πολύ καλά κάνει και τα έχει. Σωστό είναι αυτό. Έχουμε βγει από τη μνημονιακή περίοδο, αλλά για μας ακόμη δυστυχώς είμαστε στον στενό πυρήνα των μνημονίων ό,τι αφορά το μισθολογικό. Και γενικότερα το θέμα μας είναι ο εξυγχρονισμός του ΕΦΚΑ, οι υποδομές, τα δίκτυα, όλα αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για να γίνεται σωστά η εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Είναι υπάρχει δηλαδή, υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας που προέκυψε και πρόσφατα
1: αυτό,
0: στην εργασία σας.
1: Αυτό ακριβώς με προλάβατε. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε, διότι εμείς σας είπαμε πριν ότι ο σκοπός μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να κινδυνεύουν και οι συνάδελφοι κάθε μέρα στους χώρους εργασίας από επιθέσεις που γίνονται, είτε λεκτικές είτε επιθέσεις βίας. Δυστυχώς έχουμε τέτοια περιστατικά και πρέπει η διοίκηση και η πολιτική ηγεσία να λάβουν τα μέτρα ώστε να υπάρχει προστασία στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να κάνει και ο συνάδελφος τη δουλειά του. Δεν γίνεται να λειτουργεί υποκαθεστώς πίεσης και φόβου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με προλάβατε, θα σας το έλεγα κι εγώ. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαίωνα, αυτό που θέλουμε είναι να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε ο πολίτης να έχει την εξυπηρέτηση που του αξίζει, για την οποία έχει πληρώσει ασφαλιστικές φορές και που πρέπει να έχει. Εμείς είμαστε, γι' αυτό το σκοπό είμαστε στον δρόμο μεθαύριο την Τετάρτη. Έχουμε συγκεντρώσει σε όλες τις πόλεις της χώρας και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, και ευχαριστούμε και εσάς που μας δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους πολίτες ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθούν αυτά τα αιτήματα που είναι αιτήματα της κοινωνίας, το τονίζω, και όχι στενά
0: συντεχνιακά
1: δικά μας.
0: Συνάδελφοί σας στη Θεσσαλονίκη μου έχουν πει ότι πληρώνουν αυτή την ύφη των χρόνων, των πολύχρονων προβλημάτων που έχει αυτός ο οργανισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη, διότι έρχονται πολίτες οι οποίοι έχουν το δίκιο τους αλλά δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους, ταλαιπωρούνται με τη γραφειοκρατία, με την απονομή των συντάξεων, αν και εκεί έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου και πρέπει να το πούμε αυτό ηλεκτρονικά, για να είμαστε αλήθεια, να λέμε απόλυτα την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποια δεδαλώδη προβλήματα γραφειοκρατίας, τα οποία αγανακτούν τους πολίτες και την πληρώνουν τελικά την ύφη, εννοώ δηλαδή οι δέκτες του παραπώνων γίνονται συνάδελφοί σας, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα, όταν ο άλλος έρχεται και του μιλάει άσχημα και είσαι άνθρωπος κι εσύ και δεν δέχεσαι, ας το πούμε, μείωση της προσωπικότητάς σου. Αυτά τα φαινόμενα προφανώς τα έχετε, είναι υπόψη σας, έτσι?
1: Πολύ σωστά σας το είπαν οι συνάδελφοι και πολύ σωστά το λέτε κι εσείς. Πράγματι υπάρχουν τέτοια περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν πάντα, αλλά τώρα λόγω και των προβλημάτων που υπάρχουν σε κομμάτι των ασφαλισμένων, εντείνονται, είναι γεγονός αυτό. Εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια, όπως σας είπα, για να φεύγει με εξυπηρέτηση ο πολίτης από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Και έχουν γίνει, πράγματι πολύ σωστά το είπατε και αυτό, έχουν γίνει πολύ μεγάλες πρόοδοι στις εργασίες του ΕΦΚΑ και στην εξυπηρέτηση και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση και στη γρήγορη εξυπηρέτηση. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, αλλά για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας. Χρειαζόμαστε δηλαδή δίκτυα, υποδομές και προσωπικό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το θέμα του προσωπικού. Ο μέσος όρος των ΕΦΚΑ είναι 50 έτη. 50 έτη. Δεν γίνεται να δουλεύει ένας οργανισμός με ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη και να χρειάζεται να δουλεύουν τα νέα πληροφοριακά συστήματα, να εκπαιδευτούν σε αυτά. Χρειαζόμαστε νέο κόσμο. Χρειαζόμαστε νέο κόσμο και πολλούς νέους συναδέλφους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιμπερά. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στον ΕΦΚΑ έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ειδικά με το ζήτημα της ηλεκτρονικής διεκπαιρέωσης. Υπάρχουν πλέον συντάξεις οι οποίες αφορούν ένα ταμείο και το μπορεί να βγουν σε ένα μήνα. Κάνεις την αίτηση και σε ένα μήνα σου έρχεται η σύνταξη. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό σε σχέση με την πολύχρονη ταλαιπωρία περασμένων ετών. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει όμως και η άλλη αλήθεια, ότι υπάρχουν και ζητήματα τα οποία υπάρχει τρομερή καθυστέρηση όταν τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και αυτό συμβαίνει παντού στην Ελλάδα, όταν το πράγμα περιπλέκεται, είτε γιατί οι ειδικοί δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις, είτε γιατί η γραφειοκρατία είναι τεράστια, είτε γιατί ο ένας οργανισμός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλο οργανισμό, είτε γιατί υπάρχουν σύγχρονες παθογένειες, είτε γιατί γίνονται λάθη. Εκεί αρχίζει η ταλαιπωρία. Και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και πάνε και στον ΕΦΚΑ και δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους. Δεν φταίνε σε τίποτε οι εργαζόμενοι, δεν το συζητάμε. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, έστω και αν όντως σήμερα το να είσαι, επειδή το θέμα είναι δεδαλώδες στο νομικό πλαίσιο και αλλάζει το εργασιακό, αλλάζει το συνταξιδοτικό, αλλάζει συνεχώς, βγαίνουν εγκύκλοι κτλ. Για να είσαι σωστός εργαζόμενος, πρέπει να είσαι εργαζόμενος ο οποίος μελετάει. Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφωτισμένοι με θέσεις ευθύνης. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη ευθύνη, να μελετάτε σωστά, να μην γίνονται λάθη και την πληρώνει ο κόσμος και στην απονομή των συντάξεων και γενικότερα στη σχέση του με τον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων ΕΦΚΑ, ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, και μεθαύριο Τετάρτη πραγματοποιούν 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Φτάσαμε 11. Πότε πέρασε και η πρώτη ώρα της εκπομπής, ούτε που το κατάλαβα. Στη δεύτερη ώρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με μια καταγγελία ακροάτριας της εκπομπής για το απίστευτο περιστατικό που έζησε χθες με το τρένο από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Όπως επίσης, εκτός από αυτή την καταγγελία της ακροάτριάς μας, θα ακούσουμε για την δωρεάν εθελοντική εργασία που ζητούν τα ΕΛΤΑ, ζητούν εργαζόμενους για διανομές με δικά τους μεταφορικά μέσα. Θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και φυσικά θα έχουμε και όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το Μουντιάλ και τα αθλητικά θα μας τα μεταφέρει ο Σάκης Γκίνας. Όλα αυτά σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το πρόβλημα στην περιφερειακή. Στο ρεύμα προς ανατολικά, αυτή την ώρα είναι από κόμβο Πανοράματος μέχρι κόμβο Τριανδρίας. Στο ρεύμα προς δυτικά, επιβαρημένη κατάσταση από Ευκαρπία μέχρι λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Καθυστερήσεις επίσης σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης Σόλγας, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, 26 Οκτωβρίου, Καρατάσιο και Λαγκαδά. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στα γυμνάσια σήμερα η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της επιφενειακής ρήπανσης του θερμαϊκού και την εξασφάλιση σταθερού συστήματος καθαρισμού του όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχει συγκαλέσει για τις 12.30 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, 3 γυναίκες και έναν άνδρα, που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αρμοδιότητά της να καθορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις, στην έκθεση που θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Και ένα μήνα μετά σε δεύτερη ψηφοφορία. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για υποβολή δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει στα κλειστά σπίτια, κίνητα που είναι χρησιμοποιητά για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη για κατασκοπία ενώ φέρεται να είχε τραβήξει και θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη στην περιοχή του Ντεπό. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη στην Αθήνα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Από την πυρκαγιά υψώνονται πυκνή μαύρη καπνή που είναι ορατή από μεγάλη απόσταση και έχουν καλύψει πολλές περιοχές της Αττικής. Μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογράψουν στη Γενέβη την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Οι διεθνείς αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση, καταγράφοντας πτώση στις τιμές του πετρελαίου Brent και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια με την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
14: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
15: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
15: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
15: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
15: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
15: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 10 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις, πάρε όλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μια καταγγελία που θέλει να μας κάνει η κυρία Κατερίνα Τσαμπά, επιμελήτρια εκδόσεων. Ήδη το θέμα το έχει δημοσιοποιήσει μέσω ανάρτησής της στο Facebook για το τι έγινε σε δρομολόγιο της επιβατικής αμαξοστοιχίας Hellenic Trains χθες που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Κυρία Τσαμπά, καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, μια χαρά τώρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μία μικρή διόρθωση μόνο, δεν ήταν χθες, ήταν Σάββατο το βράδυ.
0: Α, Σάββατο βράδυ, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Το Σάββατο το βράδυ λοιπόν ήσασταν, πήρατε το τρένο για να πάτε από τη Λάρισα, να επιστρέψετε από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη μαζί με το παιδί σας, έτσι ήσασταν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Με το δρομολόγιο των 10, το οποίο δρομολόγιο θα είχε από την αρχή μια καθυστέρηση 20 λεπτών, όπως και είχε. 10 και 20 λοιπόν αναχωρήσαμε. Από τη Λάρισα γύρω στις τώρα κοντά στις 11.30, 11 και 4 και 20 εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βρεθήκαμε στο Αιγίνιο, η επόμενη στάση ήταν το Αιγίνιο τέλος πάντων, όπου και σταματήσαμε για αρκετή ώρα. Μετά από ένα τέταρτο περίπου πέρασε ένας κύριος, εγώ στο βαγόνι με το παιδί να κοιμάται μόνη μου. Γιατί ήμασταν, εκ των υστέρων έμαθα ότι ήμασταν σε όλο το τρένο περίπου 15 άτομα και αυτό το έμαθα από τις Θεσσαλονίκης τους υπαλλήλους.
0: Μόνο 15 τώρα. Άτομα,
1: Ναι, ναι, είχαν κατέβει περισσότεροι νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ψιλογεμάτο στην αρχή δηλαδή από τη Λάρισα, αλλά στις προηγούμενες στάσεις κατέβηκε αρκετός κόσμος. Όταν λοιπόν πέρασε ο κύριος, ο υπάλληλος, ρώτησα, λέω, γιατί είμαστε σταματημένοι, γιατί είχαμε ήδη ένα τέταρτο περίπου σταματημένοι.
0: 15 λεπτά περιμένατε για να δείτε τι θα γίνει.
1: Χωρίς,
0: ναι.
1: Χωρίς ενημέρωση από τα ηχεία, τα οποία δούλευαν, για να προλάβω κάποιους, γιατί αναρωτιόντουσαν, δούλευαν. Ναι, δούλευαν μια χαρά, η επόμενη σταθμή δηλαδή ακουγόντουσαν μια χαρά καμπάνα. Δεν ενημερωθήκαμε, οπότε στο τέταρτο πάνω έτυχε να περνάει ο κύριος και λέω, συγγνώμη, τι συμβαίνει, γιατί είμαστε σταματημένοι, και με ενημερώνει ότι έχει χτυπήσει το τρένο ένα γουρούνι και περιμένουν να δουν εάν είναι κάτι απλό που μπορούμε να αναχωρήσουμε σύντομα ή κάτι πιο σύνθετο, αλλά με προειδέας ότι δεν είναι απλό συνήθως.
0: Θα αποτούταν χρόνος δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: για την επανεκκίνηση
1: της
0: αμαξοστοιχίας. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αυτολεξή θυμάμαι που μου είπε ότι δεν είναι υπόθεση 15 λεπτού, 20 λεπτού ας πούμε, που ήδη το είχαμε εξαντλήσει αυτό. Εντάξει, περιμένω. Ξαναπερνάει μετά από κάποια ώρα, γύρω στο 20 λεπτό ακόμα πέρασε. Λέω κανένα νέο. Μου λέει δεν έχουμε νέα ακόμη. Λέω μήπως πρέπει να καλέσω τον άντρα μου από τη Θεσσαλονίκη, είναι εύκολο να έρθει Αιγίνιο τέλος πάντων.
0: Πόση ώρα συνολικά περιμένατε, περίπου μισή
1: έχουμε
0: ώρα δηλαδή?
1: Έχουμε φτάσει τα 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά.
1: 30 με 40 εκεί είμαστε.
0: Που είναι μεγάλος χρόνος αναμονής.
1: Ήτανε
0: έτσι.
1: Ήταν ήδη πολύ.
0: Ήταν μεγάλος χρόνος. 40 λεπτά αναμονής, κάτι δεν πάει καλά. Οπότε προφανώς σκεφτήκατε να έρθει ο άντρας σας να σας πάρει με το αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω και το παιδί σας.
1: Σημειωτέων ότι έχω ήδη μιλήσει με τον άντρα μου, ο οποίος επειδή υπολόγισε τον χρόνο, είχε ήδη πάει στη Θεσσαλονίκη στο σταθμό να μας περιμένει. Και μίλησα στο τηλέφωνο μαζί του, ο οποίος μετά, τον ενημέρωσα δηλαδή τι συνέβη, ο οποίος ρώτησε εκεί υπαλλήλους του γραφείου δηλαδή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι καλέσαν τον οδηγό προφανώς της αμαξοστοιχίας μας και δεν μάθανε τίποτα νεότερο. Εγώ τη δεύτερη φορά στον κύριο, στον υπάλληλο, ρώτησα μήπως είναι καλύτερα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα μου, λέει περιμένετε λίγο ακόμη, θα σας ενημερώσουμε. Εγώ θέλω να τονίσω πάρα πολύ το γεγονός ότι ούτε στην αρχή, ούτε και φυσικά στην πορεία αποδείχτηκε, δεν μας ενημέρωσαν από τα ηχεία. Για ποιο λόγο περιμένουμε, δηλαδή διαζώσεις, γινόντουσαν οι ενημερώσεις? Περνούσαν από κάθε επιβάτη και έλεγαν τι συνέβη? Αμφιβάλλω. Πάντως σε μένα το κάνανε, μεν. Αλλά δεν γίνεται στα 40 λεπτά να παίρνω δύο ενημερώσεις και να μου λένε περιμένετε, και στην τρίτη να περνάει μια κυρία υπάλληλος να λέω τι νέα, τίποτα. Δηλαδή κοντεύουμε τη μία ώρα πια και να μου λέει δεν έχουμε νέα. Λέω, οπότε λέω καλύτερα να φύγουμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Είναι απάντηση αυτή? Δηλαδή, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δική σας ευθύνη.
0: Και αυτό τελικά ήταν, τι έγινε.
1: Ουσιαστικά. Μεσολάβησε, λέγει ο Ρίτσα, ακόμη πολύ λίγη αυτή τη φορά και ξαναπερνάει η κυρία χωρίς να μας πει τίποτα. Μας προσπέρασε απλά. Και λέω, συνεχίζει το πρόβλημα. Εν τω μεταξύ είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον σύζυγο και του λέω, φεύγουμε, βγαίνουμε.
0: Βγήκατε από την αμαξοστοιχεία.
1: Προσέξτε τώρα, μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη. Γιατί μέχρι να ξυπνήσω το παιδί, να το συνεφέρω, να σηκωθεί, γιατί δεν μπορώ να τη σηκώσω, να πάρουμε τα πράγματά μας, να κατέβουμε, η πόρτα ανοιχτή. Έτσι μεσολάβησαν. Αλλά 10 λεπτά σίγουρα. Κατεβαίνουμε. Περνάμε την υπόγεια διάβαση, ας το πούμε, διαδρομή, τέλος πάντων, μέχρι να βγούμε στην απέναντι πλευρά, στην επιφάνεια. Γυρνάω το κεφάλι μου και το τρένο φεύγει.
0: Α, τι γίνεται, πω.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί στο πεντάλεπτο αυτό που μεσολάβησε του δρόμου, έτσι, της διαδρομής δηλαδή, για να βγω στην επιφάνεια, να αποφασίσαν να φύγουν. Είχαν αποφασίσει.
0: Εδώ
1: να
0: υπάρχει ένα θέμα. Γιατί δεν ενημέρωσαν ακριβώς το επιβατικό κοινό, όσο και να ήταν αυτοί 10, 15, 20 άτομα οι επιβάτες του τρένου, ότι θα έχουμε μια αναμονή η οποία θα διαρκέσει τόση ώρα περίπου.
1: Μπράβο,
0: και κατ' εκτίμηση σε πολύ λίγη ώρα θα μπορέσουμε να φύγουμε, για να ξέρει ο καθένας. Γιατί εσείς τώρα μαζί με το παιδί σας βγήκατε από το τρένο, περιμένατε σε υπαίθριο χώρο μέχρι να έρθει ο σύζυγός σας και υποστήκατε μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία.
1: Μεσολάβησε άλλο ένα τέταρτο περίπου, αλλά μου είπε ο σύζυγός μου μια ιδέα η οποία αποδείχθηκε σωτήρια. Μου λέει, πάρε την αστυνομία. Και το αστυνομικό τμήμα, για καλή μας τύχη, είναι πολύ κοντά στο σταθμό του Αιγινίου, ο οποίος σταθμός Αιγινίου είναι παρατημένος. Δηλαδή δεν υπήρχε κανείς, ο χώρος εσωτερικά, το παιδί είχε πάθει σοκ εντωμεταξύ, τρόμαξε, χτυπούσε την πόρτα, προσπαθούσε να την ανοίξει, ήταν κλειδωμένα, εγώ να προσπαθώ να τη συνεφέρω. Φαινόταν παρατημένος πραγματικά ο σταθμός. Τρία φώτα μόνο στην είσοδο, ευτυχώς.
0: Ελλάδα δεκαετία 60, έτσι.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς ήρθε το περιπολικό, μας έβαλε μέσα, πήγαμε στο τμήμα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, ήρθε και ο σύζυγός μου, ο οποίος φυσικά είχε πανικοβληθεί επίσης. Και ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μετά καθόμουν σκεφτόμουν τις προεκτάσεις του όλου σκηνικού, ότι πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Γιατί ο σύζυγος μου μιλούσε στο τηλέφωνο, μιλώντας παράλληλα με τους υπαλλήλους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι λέγανε ότι συνήθως αυτές οι περιπτώσεις, που είναι και συχνές στο Αιγίνιο, δηλαδή είναι συχνό φαινόμενο να χτυπάνε γουρούνια τα τρένα, αυτό πάλι δεν ξέρω τι πληροφορία είναι. Μας είπαν ότι συνήθως είναι πολύ χρονοβόρος. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα δίωρο γιατί μπορεί να χρειαστεί αλλαγή μηχανής, ή μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, πάλι πολλή ώρα γιατί θα χρειαστεί να φέρουν λεωφορείο για να πάρει τους επιβάτες.
0: Τι ώρα φτάσατε Θεσσαλονίκη?
1: Με όλα αυτά μετά τη μία φτάσαμε.
0: Μετά τη μία. Επαναλαμβάνουμε, 10 το βράδυ έφυγε αμαξοστοιχεία, ναι, και φτάσατε μετά τη μία στη Θεσσαλονίκη.
1: Μετά τη μία.
0: Να. Μάλιστα.
1: Γύρω στη 1:30 πρέπει να είχαμε φτάσει εδώ, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί γύρω.
0: Τι να πω.
1: Εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι η άποψή μου ότι μετά το ατύχημα, το δυστύχημα μάλλον, των τεμπών, που είπα μέσα μου ότι δεν θα ξαναμπω σε τρένο, ήταν σοφή. Κακώς ξαναμπήκα.
0: Και προφανώς δεν θα ξαναμπείτε.
1: Δεν θα ξαναμπώ, όχι. Και από την επικοινωνία που είχα με πάρα πολύ κόσμο, λόγω και της ανάρτησης που έκανα, αλλά και με φίλους που την είδαν την ανάρτηση ή που μάθανε κτλ., μου λένε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Εγώ αποφάσισα δεν θα ξαναμπώ. Αυτό το πράγμα άκουγα συνέχεια. Και λέω, τι, ας πούμε, χαζομάρα, έτσι να το πω απλά λαϊκά, που τελικά αποφάσισα να δώσω μια ευκαιρία, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσάμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υπομονή και τι να πω άλλο. Άλλο κακό να μην συμβεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά από την ακροάτριά μας, την Κατερίνα Τσαμπά, επιμελήτρια εκδόσεων, που μας περιέγραψε με πολύ έτσι συγκεκριμένο τρόπο την άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία που έζησε αυτή και το παιδί της, που επέβαινα στην αμαξοστοιχεία το Σάββατο το βράδυ, την γραμμή 2594 της Hellenic Train. 10 η ώρα το βράδυ έφευγε από τη Λάρισα και παρουσιάστηκαν αυτά τα προβλήματα μετά τη σύγκρουση που είχε με γουρούνι το τρένο. δεν ενημέρωνα τον κόσμο, όπως μας είπε η κυρία Τσαμπά. Περίμενα περίπου τουλάχιστον 45 λεπτά, δεν είχαν επίσημη ενημέρωση. Και προφανώς για να μην, και επειδή το πράγμα πήγαινε αργά, ενημέρωσε το σύζυγό της και όταν βγήκαν από το τρένο, μετά από λίγο το τρένο έφυγε και ρώτησε με πολύ έτσι αγωνιώδη τρόπο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση? Αυτός είναι ο σεβασμός στον κόσμο, στους επιβάτες? Πολύ εύλογο το ερώτημα, πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα. Αλλά τι να κάνουμε, θεωρώ ότι μάλλον κάποιοι δεν έβαλαν μυαλό ακόμα και μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όσον αφορά την περιγραφή του αστυνομικού σταθμού στο Αιγίνιο, όσοι έχουμε βρεθεί σε περιφερειακούς σταθμούς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τις υποδομές αυτών των σταθμών. Ελλάδα θυμίζουν, είναι υποδομές που θυμίζουν μια άλλη Ελλάδα που δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη Ελλάδα, έτσι. Αλλά σε αυτή την Ελλάδα όσοι ζουν στην περιφέρεια τη βλέπουν σε πάρα πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι για κλάματα. Για κλάματα κυριολεκτικά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ψάχνουν εθελοντές στο εσωτερικό του οργανισμού, τον ΕΛΤΑ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δωρεάν εθελοντική εργασία ζητούν τα ΕΛΤΑ? Ζητούν εργαζόμενους για διανομές με δικά τους μεταφορικά μέσα? Πώς ακριβώς έχει το θέμα? Καλημερίζω το γραμματέα οργανωτικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, τον κύριο Νίκο Λέα. Κύριε Λέα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε. Πριν από λίγο είχαμε την καταγγελία μιας ακροάτριας που μας μίλησε για το πώς ταλαιπωρήθηκε χθες τον επιβατικό σταθμό Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τώρα θέλουμε να αγγίξουμε και το δικό σας το πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα ΕΛΤΑ, για πέστε μας.
2: Τώρα πήρε με διάσταση ένα θέμα το οποίο ήταν καθαλά μια εσωτερική υπόθεση της διοίκησης. Παρότι δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω για αυτά τα θέματα, επειδή απευθύνθηκαν πολλοί σε εμάς και εργαζόμενοι αλλά και συνάδελφοί σας από τα μέσα, η ιστορία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που προβλήθηκε αρχικά. Ήταν μια απόφαση της διοίκησης σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται σε εταιρείες, προκειμένου να βγάλει στην πρώτη γραμμή, στην παραγωγή, κάποια ανώτατα στελέχη και να έρθουν σε άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση του πολίτη, με το βασικό αντικείμενο, με την υπηρεσία που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Αυτό προκειμένου να εμπλέξει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία από αυτές τις εργασίες, οδήγησε σε αυτό το email το οποίο κυκλοφόρησε και στα μέσα και αναδείχθηκε εν πάση περιπτώσει ως, πώς να το πούμε τώρα, μια εκτακτή ανάγκη και ότι η εταιρεία αναζητά εθελοντές με δικά τους μέσα για να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ήταν καθαρά μια απόφαση της διοίκησης, όπως σας είπα, για αυτούς τους λόγους.
0: Μάλιστα. Γενικότερα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ταχυδρομικοί αυτό το διάστημα? Αναφερθείτε λίγο στο πρόβλημα που σας κάνει να προβληματίζεστε.
2: Βεβαίως. Θα επαναλάβω αυτά που έχουμε πει και σε εσάς και σας ευχαριστούμε ξανά γιατί παρακολουθείτε συστηματικά τα πράγματα στα ΕΛΤΑ και έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας και να βγάζουμε προς τα έξω αυτά που έχουμε. Τα προβλήματα στα ΕΛΤΑ είναι χρόνια και αυξάνονται, ανά περιόδους γίνονται πιο έντονα. Ο λόγος είναι ότι τα ΕΛΤΑ είναι ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο αποτελεί μια βασική υποδομή του κράτους, όπως είναι τα δίκτυα των επικοινωνιών ή της ενέργειας, και φέρνουν σε επικοινωνία για επιστολές, αντικείμενα ή για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Αυτά τα δίκτυα που αφορούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος για να λειτουργούν, θα πρέπει να, επειδή είναι ζημιογόνα, θα πρέπει να ενισχύονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ελληνική νομοθεσία με κάποια κεφάλαια για να μπορούν να υφίστανται. Διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργούν. Σε αντίθεση με τα άλλα δίκτυα, το ταχυδρομικό δίκτυο φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τα ΕΛΤΑ, δεν λαμβάνει εγκαίρως και πλήρως το κόστος της ζημιάς που υφίσταται για να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στο σύνολο του δικτύου και στο σύνολο της εταιρείας, όπου και αν βρίσκεται. Έχει πρόβλημα ρευστότητας, του λείπουν πολύ σημαντικά κεφάλαια, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί και να εξελίσσεται όπως εξελίσσεται ο ανταγωνισμός. Λειτουργούμε δηλαδή εδώ και 15 χρόνια σχεδόν με ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα, το οποίο οφείλεται στον μέτοχό μας, το κράτος, που είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης μας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και είναι η αιτία όλων των προβλημάτων που παρατηρούνται. Εμείς απαιτούμε, αναδεικνύουμε το πρόβλημα συνεχώς, είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας πάντα και προσπαθούμε να το προβάλλουμε και να πιέζουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, προκειμένου να εξορθολογιστεί αυτή η κατάσταση και να εφαρμοστεί η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο νόμος που ισχύει στην ελληνική ταχυδρομική αγορά. Αυτά. Εάν αυτό δεν λυθεί, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και τα προβλήματα θα παραμένουν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να αυξάνονται.
0: Ναι, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τα ΕΛΤΑ. Αυτό το γεγονός ότι δεν δείχνουν την φροντίδα που έπρεπε να δείξουν και την συνέπεια των πράξεων με τα λόγια. Και ο ανταγωνισμός με τις ιδιωτικές εταιρείες στα ιδιωτικά courier είναι σε βάρος των ΕΛΤΑ τελικά, δυστυχώς.
2: Είναι πάρα πολύ στρέβλο αυτό που συμβαίνει. Σκεφτείτε να μην επιδοτούνταν με τον αντίστοιχο τρόπο τα δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, και να έλεγαν σε κάποιες περιοχές ότι επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος εγκατάσταση συντήρησης δικτύου, ότι εσείς θα έχετε τηλέφωνο 3 φορές τη βδομάδα ή 1 φορά τη βδομάδα. Ή τώρα υπάρχετε τις μισές ώρες της ημέρας, γιατί το δίκτυο τώρα για ένα νησί, ας πούμε, για ένα χωριό ή για μια κομμόπολη, ας πούμε, στην περιφέρεια, είναι, τώρα γιατί να πληρώνουμε να συντηρούμε τα δίκτυα αυτά. Το αντίστοιχο είναι και το ταχυδρομικό δίκτυο, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι απαιτεί φυσική παρουσία. Δεν είναι μία συχνότητα, ούτε είναι...
0: Με τα ταχυδρομικά γραφεία των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια που ήταν να κλείσουν τελικά, τι έγινε?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά μπρος πίσω από το Νοέμβριο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχουν κλείσει αρκετά, ωστόσο τα περισσότερα παραμένουν σε λειτουργία, καθώς το σχέδιο αυτό του μετασχηματισμού που προέβλεπε υποκατάσταση με πρακτορία, το οποίο το ανέλαβε τελικά μετά την κρίση που δημιουργήθηκε τότε, το ανέλαβε το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών με μια ομάδα συντονισμού εκεί να παρακολουθήσει και να οργανώσει το θέμα. Είχαν εξαγγείλει ότι εντός 3 μηνών όλα θα έχουν λυθεί. Αυτή τη στιγμή πάμε έχουμε κλείσει 8 μήνο, πάμε για 9 μήνο. Οι εκκρεμότητες παραμένουν και όταν βρίσκεσαι διαρκώς σε μια μεταβατική φάση χωρίς να έχεις καταλήξει οριστικά στο σχήμα, στη μορφή, στη δομή του δικτύου που θα έχεις, θα παρατηρούνται και επιπλέον τις λειτουργίες πέραν από αυτές που έχουμε λόγω, όπως σας είπα, της μη καταβολής του κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Είναι πραγματικά, γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από όλους όσους βρίσκονται στα ΕΛΤΑ. Ωστόσο δεν διαθέτουμε τα μέσα για να τα αποκριθούμε επαρκώς με την ποιότητα που προβλέπεται. Για αυτά τα θέματα βεβαίως οι αρμόδιοι, πώς να το πούμε, δεν ασχολούνται και πολύ. Ρίχνουν πάντα το μπαλάκι και την ευθύνη στο εσωτερικό των ΕΛΤΑ, που αντικειμενικά δεν μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Ηλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη δημοσιοποίηση των ετοιμάτων σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο γραμματέας του οργανωτικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών ΕΛΤΑ, ο κύριος Νίκος Λιέας. Τι ώρα πήγε? 11.30, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις που πρέπει να παίξουν αυτή την ώρα. Μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο. Μετά θα πάμε σε ένα δυσάρεστο θέμα, αλλά πολύ ενδιαφέρον και πρακτικό. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων, οπότε θα συνομιλήσουμε με τον Ιωάννη Καραϊτιανό, πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Και θα συνεχίσουμε με πολύ μουντιάλ, με πολλά αθλητικά και μεσά και Κίνα. Όλα αυτά σε λίγο.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Φεστιβάλ Λεπταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και είναι η σημερινή. Ορίστηκε η 15η Ιουνίου αυτή η μέρα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Γι' αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Κύριε Καραϊτιανή, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντοβουλίδη, για την ευγενική και πάλι πρόσκληση να τα πούμε άλλη μια φορά για θέματα που αφορούν τα άτομα της προχωρημένης ηλικίας.
0: Όταν ένα άτομο είναι προχωρημένης ηλικίας και έχει προβλήματα, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα με τους ανθρώπους που είναι δίπλα του, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι συνοδοί, είτε είναι ό,τι είναι. Και προφανώς αρχίζουν τα δύσκολα και αν είναι η σωστή και μεταχείριση αυτών των ανθρώπων από τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Τι δίνουν τα δικά σας στοιχεία και τι είναι η σημερινή μέρα, γιατί ορίστηκε η σημερινή μέρα ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων?
1: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους της προχωρημένης ηλικίας είναι διτό. Είναι και ιατρικό και κοινωνικό και βέβαια και ευρύτερα οικονομικό κτλ. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι οι συνοσηρότητες που υπάρχουν στα άτομα της προχωρημένης ηλικίας σίγουρα δημιουργούν πρόβλημα και για την αυτοφροντίδα των ατόμων αυτών, αλλά και για το περιβάλλον το οποίο και τους φροντιστές οι οποίοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι ενώ το προσδόκιμο διβίωσης των Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, είναι πάρα πολύ ψηλό και είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη μεριά, ή κοντά σε αυτήν, από την άλλη μεριά, τα έτη υγιούς ζωής και καλής ποιότητας ζωής είναι ένα πρόβλημα στο οποίο η χώρα υστερεί πάρα πολύ απελπιστικά. Είναι 56η στη σειρά μεταξύ 109 χωρών. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι είτε η πρόληψη σε νεότερες ηλικίες δεν είναι επαρκής, είτε η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, πνευματικής δραστηριότητας και κυρίως σωστής διατροφής παίζει ρόλο στο ότι έχουμε άτομα της προχωρημένης ηλικίας με πολλά συνοδά προβλήματα. Αυτό λοιπόν ακριβώς το πρόβλημα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί και τις δυσκολίες στην φροντίδα των ηλικιωμένων, είτε αυτό είναι το οικογενειακό περιβάλλον, που πολύ δυστυχώς έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της εξόδου του εκπατρισμού των Ελλήνων, ιδιαίτερα των παραγωγικών ηλικιών στο εξωτερικό, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Και έτσι αναγκάζονται πάρα πολλές οικογένειες να προσφέρουν στην φροντίδα υφιακών βοηθών, οι οποίοι είναι συνήθως αλλοδαποί και χωρίς καμία ιδιαίτερη μόρφωση.
0: Ναι, είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν το συζητάμε, τεράστιο θέμα, ειδικά στα άτομα τα οποία δεν μπορούσε και να τα ελέγξεις κιόλας, έτσι?
1: Βέβαια, διότι πρώτα-πρώτα δεν έχουν ειδική εκπαίδευση ως προς τη φροντίδα των ηλικιωμένων, η οποία πραγματικά θέλει και ευαισθησία ψυχική και πνευματική, αλλά και γνώση ως προς τη φροντίδα των ηλικιωμένων, πώς θα ταΐσεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν τρώει, πώς θα χειριστείς έναν άνθρωπο που έχει νοητικά προβλήματα, πώς θα χειριστείς τον άνθρωπο που είναι κατοικητλημένος. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα που είναι τεράστια. Και πώς θα παίρνει και τα φάρμακα σωστά. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο δεν ενσκύπτει μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών, είναι το ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι αλλοδαποί, δεν χειρίζονται την ελληνική γλώσσα. Αποτέλεσμα απομόνωσης απόλυτη του ηλικιωμένου από ένα περιβάλλον το οποίο μιλάει τη γλώσσα του και μπορεί να το καταλάβει σωστά στις ανάγκες του.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι δυστυχώς, σήμερα είναι η μέρα κακοποίησης των ηλικιωμένων, δηλαδή αποφυγής, και στο θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, μάλλον οι ηλικιωμένοι, υφίστανται πολλαπλά είδη κακοποίησης. Είτε αυτή είναι λεκτική, είτε αυτή είναι σωματική, είτε αυτή είναι οικονομική, με κατάχρηση των οικονομικών τους θεμάτων, τους προβλημάτων, είτε αυτή είναι ψυχολογική, με εκφοβισμούς. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και βεβαίως βλέπετε και την εγκληματικότητα στο οικονομικό επίπεδο, που πολλές συμμορίες λιμένονται ηλικιωμένους μόνους ασθενείς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχουμε δύο-τριών ειδών επίπεδα στη λύση του προβλήματος αυτού ή στην επίλυση κατά ένα βαθμό του προβλήματος. Το ένα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε φροντιστές των ηλικιωμένων οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στα προβλήματα αυτά, είναι ευαισθητοποιημένοι στις ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων και κυρίως μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους και να καταλάβουν τις ανάγκες τους. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε, τα προβλήματα που υπάρχουν με τα κληρονομικά και τα άλλα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική επιβάρυνση ηλικιωμένων από συντηρητικό και μη περιβάλλον. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές η κούραση που έχουν οι οικογένειες που φροντίζουν ηλικιωμένους δημιουργεί και προβλήματα κακοποίησης των ηλικιωμένων, σωματικά είτε συνήθως πιεστικά ψυχολογικά, από τους ίδιους τους συγγενείς. Γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι αυτοί από τη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων.
0: Και υπάρχουν και κάποιες παθήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως οι παθήσεις της άνοιας, παραδείγματος χάρη, του Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει εξειδικευμένο τρόπο αντιμετώπισης, θέλει πάρα πολλές ώρες από την πλευρά των ανθρώπων, δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες στους περισσότερους ανθρώπους, όταν οι συντάξεις που χορηγούνται είναι πενιχρές, δεν φτάνουν και καταλαβαίνετε ότι η ζωή γίνεται δύσκολη σε όλες τις πλευρές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα ιδιαίτερα των γνωσιακών διαταραχών και της άνοιας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην τρίτη ηλικία. Υπολογίζουμε ότι έχουμε γύρω σε 200 με 250.000 άτομα με νοητικά προβλήματα. Σκεφτείτε ότι αυτό σημαίνει, αν υπολογίσουμε 4 άτομα στο οικογενειακό περιβάλλον, πόσο 1 εκατομμύριο τουλάχιστον άτομα πάσχουν έμεσα ή άμεσα από το πρόβλημα της άνοιας στη χώρα μας. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχουν δομές χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιαίτερα με προβλήματα νοητικά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν καταρχήν κρατικές δομές, υπάρχουν μόνο ιδιωτικές ή ανήκουσες στην εκκλησία και σε ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόστος τις περισσότερες φορές για μια αξιοπρεπή νοσηλεία των ατόμων αυτών με τις νοητικές, με την άνοια και τα υπόλοιπα προβλήματα τα γνωσιακά, και που απαιτούν μια μεγάλη οικονομική θυσία όχι μόνο από το ηλικιωμένο αλλά συνήθως και από το περιβάλλον του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Το θέμα είναι ότι η άνοια έχει διάφορες διαβαθμίσεις, είναι από μια απλή εξασθένιση της μνήμης η οποία εξελίσσεται μέχρι πολύ βαριές καταστάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει σε έγκαιρο στάδιο να διαγνωστεί το πρόβλημα της νοητικής καθυστέρησης κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή της έκπτωσης, και εν συνεχεία να αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχουν σήμερα πολλές δυνατότητες με σωστή ενασχόληση από ειδικούς ψυχοθεραπευτές και ανθρώπους φροντιστές ατόμων με άνοια, ούτως ώστε να καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου και να έχουμε μια καλή επιβίωση των ανθρώπων αυτών μακροχρόνια, χωρίς να χρειαστούν ιδρυματικές ιδρύματα για να νοσηλευτούν.
0: Κύριε Καρέντιανε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την επαφή αυτή που είχαμε, που μας δίνει την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε ένα ευρύτερο κοινό πάνω στα προβλήματα των ανθρώπων της προχωρημένης ηλικίας και κυρίως πάνω στο ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μια στοργή, μια φροντίδα ιδιαίτερη και αξίζουν τον σεβασμό και την αγάπη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όταν είσαι άνθρωπος ανήμπορος ή τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρέντιανε. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ανάγκη άλλου ανθρώπου, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για σένα και για το άτομο που θα σε φροντίσει και χρειάζεται πολύ καλή ψυχολογική υποστήριξη και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Την οποία ψυχολογική υποστήριξη πολλές φορές το κράτος είναι απόν, ενώ έπρεπε να είναι παρόν. Αυτό έχω να πω.

0: Μια διεκτησία η οποία επενδύει για να φτάσει σε κάποιο όραμα. Σε αυτό το όραμα πιστεύουμε ότι μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν τα οικονομικά της ομάδας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω το πότε θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα break-even, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και το brand και η αποτίμηση της όλης ομάδας. Οπότε είναι μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο είδους return on investment σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα να εξελίσσονται, να φτάνουν στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο του μπάσκετ. Οπότε υπάρχει κάποιο return μέσα σε αυτό. Και είναι και ένα από τα κίνητρα για τα οποία η διοκτησία συνεχίζει να επενδύει, πέρα από το γεγονός ότι είχε όρομα για το σύλλογο συγκεκριμένα.
1: Μια υποσημείωση εδώ πέρα όσον αφορά το δανεισμό, επειδή σωστά αναφέρατε ότι δεν θα απαιτηθεί αργότερα, όλη η μορφή με την οποία η διοκτησία εισραίει κεφάλαιο στην ΚΑΕ γίνεται με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και όχι δανεισμού, οπότε αυτό και από μόνο το εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει δανειακό υπόλοιπο. Και το δεύτερο κομμάτι όσον αφορά το συμψηφισμό είναι ότι προφανώς και το πρώτο κομμάτι των επενδύσεων θα συμψηφίζεται πάντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, όπως είπε και ο αγαπητός.
2: Καλησπέρα και από μένα. Μιχάλης Αρόπουλος ονομάζομαι, από το Μετρόπολης και τους Fighters. Ένα ερώτημα και στους δύο, και στον κύριο Διακογιάννη και στον κύριο Αντωνιάδη. Πώς διαχειριστήκατε το φετινό feedback που πήρατε, είτε ήταν αρνητικό είτε θετικό? Φαίνεται ότι είστε δύο άνθρωποι highly motivated από την πρώτη στιγμή που είστε στην ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε αρνητικό ή θετικό feedback. Και δεδομένου που αναφερθήκατε και στο ROI και στα ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, δύο άνθρωποι τόσο proactive όπως εσείς, μιλήσατε για εξέταση δεδομένων αλλαγής γηπέδου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη βάσει το τι έχετε πει την προηγούμενη χρονιά, με δομές και δεδομένα, έχετε κάνει την έρευνά σας. Ένα κλικ περισσότερο πάνω σε αυτό θα ήθελα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Αλεξάνδριο είναι η θεμητή, η προτεραιότητά μας, λύση ως γήπεδο. Είναι η ιστορία μας, είναι η ιστορία του μπάσκετ και θα θέλαμε αυτό εδώ να συνεχίσει να γίνεται στο κέντρο της πόλης. Εδώ ανήκουμε, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Οπότε σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να είναι δίκαιη και βιώσιμη, τότε θα εξεταστούν και εναλλακτικές, οι οποίες όντως υπάρχουν στο τραπέζι σε πολύ λιγότερο όριμα επίπεδα από ό,τι βρίσκεται η τωρινή συζήτηση. Μπορεί να θες να ξεκινήσεις για το άλλο.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα, καθόμαστε εδώ 11 μήνες μετά, έχοντας αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από τη φετινή χρονιά. Σίγουρα είμαστε δύο άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα χρόνια και στους δύο μας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία του feedback. Και θεωρούμε και είμαστε, θέλω να πιστεύω ότι ήμασταν συνεχώς όλη τη χρονιά με τα αυτιά ανοιχτά στο τι μπορεί να αλλάξει. Ακούσαμε πολλά και δίκαια και κάποιες φορές άδικα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό στο χώρο, πιστεύω, όχι μόνο στον Άρη αλλά παντού σε όλες τις ομάδες. Και θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι αναφέρθηκε και ο αγαπητός σε κάποιο κομμάτι στην αρχική του τοποθέτηση όσον αφορά το ότι κάποιοι μας είπαν από μακρούς και πώς αντιληφθήκαμε αυτό και πώς αλλάξαμε με βάση αυτό. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν εσωτερικά πριν μπορέσουμε να γίνουμε εξωστρεφείς όσον αφορά τη σχέση μας με τα media, όσον αφορά τη σχέση μας με μια ομάδα, αν θέλετε, επιφανών αριανών που υπήρχαν τόσα χρόνια στο χώρο και θα έπρεπε να τους ακούμε και να τους συμβουλευόμαστε περισσότερο. Και φυσικά και τέλος όσον αφορά τον κόσμο τον ίδιο, από τον οποίο το feedback είναι το πιο εύκολο να λάβει κανείς. Γιατί στα social media, στην εποχή των social media, είναι εύκολο κανείς να αφιερωθεί και να απομονώσει μόνο τα κακά σχόλια. Αλλά όπως και στην πολιτική, είναι πολύ δύσκολο να κάποιος να αποφασιωθεί μόνο σε αυτά που γράφονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κόσμου η οποία δεν γράφει κάτι και αντιμετωπίζει πράγματα με ένα διαφορετικό, με ένα πιο θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι τα ακούσαμε, πήραμε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού και αλλάξαμε, προσαρμοστήκαμε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι φέραμε και προσπαθούμε ακόμα να φέρουμε έναν οργανισμό και πιο κοντά στα δικά μας θέλω. Δηλαδή, το γεγονός ότι τη μέρα που χάναμε από το Μαρούσι για το 0-3 στο πρωτάθλημα έβγαινε το report με τα quarterly metrics και κάποιος κόσμος έλεγε εμείς πάμε να υποβεβαστούμε και εσείς βγάζετε metrics και δεν είμαστε εταιρεία, είμαστε ομάδα. Όχι. Είμαστε και ομάδα αγωνιστική, είμαστε και εταιρεία. Και σε αυτό θα πορευτούμε. Με αυτό θα πορευτούμε και από την αρχή και στο υπόλοιπο πλάνο μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το κομμάτι του εμπορικού, του marketing, του ότι ο φίλαθλος είναι και πελάτης ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να δούμε την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο αγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου με εταιρεία. Και μέσα σε αυτή.

0: αυτό το κομμάτι θα βρούμε την ισορροπία που θέλουμε για το καλό και το δικό μας και του συλλόγου.
1: Ναι, και το. Όντως το κομμάτι της αρχικής τοποθέτησης σχετικά με το πώς κατεβάσαμε ρολά και ήμασταν από μακρύ. Και όντως ήμασταν από μακρύ. Με πολύ κόσμο. Ο κόσμο ο οποίος δούλευε στην ΚΑΕ, άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμασταν, τα μίντια, τον ΑΣ, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους όντως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς εσάς, χωρίς τον κόσμο, χωρίς όλους αυτούς, δεν υπάρχει Άρης, δεν υπάρχει ΚΑΕ. Είναι υποχρέωσή μας να δουλέψουμε πιο κοντά και να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όντως να υπάρχει μια λογική καλή συνεργασία. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταλήξει να γίνονται μέντορες για εμάς και για εμάς και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ΚΑΕ και είναι πέρα από υποχρέωσή μας να τους ακούμε και να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας, τα οποία ήταν πολλά και θα συνεχίσουν να είναι, αλλά και να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να γυρίσουμε μια σελίδα και να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο. Το κάναμε πέρσι, θα πρέπει να το ξανακάνουμε τώρα και ενδεχομένως να χρειαστεί να το ξανακάνουμε και του χρόνου. Γιατί το όραμα που έχουμε και που θέλουμε να φτάσουμε δεν σχετίζεται με την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Οπότε είναι καινούργιες συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να μάθουμε όλοι μαζί. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και βρήκαμε τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, αν όχι με όλους, έναν τρόπο με τον οποίο υπάρχει τώρα μια συνεργασία, μια συνδιαλλαγή και θέλουμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε από αυτούς και να είμαστε κοντά. Αυτός είναι ο Άρης.
2: Καλησπέρα, Παναγιώτης Γκαμπράνης από Sport.gr. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Πόσα περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, πώς σκέφτεστε χωροτοξικά να κάνετε αλλαγές στο γήπεδο, αν θα υπάρχουν δηλαδή αλλαγές ακόμα και στις πολυθρόνες, κάτω στα καθίσματα, στο χώρο, στο δημοσιογραφικά, και αν θα υπάρχουν και αυξήσεις στα εισιτήρια διαρκείας ή στα εισιτήρια πόρτας.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος. Θα υπάρχουν κάποιες λογικές αυξήσεις, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές από την άποψη του ότι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εισιτήρια τα οποία ήταν ήδη χαμηλά. Όσο πηγαίνουμε προς τις πιο ακριβές κατηγορίες, ίσως οι αυξήσεις να είναι λίγο μεγαλύτερες. Αλλά αυτό θεωρούμε ότι συνάδει απόλυτα με την αγωνιστική κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το ότι προσπαθούμε βήμα-βήμα ή σταδιακά ή όπως θέλετε πάρτε το, να ανεβούμε αυτή τη σκάλα και όχι απότομα. Τώρα, έχουμε σκοπό τα δημοσιογραφικά να ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εκεί πέρα σε εκείνη τη ζώνη. Η διαβάθμιση των ζωνών του γηπέδου θα είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Πέρσι υπήρχε ένα ενιαίο εισιτήριο, το οποίο είτε ήταν κάποιος στην τελευταία σειρά ψηλά, είτε ήταν κάποιος στην πρώτη σειρά, ήταν παρόμοιες τιμές. Αυτό θα αλλάξει, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο προς αυτούς που κάθονται ψηλά. Αν και το Αλεξάνδριο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα γήπεδα στα οποία είναι μοναδικό το ότι όπου και να κάτσει κανείς βλέπει φανταστικά τον αγώνα. Και θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα κόρτσαϊτ, τόσο όσον αφορά τη χαρέκλη της ίδιας, ώστε να μπορέσει να χωρέσει περισσότερος κόσμος, αλλά και στον αριθμό τους. Δηλαδή θα προσθεθούν κάποιες ακόμα. Επίσης, σκοπός μας είναι να αλλάξουμε και αυτές που λέμε τα βελούδινα στο Αλεξάνδριο, καθώς είναι αρκετά παλιά και θα τα ανανεώσουμε πλήρως για την επόμενη σεζόν. Αυτά.
4: Ήταν μακροσκελής η τοποθετήση των εκπροσώπων της διοίκησης ΚΑΕ Άρης και κυρίως πολλές οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ακολούθησαν. Συνεπώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα ακολουθήσει κάποια στιγμή, θα ανέβει στο πάνελ. Θα τις σχολιάσουμε εκτενώς στην αυριανή εκπομπή. Εμείς πριν κλείσουμε να πω ότι παραμένει ως έχει αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί το διαζύγιο και επισήμως ανάμεσα στην ΠΑΕΠΑΟ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να δούμε τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη, αν είναι και αυτός έτοιμος δηλαδή να έχουμε μια ανακοίνωση πακέτο αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου και πρόσληψης του νέου προπονητή. Όλα αυτά θα τα δούμε, ελπίζουμε να ξεκαθαρίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι με αθλητική επικαιρότητα, με Μουντιάλ και μην ξεχνάμε βέβαια ότι μεθαύριο την Τετάρτη υπάρχει και η κλήρωση, η πρώτη ευρωπαϊκή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ η κλήρωση για τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ρύπανσης του θερμαϊκού κόλπου και την εξασφάλιση σταθερού συστήματος καθαρισμού του είναι σε εξέλιξη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Την έχει συγκαλέσει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει ένα 12μήνο τουρισμό, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας από το Βήμα Ημερίδας της Βόρεια.gr με θέμα τον τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Την τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία ανακοίνωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Πολιτισμού η Ολυμπία Βικάτου, Ναυτιλίας και Λιμένων ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο Φώτης Μάγκος. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν εξάλλου σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Μέχρι και σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν στις 15 Ιουλίου η έκπτωση είναι 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει στα κλειστά σπίτια, αυτά δηλαδή που παραμένουν αχρησιμοποιητά για χρόνια και η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς το φαινόμενο συνεχίζεται παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν σε ετήσια βάση τους συνεπείς καταναλωτές που πληρώνουν το κόστος της κλαπίσας ενέργειας με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτον πυλών της εξόδου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, 5 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Τούμπα, βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις του Ρουμάνου προπονητή με τον Ιβάν Σαββίδη οδήγησαν σε συμφωνία για λύση συνεργασίας των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ακόμη ένα χρόνο ισχύος. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κυρίες και κύριοι, όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα 8 λεπτά μετά τη μία. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είναι το δημοτικό ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μετά από ένα Σαββατοκύριακο που πάρα πολλοί κόσμος πήγε στη Χαλκιδική να κάνει ίσως το πρώτο του μπάνιο, γιατί είναι και πολλοί που δεν κάνανε μπάνιο, όπως εγώ, ας πούμε. Έβαλα ποδαράκι μέσα, λέω άστο, άστο μωρέ, δά, είμαστε και μεσητούλιδες εδώ. Άστο,
1: ήταν κρύα.
0: Ήταν λίγο κρύα, ναι. Κοίταξε να δεις, είχε φυσούσε πολύ κατάλαβα. Τι καλύβε πιάνει αεράκι πάντα. Το ευχαριστούμαστε γιατί δεν αισθανόμαστε πότε καύσωμα. Αλλά εντάξει, από τι 10 η ώρα και είχε κρύο αεράκι. Λέω α το πολύ καρπέ. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι αυτό που τόσο αρέσει στην Πάτρα, στον Δημήτρη, τον πρωταθλητή. Περιμένω, ακόμα δεν μπήκε φαίνεται. Γιατί θα μου έστειλε ήδη μήνυμα. Είναι εδώ όμως ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Γεια σου Κώστα μου, ο καλύτερος DJ της πόλης, ο οποίος μέσα στο Σαββατοκύριακο μου θύμισε αυτό το τραγούδι. Μου το λέει θυμάσαι, μου γράφει θυμάσαι, πώς να μην θυμάμαι. Ήτανε οι ωραίες εποχές του ραδιοφώνου και ο Φιλ Κάρμεν από τους πολύ αγαπημένους που μας έχει δώσει εκπληκτικά τραγούδια. Απολαύστε! Εγώ αυτό που έχω να ζητήσω τώρα, θα το ακούσετε, μη στεναχωριέστε, είναι ότι πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί έρχεται και το καινούργιο μας Powerplay. Δηλαδή αυτό που σας προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα, που θα είναι μια έκπληξη. Περιμένετε πουλάκια μου.

0: Είναι ταξιδιάρικο, ε.
1: Είναι ταξιδιάρικο μόνο. Είναι κομματάρα με κεφαλαία. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλοί κόσμος για Χαλκιδική και το κατάλαβα στην επιστροφή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εκεί στις Καλύβες δεν είχε πολύ κόσμο και γενικώς επειδή μίλησα με πολύ κόσμο, η άποψή μου είναι ότι και αυτό που διαπίστωσα ότι ακόμα δεν έχει τουρισμό, δεν είναι καλά τα πράγματα όσον αφορά τον τουρισμό. Ήταν αρκετοί, με τη σειρά που σας το λέω, Σέρβοι, Σκοπιανοί και Βούλγαροι, αλλά εντάξει, δεν είναι σε καμία σχέση αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι όλοι αυτοί που περιμένουν να ζήσουν με τον τουρισμό. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αυτή είναι η αλήθεια. Στο γυρισμό είχε πολύ κίνηση το απόγευμα. Πολύ κίνηση και εγώ θα το ξαναπώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δηλαδή κολλάμε, δηλαδή είναι κάτι το ανεξήγητο. Χθες πάλι για μία ακόμα φορά, για χιλιοστή φορά, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα και έλεγα πώς ρε παιδί μου κολλάμε, θα τρελαθώ δηλαδή. Εκεί μεγάλο κομμάτι, κάποια στιγμή άνοιξε ο δρόμος και εκεί κάπου από την, που ήταν τα πρώην ζαχαροπλασία κλπ, ξαφνικά σταματάς και ναι, πας σημειωτών όλη την κατηφόρα και του Ρησίου. Και εντωμεταξύ, γιατί εγώ έστριψα και από το Ρίζο, συνεχίζονταν όλη αυτή η κίνηση, η φοβερή κίνηση σημειωτών, μέχρι εκεί που έβλεπε, που έπιανε το μάτι μου τέλος πάντων, και λέω πώς γίνεται, να πω ότι έχει κάποιο φανάρι, κάτι. Γιατί είχε ανοίξει και η περιφερειακή, γιατί καταδαφίστηκε η πρώην, η παλιά η γέφυρα Πανοράματος Πηλέας. Και σε λίγο θα ξανακλείσει η περιφερειακή, τέλη του μηνός νομίζω, για να γίνει η νέα γέφυρα.

0: Τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Περίμενα, άντε, περίμενα και από την είδηση, περίμενα να μου στείλει ο Βουτυράκης. Γεια σου Δημήτρη μου. Αποκλειστικό. Έχουμε τέλος εποχής, κυκλοφόρησε ήδη η είδηση παντού. Τέλος εποχής για τη συνεργασία Ρασβάν, Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Ήταν μάλλον κάτι αναμενόμενο και προαναγγελθέν.
1: Αυτό
0: ο ΠΑΟΚ που πάει γενικά να κάνει μια, ένα φρεσκάρισμα, μια ανανέωση σε όλους τους τομείς. Να δούμε τι θα δούμε.
1: Και έχουμε και την παρουσίαση του Άρη.
0: Είναι σε εξέλιξη, είναι από τις 12. Είναι, αλλά είναι μία και τέταρτο και περιμένουμε ακόμα. Θα δούμε το Σπανούλι. Χθες ο Έλληνας τεχνικός αφήχθη στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έτυχε μια αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες εκστασιασμένους οπαδούς του Άρη. Και πραγματικά δείχνει πόσο ο κόσμος αυτός, που είναι άκρος μπασκετικός, διψάει για νέες διακρίσεις και περίμενε ίσως αυτή τη σπίθα.

0: Έλα, Σάκη μου, να δούμε. Περιμένουμε όλοι τι γίνεται με το Σπανούλι. Τι γίνεται, για να δούμε. Περιμένουμε από τις 12 η ώρα, πήγε 1 και 4 και ακόμα περιμένουμε.
1: Και νομίζω πολλοί θα περιμένετε πολύ ακόμα.
0: Τι γίνεται, τι λένε τόση ώρα, τι μπορεί να λένε 1 ώρα και 1 τέταρτο. Τι μπορεί να κάνουν, για πες μου, Σάκη, γιατί θα τρελαθώ δηλαδή. Περιμένουμε όλος ο κόσμος στο Σπανούλι. Είπες 5 πράγματα, ωραία. Ήθελες να κάνεις το κομμάτι σου αυτά που έκανες. Άντε, 1 τέταρτο, 20 λεπτά. Δηλαδή.
1: Αναλύουν τα θέματα. Εγώ μπήκα να σου πω κάτι άλλο. Πολύ, το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ και είναι της επικαιρότητας. Είναι οριστικό του Λουτσέσκου.
0: Το είναι οριστικό, το είπα λίγο και λίγο πριν.
1: Υπήρχαν δημοσιεύματα από το πρωί. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι έχει τελειώσει το θέμα και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης του Λουτσέσκου μετά από 7 χρόνια.
0: Ναι, και μάλλον ήταν κάτι προαναγγελθέν, έτσι, γιατί το ζητούσαμε.
1: Ναι, πέρασε, κοίταξε. Ναι. Επειδή είναι απρόβλεπτος ο Ιβάς Σαββίδης, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί και πέρυσι είχε φτάσει ένα βήμα πριν την έξοδο και τελικά
0: και
1: την τελευταία στιγμή το κράτησε. Άρα πάντα θα έπρεπε να έχεις μια επιφύλαξη. Τώρα όμως πλέον είναι οριστικό. Μετά τις επαφές που είχαν τις τελευταίες μέρες, δεν βρέθηκε κανένα σημείο επαφής και σήμερα διεκπεραιώνονται τα διαδικαστικά για την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας. Γιατί θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο ο Λουτσέσκου. Και πολύ τώρα το πιο βασικό απ' όλα είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος.
0: Ο επόμενος. Έχει ακουστεί ένα όνομα. Κάτι είχα ακούσει, αλλά.
1: Πολλά ακούγονται. Τα μισά να είναι αλήθεια.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Είναι η παραφιλολογία πάντα το τι
1: σημαίνει. Έχω την εντύπωση όμως πολύ ότι θα είναι πακέτο η ανακοίνωση. Δηλαδή, αποχωρεί ο Λουτσέσκου, λύνει τη συνεργασία, τον ευχαριστούμε και έχουμε προσλάβει τον Τάδε.
0: Και έτσι πρέπει να γίνει, άμεσα να γίνει αυτό.
1: Και να έρθει αμέσως.
0: Βέβαια.
1: Αν μπορεί και σήμερα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος και άμεσα πρέπει να κινηθεί και η ομάδα στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Να πάρει το αεροπλάνο από την Ιβηρική Χερσόνησο, έτσι λένε. Δεν ξέρουμε πάλι.
0: Ναι.
1: Και να έρθει, μπορεί τώρα. Εδώ δεν κάνω εγώ το μάτι, ούτε τον έξυπνο, ούτε τον. Αυτό που έχει τις πολλές πληροφορίες. Αυτό έχει ακουστεί πολύ έντονα, ότι ο αντικαταστάτης θα είναι από την Ιβηρική Χερσόνησο. Να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει, αν μπορεί, ακόμα και σήμερα. Γιατί οι μέρες πέρασαν, σε μια εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία. Και σε ένα μήνα και κάτι μέρες, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό του
0: Ευρωπαϊκού. Όλα να γίνουν πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, να ετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ, να ενισχυθεί μεταγραφικά για να προχωρήσει.
1: Και την Τετάρτη θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, θα το μεταδώσουμε και στην εκπομπή, νομίζω ότι συμπίπτει η κλήρωση. Τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο έχει πολύ καλές ομάδες. Θεωρητικά είναι ανίσχυρες, ουσιαστικά είναι ισχυρές. Μπεσίκτας, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, ειδικά η Μπεσίκτας και η Τρόμσο δεν είναι αμελητές ποσότητες.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάκη τον Κίνα. Καθημερινά 12 με 1 η αθλητική ενημέρωση εδώ στο FM 100 με Σάκη Κίνα. Και αν οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε. Άμεσα έχουμε άμεση ενημέρωση. Άμεση.

0: Αυτά με τον ΠΑΟΚ εξελίξεις. Περιμένουμε και την παρουσίαση. Να δούμε Βασίλη Σπανούλη επιτέλους. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου γίνεται ο κακός χαμός. Είδαμε όλο τον τελικό. Εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά. Δεν αισθάθηκα καλά με όλα αυτά που είδα. Και βέβαια το αποκορύφωμα ήταν το φινάλε, όπου είχαμε τις μπουμιές εκεί μεταξύ τα Rick Jones και Kendrick Nunn. Το είδαμε όλοι πραγματικά τι έγινε εκεί. Ήταν παρούτη η κατάσταση από πριν. Και πώς να, για μια ακόμα φορά είδαμε χαόδη διαφορά στις βολές. Και είδαμε πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, ας μην ασχοληθούμε τώρα με αυτά. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Ας ευχηθούμε του χρόνου να εκλείψουν όλες αυτές οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις, τοξικές καταστάσεις, και να δούμε μπάσκετ από όλους αυτούς τους παιχταράδες που κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα και από αυτούς που θα έρθουν, γιατί νομίζω θα μπουν πλέον πολύ δυναμικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωσε Καλάθι.
0: Ανακοίνωσε τον Καλάθι, ο οποίος σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ευελπιστώ ότι φέτος θα δούμε τρομερό πρωτάθλημα, τρομερό.

βλέποντας απέναντι Earth News επιτεύχθηκε επιτέλους η συμφωνία, είπα, Ιρέν, για τον τερματισμό του πολέμου. 19 Ιουνίου υπογραφή στην Ελβετία. Να ησυχάσουμε και από αυτό. Που τόσο πολύ μας άνοισε, μας προβλημάτισε και είχε τρομερές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο.

0: σε εξέλιξη είναι και το παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρω, δεν μπόρεσα ολοκληρωμένο να δω αγώνα μέχρι τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, θα μου πείτε αρχή είναι ακόμα, αλλά γίνονται κάποιοι αγώνες ωραίοι, καλοί τέλος πάντων. Κάποιοι κάνουν επίδειξη δύναμης όπως η Γερμανία που έριξε 7 γκολ σε αυτό το κουρασάο. Το οποίο το μάθαμε, έτσι μπήκε στη ζωή μας το κουρασάο. Το ξέραμε μόνο από εκείνο το λικέ, το μπλου κουρασάο, κουραχάο τέλος πάντων.
1: Από εκεί.
0: Το λέγαμε μπλου κουρασάο. Ναι, από εκεί, από το κουρασάο. Ακόμα συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν. Είναι οι πρώτοι αγώνες. Θα δούμε.
1: Εγώ πάντως
0: έχω πολύ μέλλον. Αλλά μπήκε στη ζωή μας το κουρασάο.
1: Και εμένα 2-3 φίλοι μου βγήκαν από τη ζωή μου γιατί κοιμούνται τώρα και βλέπουν μουντιάλ το βράδυ.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν. Δεν το κάνω. Δεν το χαλαλίζω τον ύπνο μου τώρα 3 ώρες για να δω τι
1: γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Όπως ακριβώς σας το είπα, μπήκε στη ζωή μας το πολύχρωμο Κουρασάο. Είναι ένα μικροσκοπικό νησί 155.000 κατοίκων, διαβάζω εδώ. Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής. Και είναι ένας προορισμός που συνδυάζει ποικίλες πολιτισμικές επιρροές, εντυπωσιακές παραλίες, μεγάλη ιστορία και ενδιαφέρουσα γαστρονομία. Διαθέτει περίπου, λέει, 35 διαφορετικές παραλίες για όλα τα γούστα. Α, και οι παραλίες του νησιού. Α, αυτές, ο Γιώργος βρήκε φωτογραφίες εδώ, απίστευτο.
1: Τεκουάς.
0: Βρήκα που θα πάω, να ξέρετε. Οι παραλίες των νησιού διαφέρουν από τις περισσότερες της Καραϊβικής, καθώς ξεχωρίζουν για το σχήμα τους αλλά και για τους ασβεστολιθικούς βράχους, λέει, που τις περιβάλλουν. Μάθαμε τον Blue Curaçao. Όταν θα μπορέσουμε, όπως σας έχει ο Θεός καλά.

0: Γιώργο Γιάδας, τι γίνεται εκεί με την παρουσίαση του Σπανούλη? Ακόμα μιλάνε όλοι αυτοί.
1: Περίμενε που ήταν εδώ ο Σάκης.
0: Είχαν πάθει στέρηση.
1: Έκλεισε το live.
0: Είχαν πάθει στέρηση τόσο καιρό και θέλαν να τα πούν όλα σήμερα. Τι λένε για την ιστορία της ζωής τους? Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
1: Πάντως, βγάλανε μια είδηση ότι το...
0: Ποιο, τι έπαθες? Όχι, πνίγει το αγόρι. Πάνε πιες νερό. Φέρτε νερό το αγόρι, φέρτε. Πνίγει γιατί έρχεται το αυτό. Τι έπαθες, σε ματιάξανε Γιώργο. Λοιπόν, να ξέρετε, είμαστε 13 και 27. Ο Γιωργάκης πνίγει και πήγε να πιει νερό. Τώρα έρχεται το τραγούδι αυτό που σας υποσχέθηκα. Είναι το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Δώστε ένταση, απολαύστε. Δυναμώσατε? Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ.

0: Βλέπετε πόση ώρα το αφήνω και να το απολαύσετε. Να κάνετε εκεί τα χεράκια σας σαζάμ που έχει πάρει φωτιά το σαζάμ.
1: Ναι, ξέρεις ότι δεν μπορεί να το βρει κανείς γι' αυτό.
0: Να κάνω. Καλά λέει ελληνικά, λέει. Δεν ακούσαμε. Ναι, είναι μια φοβερή εκτέλεση. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη φωνή και τη διακρίνατε στα γαλλικά. Για ακούστε.

0: Η Ελένη τι μου είναι αυτή, Γιώργο. Συνήθισε με σαν τη ζωή. Με, με,
1: με.
0: Ωραίο.

0: Αυτό το τραγούδι σας το προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα και το ακούτε και θα το ακούτε εδώ. Γιώργο, τι γίνεται, έχουμε κίνηση περιφερειακή, έχουμε.
1: Έχουμε στο ρεύμα
0: από δυτικά προς ανατολικά και στην εξωτερική περιφερειακή και πριν τη διασταύρωσή της με την εσωτερική περιφερειακή. Και μετά στον κόμβο της Τριανδρίας. Στον κόμβο της Τριανδρίας έχει κίνηση και το άλλο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Εγώ πάντως έχω να σου πω ότι σήμερα ήρθα πολύ γρήγορα.
1: Ήρθες,
0: κάτω από το Ρήσιο, εδώ σε μισή ώρα ήμουν κάτω. Ήτανε θαύμα, θαύμα. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
10: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
12: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
13: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
14: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
15: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
16: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
15: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
16: πολύ καλή μουσική,
15: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
16: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
15: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Ακούγοντας αυτά τα κομμάτια τώρα, λες πού να πάω, ρε παιδί, να τα ακούσω κάπου. Μία επιλογή είχαμε. Άνοιξε και αυτό το Καζαμπλάνκα να πάμε στον Κώστα τον Γεωργιάδη να τα πούμε. Τώρα είναι μόνο στην αρχή.
1: Δεν θα ανοίξει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ όποτε περνάω από εκεί βλέπω ετοιμασίες, εργασίες, τέτοια.
0: Εργασίες, περιμένουμε να ανοίξει. Δεν άνοιξε. Δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο χυμός να με ενημερώσει. Ο χυμός εννοώ τον πορτοκάλωμπλο.
1: Είναι το καλύτερο παρασόκλι που έχω πάει ποτέ.
0: Ο συνεργάτης μου. Καλό σας μεσημέρι, 38 λεπτά μετά τη μία. Στο μεσημέρι της Δευτέρας. Πήρε φωτιά στο Ζαζάμ, αλλά δεν βγαίνει τίποτα.
1: Δεν βγαίνει.
0: Τι να κάνουμε.

0: Ils disent que je suis un orage. But every storm.
1: Ο Γιώργος νομίζει τελείωσε.
2: Έχω μείνει άφωνος αλλά... αυτό το κομμάτι.
1: Όλοι άφωνοι είμαστε. Γιατί πραγματικά είναι ένα κομμάτι όνειρο να πω. Απίστευτο να πω. Πόσο μας ταξιδεύει, παιδιά. Έλεγε και για την Καραϊβική να πάμε στον Blue Curaçao κάποια στιγμή. Πες ότι είμαστε νοερά.
2: Αυτό είναι παλιό που το ξέφαψες ή είναι καινούριο?
1: Μη ρωτάς τίποτα, Γιώργο, μη ρωτάς.
2: Προσπαθώ να βρω μια πληροφορία εκεί, κάτι.
1: Βλέπω και τα μηνύματά σας, γι' αυτό λέω πυρφώτια και το σαζάμ, αλλά. One man offers silver,
2: the other offers a cage. Αυτό δεν είναι συχνό, να μην μπορεί να βρει πλέον το σαζάμ κομμάτι. Στατιστικά δεν είναι συχνό.
1: Ναι.
2: Τα βρεις και όλα, αφού όλα είναι στο ίντερνετ πλέον.
1: Α.
2: Τώρα δεν ξέρω τι κάνεις.
1: Επειδή άρχισαν πολλοί γκρινιάζουν για τις ξαπλώστρες, να το έχετε κατά νου εσείς που έχετε στο μυαλό σας κάποια στιγμή να πάτε σε ένα μπιτζόπαρο οπουδήποτε αλλού, να ενημερώνεστε, να ρωτάτε από πριν εκεί που θα πάτε τι ισχύει, γιατί ακούμε για κάτι μέσα. Μπορεί από κάπου να είναι και 20 ευρώ, αλλά κάποια άλλα μπιτσόπαρα μετά πάνε στα 50, κάποια έχουν 300, γιατί υπάρχουν και αυτές οι ακραίες καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε στην Καλκιδική.
2: 300 ευρώ.
1: Το Πεφοβόρη είχε θέμα με τον αγώ πάλι που έσπασε με τα λίμματα. Δεν ξέρω τι, φαντάζομαι ότι θα απαγορεύτηκε να κάνει μπάνιο το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εδώ τη Θεσσαλονίκη μας, από αυτό που βλέπαμε, το φυτοπλάνκτον, που μόνο που το βλέπεις δεν θες καν να σκέφτεσαι οτιδήποτε.
2: Καθάρισε.
1: Καθάρισε. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη και τις τρίμερες εκδηλώσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, που άνοιξε τις πόρτες με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης. Πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η τελετή. Τι είπατε, Γιώργο?
2: Πήγα να φτερνιστώ, δεν ακούστηκε το φτέρνισμα, ακούστηκε το χέρι.
1: Τι είπατε, μας τρομάζεις, λέω, παθαίνεις κάτι, γιατί σήμερα όλο κάτι παθαίνεις.
2: Δεν ξέρω, με έχουν ματιάσει σήμερα, με έχει δει κάποιος, δεν ξέρω τι.
1: Αυτοματιάχτηκες κι εσύ. Η τελετή εγγενείων λοιπόν πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής και τρεις μέρες ο χώρος μετατράπηκε σε χώρο δράσεων και πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε και συναυλίες και πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον κύριο Ασλανίδη.
2: Τώρα που είπες κόσμο, σπάσαμε και ρεκόρ,
1: Σπάσαμε και το ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Γιατί το σπάσαμε, Γιώργο?
2: Με Ζεμπέκικο. Με τι άλλο?
1: Ταυτόχρονη χορογραφία του Ζεμπέκικου. Και το ρεκόρ πλέον ανοίγει στη Θεσσαλονίκη. 830 άνθρωποι, 830 από Ελλάδα και εξωτερικό. Γιατί είχαμε συμμετοχές ακόμα και από το Πεκίνο. Στην πλατεία Αριστοτέλους χόρεψαν στους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Αργυρού. Και σπάσαμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το προηγούμενο το κατήχε η Κύπρος με 754 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες.

0: Είχαμε και το άλμα επί κοντό στην Καμάρα. Με τη συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη και εκεί είχε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. 4:30 επίδειξε η Κατερίνα Στεφανίδη. 4:30 βέβαια. Και επιτέλους βγήκε και ο Βασίλης Πανούλης και είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Έλληνα Coach.
1: Αυτό που ήθελα να πω πριν τώρα που είσαι στο Σπανούλη είναι ότι μεγαλώνει κατά 20% η θέση στο παλέ.
0: 20%,
1: 20% θα μπει μια επιπλέον κερκίδα κάπου.
0: Πού θα μπει, μπράβο, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αλλά νομίζω πως πλέον χρειάζεται, γιατί σε κάθε αγώνα του Άρη είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει sold out. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε τώρα και το επόμενο, το οποίο λέγεται Μαργκούντι. Μαργκούντι. Το επόμενο, αυτό δηλαδή που ξεκινάει. Και ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το Μαργούδι. Είναι το υποκριστικό της Μαριγός, Μαριγούλα Μαριγό που λέμε. Αχ, Μαριγούλα Μαριγό. Μια προσφώνηση που συναντάτε στις γειτονιές της Βορείου Ελλάδας και διατηρεί μέχρι και σήμερα τη δική της ξεχωριστή θέση στη λαϊκή παράδοση. Αυτό είναι το Μαργκούδι.

0: ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, η Billy Kark. Ο Γιώργος βρήκε κατευθείαν είδηση και πού έδωσε συνέντευξη, την πήραν από κάπου συνέντευξη.
1: Είναι ένα άρθρο, βλέπω, στο Marie Claire. Marie Claire.
0: Marie Claire.
1: Marie Claire. Όπου ο τίτλος είναι ότι...
0: Marie Claire, Γιώργο, Marie Claire Σουλτάνα Ισμήνη Φροξιλάνθου.
2: Δεν τα ξέρω καλά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για πες τώρα.
1: Επειδή είναι και παραγωγός.
0: Και διαμαντούλα, ναι. Marie Claire...

0: Αυτό όμως συνεχίζεται και μας το ζητάτε και μας αρέσει. Γιώργο, τελικά πάλι έκανες την προσπάθειά σου, το βρήκες ή όχι? Όχι.
1: Έχεις εδώ και ένα μήνα που ό,τι κομμάτι βάζεις καινούριο δεν μπορώ να το βρω. Δεν ξέρω, κάτι έχεις κάνει.
0: Τίποτα δεν έχω κάνει. Δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ.
1: Τίποτα.
0: Η ελληνική έκδοση στο Περσέμπρεσί. Για μια ζωή μαζί.

0: Δες τώρα πώς αλλάζει η διάθεση, κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή, ο Δημήτρης ήθελε και κάτι κορ, κάτι αυτά που έβαζα, κάτι μπλουζιές, κάτι ροκές, κάτι ωραία και εκείνα πολύ ωραία κομμάτια. Τώρα πρωταθλητής με το κύπελο, φωτογραφίες αυτά, πάει στις παραλίες και αυτά, σου λέει, τι έγινε, βάλε μας κανένα χορευτικό να κουνηθούμε, λέει, Δημήτρη. Έρχεται.
1: Με στην τρελή χαρά είναι.
2: Ένα μόνο ναι, μια λέξη που κρατάει αιώνια για μια ζωή.
0: Εν τω μεταξύ, όλο το τρίμερο μας τρέλανε με το γάμο της Δανάης Μπάρκα. Έλεος, ρε παιδιά.
1: Σε παραλία παντρεύτηκε καλά, είδα.
0: Ξέρω, δεν ασχολούμαι.

0: Μα και είδες που μας ενδιαφέρει. Από το περιοδικό Time Out. Έγινε η παγκόσμια έρευνα σε χιλιάδες κατοίκους πόλων για να δημοσιεύσει μια λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό αυτή τη στιγμή. Κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ντόπιοι την ποιότητα, την ποικιλία και τη σχέση ποιότητας-τιμής. Το value for money που λέμε πλέον όλοι, γιατί ξέρετε, χωρίς να λέμε value for money δεν γίνεται. Ναι. Και βγήκε και πρώτη, ποια βγήκε λέτε. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Και είναι η Λίμα του Περού. Η Λίμα του Περού πρώτη. Δεν αποτελεί έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια η περουβιανή κουζίνα αποστολεί ιδιαίτερα όλο τον κόσμο της γαστρονομίας. Ενώ μες στη δεκάδα είναι και η Αθήνα. Είναι στην ένατη θέση. Πολύ καλή θέση.
1: Για value for money.
0: Ναι. Και στη γαστρονομία, ναι, βέβαια. Value for money. Και αναφέρεται στο Time Out, ταβέρνες που μετρούν έναν αιώνα ζωής. Μοντέρνες γαστροταβέρνες και εκλεκτά εστιατόρια δίνουν τον τόνο, αναφέρεται στο Time Out, στην ελληνική πρωτεύουσα, με τους σεφ να επαναπροσδιορίζουν τη γεύση και την εμφάνιση του παραδοσιακού ελληνικού φαγητού. Τώρα, αυτή δεν είναι Θεσσαλονίκη ακόμα.

0: έγινε το κομμάτι και πακέτο. Το για μια ζωή μαζί. Για μια ζωή μαζί, Ολυμπιακάρα μας με γράφει. Δημήτρη.
1: Δικαιολογημένα

0: Οδεύουμε προς το φινάλε. Και έχουμε δύο καλοκαιρινά τραγούδια. Το ένα αυτό που μου άρεσε από τότε που βγήκε Γιώργο το Μητέντα, πάρα πολύ συγκεκριμένο, και το ξέχασα τελείως, παιδί. Και χθες κάπου πάνω σε ένα ζάμιν κάπου το πέτυχα, σε μπιτσόμπαρο το πέτυχα, κάπου το πέτυχα.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς το θυμήθηκα, ναι. Το Ελενάκι μας, ξεχάσαμε το Ελενάκι μας. Καλοκαιρινό. Και έτσι πρέπει να ζούμε, με καλοκαίρι και πάθος. Ε, Δημήτρη. Δημήτρης εκεί.

0: οποίο κομμάτι.
1: Έχει μια 7 ετία που βγήκε.
0: Ε, βέβαια. Όταν το βγήκε.
1: Οπότε εγώ το θυμάμαι πρόσφατο αυτό.
0: Όχι, όχι. Και α πάμε μαζί. Το έπαιζα εκεί από το στήριο του, σαν χθες το θυμάμαι. Εκεί στα ψηλά που ήμασταν. Απέναντι από το Λευκό Πύργο. Τι ωραία.
1: Βγήκε το 2019.
0: Να νοσταλγούμε που και που.

0: Είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μια όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Δεν μου βγαίνουν τα μαθηματικά εμένα όμως τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είπες θα κλείσουμε με δύο.
1: Αυτό γιατί είναι έρχεται το και το άλλο.
0: Περιμένω αυτό.
1: Καλοκαιρινό είναι και το άλλο.
0: Ναι.
1: Ήρθε. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός λίγο μετά τη μία εδώ. Για χαρά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη, ο Χρήστος Πέτρου και ο Σάκης Γκίνα στα αθλητικά. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία. Αυτό που αναμένεται να υποστηρίξει είναι ότι πράγματι απογείωσε τον ντρόουν, ωστόσο δεν υπήρχε κάποια ειδοποίηση ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι απαγορευμένη. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για την υπηαγωγία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στα Ολυμπιακά κίνητα Γαλατσίου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στη Λαϊκή Αγορά κατά καταστήματα του Ήλιον ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Έως σήμερα έχουν περιθώριο φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Η δράση στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Το βάρος πέφτει κυρίως στα κλειστά σπίτια, ακίνητα που παραμένουν αχρησιμοποιητά για χρόνια και τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις στην έκθεση που θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και ένα μήνα μετά σε δεύτερη ψηφοφορία όπως ορίζει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα, όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Πρόκειται για 4 αδέλφια, 3 γυναίκες και έναν άντρα, ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Πρώτων πυλών της εξόδου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, 5 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Τούμπα, βρίσκεται ο Ραζάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις του Ρουμάνου προπονητή με τον Ιβάν Σαββίδη οδήγησαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ακόμη ένα χρόνο ισχύος. Διάχυτη ήταν η ικανοποίηση του Νίκου Ζήση για το γεγονός πως ο Βασίλης Πανούλης αποτελεί τον coach του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη μέρα, όχι απλά για το σύλλογο, όσο και για το ελληνικό μπάσκετ ευρύτερα. Μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογράψουν στη Γενέβη την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι αρχές. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Ο σεισμός έπληξε τις ακτές του νησιού Μιντανάο σε εστιακό βάθος 112 χιλιόμετρων. Ο πρόγονος του πρίγκιπα διαδόχου Χάκον της Νορβηγίας βρέθηκε ένοχος για δύο βιασμούς, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα, και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, αποφάνθηκε σήμερα δικαστήριο του Όσλο. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας. Να ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα το πρωί ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το μνημόνιο κατανόησης που αναμένεται να υπογράψουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
2: Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο, τις βασικές αρχές που θα εφαρμοστούν, και περιλαμβάνει φυσικά το θέμα των στενών του Ορμούζ, ότι πρέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν ανοίξει το πολύ χωρίς περιορισμούς, χωρίς διόδια, χωρίς ας πούμε άλλους ελέγχους. Υπάρχουν ορισμένα ανταλλάγματα οικονομικά προς το Ιράν, δηλαδή κάποιο ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται είτε σε αμερικανικές είτε σε άλλες δυτικές τράπεζες είτε σε τράπεζες αραβικών χωρών του Περσικού κόλπου, και παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις διάρκειας 2 μηνών για τις πολλές και δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δηλαδή για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι ο βασικός, που ήταν η βασική αιτία της σύγκρουσης, δεν έχουμε κατάληξη. Έχουμε μια συμφωνία ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να περιοριστεί και να ελέγχεται, αλλά πόσο θα είναι αυτό, τι θα είναι και με ποιο τρόπο θα γίνεται, αυτό θα παραπεμφθεί σε νέες διαπραγματεύσεις για τις οποίες οι δύο πλευρές λένε ότι θα διαρκέσουν 2 μήνες. Και φυσικά έχουμε μία επίσημη, στο πω, και κυρία που θα πάει και για 2 μήνες ακόμα, ώστε οι δύο πλευρές να διαπραγματεύονται σε ένα μεγαλύτερο περιβάλλον ασφάλειας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα επιτρέψει και στους Αμερικανούς να αποσύρουν τους χιλιάδες στρατιώτες που έχουν αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή, αεροπλανοφόρα κλπ. Δεν ξέρω αν θα αποσυρθεί το σύνολο, αλλά ένα μεγάλο μέρος σίγουρα θα αποσυρθεί, και από την άλλη δίνουν και μια δυνατότητα στο Ιράν να μπορέσει να ξαναπουλήσει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, γιατί αυτό υπόκειτο σε κυρώσεις.
1: Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Τους λόγους της απεργιακής κινητοποίησης περιέγραψε, μιλώντας στις θέσεις και απόψεις, ο Χαράλαμπος Λιμπεράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ.
3: Το βασικό μέλημα των εργαζόμενων του ΕΦΚΑ είναι να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο συντομότερο χρόνο τις. Για να γίνει όμως αυτό, χρειαζόμαστε προσωπικό και χρειαζόμαστε και τεχνικά μέσα, υποδομές. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε και τα δύο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ο ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που ενοποιήθηκαν στον ΕΦΚΑ είχαν να κάνουν προσλήψεις πριν από το 2010. Δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια δεν είχαν γίνει προσλήψεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν γίνει κάποιες ελάχιστες τα τελευταία 2 χρόνια, οι οποίες δεν είναι σε θέση ούτε να καλύψουν τις αποχωρήσεις αυτών των 2 ετών. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε τον πολίτη όπως εμείς θέλουμε και όπως πρέπει και όπως το αξίζει του πολίτη και του ασφαλισμένου. Το βασικό λοιπόν αίτημά μας είναι το προσωπικό. Επίσης πρέπει να αμοιβόμαστε πλέον με μη μνημονιακούς όρους. Όπως ξέρετε, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουμε πλέον τα δώρα, ενώ θα έχει ο ιδιωτικός τομέας, και πολύ καλά κάνει και τα έχει. Σωστό είναι αυτό. Έχουμε βγει από τη μνημονιακή περίοδο, αλλά για μας ακόμη δυστυχώς είμαστε στον στενό πυρήνα των μνημονίων από ό,τι αφορά το μισθολογικό. Και γενικότερα το θέμα μας είναι ο εξυγχρονισμός του ΕΦΚΑ, οι υποδομές, τα δίκτυα, όλα αυτά δηλαδή που είναι απαραίτητα για να γίνεται σωστά η εξυπηρέτηση του πολίτη.
1: Ενημερωτική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων στην πλατεία Αριστοτέλους. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοφία. Με το μήνυμα «Καμία ανοχή στην κακοποίηση των ηλικιωμένων», ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε την ενημερωτική δράση με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα κατά της κακοποίησης ατόμων με τρίτη ηλικία στην πλατεία Αριστοτέλους. Μέλη λοιπόν και εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, ενημερώνοντας τους πολίτες για το φαινόμενο αυτό που έχει και σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις. Μάλιστα, συνομιλώντας με μέλη το ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκαν στη σημασία που έχουν τα ΚΑΠΗ ως συνδετικός κρίκος για την κοινωνικοποίηση και ενασχόλησή τους σε διάφορες δραστηριότητες που τους κρατούν ενεργούς και δημιουργικούς. Παράλληλα, τόνισαν την αξία του σεβασμού προς τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά κακοποίησης είναι πολύ συχνά. Από την πλευρά του αρμόδιος αντιδήμαρχος σε θέματα μέρημνα για την τρίτη ηλικία, ο κ. Παντελής Καζαντίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας και σεβασμού των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν και ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Μια κοινωνία που σέβεται τους ηλικιωμένους της είναι μια κοινωνία που σέβεται το παρελθόν και τεντεί στο μέλλον, είπε χαρακτηριστικά. Ένα στο τέλος της εκδήλωσης, η εκδήλωση πλησιώθηκε από τη χοροδία των ΚΑΠΗ με αγαπημένες μπαλάντες υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Δήμητρας Μπαστέα Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα Αλίνη, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας που μίλησε στις θέσεις και απόψεις με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων ατόμων.
5: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους της προχωρημένης ηλικίας είναι διτό. Είναι και ιατρικό και κοινωνικό και βέβαια και ευρύτερα οικονομικό κτλ. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι οι συνοσηρότητες που υπάρχουν στα άτομα της προχωρημένης ηλικίας σίγουρα δημιουργούν πρόβλημα για την, και για την αυτοφροντίδα των ατόμων αυτών, αλλά και για, την, για το περιβάλλον το οποίο, και τους φροντιστές οι οποίοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι ενώ το προσδόκιμο διβίωσης των Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, είναι πάρα πολύ ψηλό και είναι πάνω από, τα μέσα, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη μεριά, ή κοντά σε αυτήν, από την άλλη μεριά, τα έτη υγιούς ζωής και καλής ποιότητας ζωής είναι ένα πρόβλημα το οποίο, στο οποίο η χώρα υστερεί πάρα πολύ απελπιστικά. Είναι 56η στη σειρά μεταξύ 109 χωρών. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι είτε η πρόληψη σε νεότερες ηλικίες δεν είναι επαρκής, είτε η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, πνευματικής δραστηριότητας και κυρίως σωστής διατροφής παίζει ρόλο στο ότι έχουμε άτομα της προχωρημένης ηλικίας με πολλά συνοδά προβλήματα. Αυτό λοιπόν ακριβώς το πρόβλημα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί και, και τις δυσκολίες στην φροντίδα των ηλικιωμένων, είτε αυτό είναι το οικογενειακό περιβάλλον, που πολύ δυστυχώς έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της εξόδου του εκπατρισμού των Ελλήνων, ιδιαίτερα των παραγωγικών ηλικιών στο εξωτερικό, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Και έτσι αναγκάζονται πάρα πολλές οικογένειες να προσφέρουν στην φροντίδα υφιακών βοηθών, οι οποίοι είναι συνήθως αλλοδαποί και χωρίς καμία ιδιαίτερη μόρφωση.
1: Ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της επιφανειακής ρήπανσης του θερμαϊκού κόλπου και την εξασφάλιση σταθερού συστήματος καθαρισμού του πραγματοποιήθηκε το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Είναι σε εξέλιξη ακόμη η συγκεκριμένη σύσκεψη, καθώς ξεκίνησε λίγο πριν από τη μία. Είναι, όπως είπες και εσύ, διευρυμένη. Συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναλύσουν το πρόβλημα που υπάρχει με το φυτοπλακτόν και έχει δημιουργήσει αυτήν την άσχημη εικόνα στον Θερμαϊκό που συσσωρεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες την επιφάνειά του. Αναλύεται λοιπόν, συνεχίζεται η συζήτηση. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, γιατί παρέστη αρχικά στην συνεδρίαση ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γιουλέκας, αυτό που μας ανέφερε είναι ότι θα συνεχιστεί ο καθαρισμός σε ό,τι αφορά τα φερτά υλικά μέσω μιας σύμβασης που υπάρχει με την Εταιρεία Ίδρυψης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με το γνωστό σκάφος Αλκύπη, που είναι ειδικό σκάφος και απομακρύνει τα φερτά υλικά. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό ό,τι αφορά τα φερτά υλικά στο θερμαϊκό, το οποίο βέβαια είναι αρκετά ελεγχόμενο, όμως με το φυτοπλακτόν θα εξεταστούν και θα γνωρίζουμε σε λίγα λεπτά που θα γίνουν δηλώσεις, θα γνωρίζουμε τι θα γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια τεχνική πρόταση μέχρι στιγμής για το πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση αυτού του εκτροφισμού που παρατηρείται, γιατί χρειάζεται μια άλλη μεταχείριση από αυτήν που συμβαίνει, όπως είπαμε, τα φερτά υλικά. Να. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί η σύσκεψη και θα έχουμε και σχετικές ανακοινώσεις.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Πέτρου. Έτσι λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες και το αντιρρυπαντικό σκάφος βοήθησαν στο να καθαρίσει ο θερμαϊκός προς το παρόν. Αλλά ο ευτροφισμός του φυτοπλανκτών είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται περιοδικά και γι' αυτό και χρειάζεται συνεχή επιτήρηση και γι' αυτό πραγματοποιείται από το πρωί αυτή η διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, να ακούσουμε τη δήλωση ο Νίκος Λίας, γραμματέας του εργονατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, καθώς τα ΕΛΤΑ ζητούν δωρεάν εθελοντική εργασία και ζητούν εργαζομένους για διανομές με δικά τους μεταφορικά μέσα.
7: Πήρε με διάσταση ένα θέμα το οποίο ήταν καθαλά μια εσωτερική υπόθεση της διοίκησης. Παρότι δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω για αυτά τα θέματα, επειδή απευθύνθηκαν πολλοί σε εμάς και εργαζόμενοι αλλά και συναδελφοί σας από τα μέσα. Η ιστορία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που προβλήθηκε αρχικά. Ήταν μια απόφαση της διοίκησης, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται σε εταιρείες, προκειμένου να βγάλει στην πρώτη γραμμή, στην παραγωγή, κάποια ανώτατα στελέχη και να έρθουν σε άμεση επαφή με την εξυπηρέτηση του πολίτη, με το βασικό αντικείμενο, με την υπηρεσία που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ. Αυτό προκειμένου να εμπλέξει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία από αυτές τις εργασίες, οδήγησε σε αυτό το email το οποίο κυκλοφόρησε και στα μέσα και αναδείχθηκε εν πάση περιπτώσει ως, πώς θα το πούμε τώρα, μια εκτακτή ανάγκη και ότι η εταιρεία αναζητά εθελοντές με δικά τους μέσα για να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ήταν καθαρά μια απόφαση της διοίκησης, όπως σας είπα, για αυτούς τους λόγους.
1: Και πάμε στα αθλητικά με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σοφία. Σε εξέλιξη είναι η μαραθώνια συνέντευξη τύπου Παύλα παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Ξεκίνησαν στο πρώτο μέρος συνέντευξη τύπου τις τοποθετήσεις τους οι εκπρόσωποι της διοίκησης της ΚΑΕΑΡΙΣ, προεξάρχοντας του Προέδρου της ΚΑΕΑΡΙΣ, του Χάρη Παπαγεωργίου, και στη συνέχεια ακολούθησε εδώ και μία ώρα περίπου, βρίσκονται στο πάνελ και κάνουν δηλώσεις ο Βασίλης Πανούλης και ο κουμπάρος του, ο Νίκος Ζήσης. Μέχρι τώρα η βασικότερη ατάκα η οποία είπε ο Βασίλης Πανούλης είναι ότι αισθάνεται ευγνώμων και περήφανος που θα αποτελέσει κομμάτι της ιστορίας του Άρη. Ο Νίκος Ζήσης, ο τεχνικός διευθυντής ΚΑΕΑΡΙΣ, τόνισε ότι πίστευε όταν ξεκίνησε τις επαφές με τον Σπανούλη ότι θα ήταν αδύνατη, αδιανόητη μια συμφωνία, η οποία τελικά επιτεύχθηκε. Ο Λαρισαίος προπονητής ήρθε στον Άρη. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου και περνάμε στο ποδόσφαιρο, όπου σήμερα αναμένουμε την οριστικοποίηση, την επισημοποίηση του διαζυγίου ανάμεσα στον Ραζάν Τσέσκου και την ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι κάτι οριστικό, όπως όλα δείχνουν, και αμετάκλητο. Απλά απομένουν τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο τεχνικό και πιθανότατα να ακολουθήσει η ανακοίνωση του αντικαταστάτη του. Σοφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το FM100. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Πότε θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν? Νέες διαρροές για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Ένα νέο ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία απειλεί την Τζόρτζια Μελόνι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει σήμερα τα 80 και θέλει να το γιορτάσει υπογράφοντας, όπως προαναγγέλει, ένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν για την κατάπαυση του πυρός και έναρξη περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Από την Τεχεράνη έρχονται όμως αντιφατικές πληροφορίες, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε συμφωνία, αλλά τους φρουρούς της Επανάστασης να έχουν αντιρρήσεις. Προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ. Στάση αναμονής από το Ισραήλ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με καχυποψία και πάντα σε πολεμική ετοιμότητα. Τώρα, στον γερμανικό αλλά και στον αμερικανικό τύπο πληθαίνουν οι διαρροές που μιλούν για μια σημαντική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν περίπου το 1/3 των μαχητικών τους αεροσκαφών, 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μόνη της την ασφαλειά της. Όλα αυτά προκαλούν προφανώς έντονο προβληματισμό και στο Βερολίνο, όπως θα μας πει τώρα από εκεί η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα αμερικανικών και γερμανικών μέσων εν όψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σχετικά με τα αμερικανικά σχέδια απόσυρσης στρατευμάτων και εξοπλισμών από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μειώσουν τα μαχητικά αεροσκάφη τους στην Ευρώπη από 150 σε 100. Πρόκειται για F-16 και F-15E. Ταυτόχρονα θέλουν να αποσύρουν 11 από τα 26 αναγνωριστικά αεροσκάφη θαλάσσης, τα 8 συνολικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο, ένα αεροπλανοφόρο με τα συνοδευτικά πλοία και μαχητικά και μία από τις δύο ομάδες βομβαρδιστικών που διέθεταν για την άμυνα της Ευρώπης. Για την ώρα δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ωστόσο, και το πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής Welt, επικαλούμενο ανώτατες πηγές του ΝΑΤΟ, έκανε λόγο για άμεση εφαρμογή του σχεδίου, καθώς επίσης ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ενημερωθεί. Οι New York Times αναφέρουν πάντως ότι τα αμερικανικά σχέδια θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν νωρίτερα από ό,τι φαντάζονται οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές του ΝΑΤΟ, τις οποίες επικαλείται και το πρακτόριο Reuters, η Ευρώπη έχει στηρίξει την άμυνά της εν πολλής επί δεκαετίες στις αμερικανικές δυνάμεις. Όμως, η ανάπτυξη πλέον νέων ευρωπαϊκών συμμαχιών και συστημάτων, καθώς και η συμμαχία με τον Καναδά, θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα και να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Τραμπ πλέον μετατοπίζει ολοένα περισσότερο τη στρατηγική της στην Κίνα και την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Στην Ιταλία τώρα, όπου ένα νέο ακροδεξιό κόμμα με τίτλο Εθνικό Μέλλον και ηγέτη έναν στρατηγό, ολοκληρώνει σήμερα τη διαδικασία ίδρυσής του και σύμφωνα με τα Γκάλοπ θα μπορούσε να συγκεντρώσει ποσοστό ακόμα και 5% κόβοντας ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη έχει το ρεπορτάζ.
12: Θα γίνουμε αγκάθι στο πλευρό για την κυβέρνηση Μελώνη, λένε οι οπαδοί του στρατηγού. Η ιδρυτική συνέλευση του Εθνικού Μέλλοντος Φουτούρο Νατσιονάλε του νέου ακροδεξίου κόμματος με επικεφαλής τον στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι ολοκληρώνεται σήμερα στη Ρώμη. 1.700 συμμετέχονται στη δήμερη αυτή συνέλευση, 8 βουλευτές οι οποίοι προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη Λέγκα και ποσοστό που σύμφωνα με τα πρώτα Γκάλοπ ξεπερνά το 5%. Ο Βανάτσι μπήκε αρχικά στην πολιτική με τη Λέγκα του Σαλβίνη, με την οποία εξελέγει ευρωβουλευτή. Στη συνέχεια όμως αποφάσισε να προχωρήσει αυτόνομα. Το νέο κόμμα του, όπως τόνισε και ο ίδιος, χαρακτηρίζεται από ακραίες θέσεις σε βασικά ζητήματα. Τάσεται υπέρ του υποχρεωτικού μαζικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών και θεωρεί πως ούτε όλοι οι μετανάστες με άδεια παραμονής δικαιούνται να κάνουν χρήση των νόμιμων κοινωνικών παροχών. Όσο για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ συγκοινότητας, ο 57χρονος στρατηγός δήλωσε ότι δεν πρέπει να διεκδικούν δικαιώματα, διότι έχουν ήδη, για παράδειγμα, δικαίωμα να οδηγούν ή να τους φροντίζει ο γιατρός όταν πάνε στο νοσοκομείο. Ο αρχηγός του Εθνικού Μέλλοντος επέλεξε την ίδια ευρωομάδα στην οποία μετέχει και η γερμανική AfD και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία ζητά να σταματήσει άμεσα κάθε παροχή βοήθειας. Είμαστε εμείς τώρα η πραγματική δεξιά, λέει στη Μελώνη και στους συμμάχους της. Είναι σαφές ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η Λέγκα και η Φόρτσα Ιτάλια ανησυχούν ιδιαίτερα. Το πολύ σε 15 μήνες εδώ στην Ιταλία θα γίνουν βουλευτικές εκλογές και ο Βανάτσι θα μπορούσε να στερήσει από την συμμαχία αυτή ψήφους καθοριστικής σημασίας, δυσκολεύοντας το σχηματισμό νέας συντηρητικής κυβέρνησης. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
10: Μια ακροδεξιά πρωτοβουλία απασχολεί και την Ελβετία, καθώς σήμερα διεξάγεται το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει το Λαϊκό Κόμμα με αίτημα να καθοριστεί ανώτατο όριο για τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Σε περίπτωση που αυτός ο αριθμός ξεπεραστεί, προτείνεται πιο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης και καταγγελία των συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Τέλος, η Γερμανία ρίχνεται σήμερα το βράδυ στις 8 ώρα Ελλάδας στη μάχη του Μουντιάλ απέναντι στο άπειρο Κουρασάο, το μπλε κύμα, με στόχο να ξυπνήσει με μια νίκη το περιορισμένο ενδιαφέρον των Γερμανών για το Μουντιάλ. Νικητής πάντως μέχρι τώρα στα παιχνίδια είναι η αφόρητη ζέστη που επικρατεί κυρίως το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι.
13: Η Εθνικής Κληρονομιάς της UNESCO, ενδεικτική αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σημειώνει ότι είναι σαν να βομβαρδίζεται η Παναγία των Παρισίων ή η Βασιλική Σαντενή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Ξεκινούν σήμερα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία και Μολδαβία. Και επίσης ότι τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία παρακολούθησαν χθες το πρώτο μάτς της Εθνικής Γερμανίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κουρασάου, στο οποίο οι Γερμανοί νίκησαν με 7-1. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
14: Το θέμα της ημέρας.
15: Εδώ εκτυπώνεται ένας νέος ναός. Ειλικρινά είμαι καταγοητευμένη. Με εντυπωσιάζουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας προσφέρει ο σύγχρονος σχεδιασμός. Καλημέρα. Ονομάζομαι Πέτερ Κοβάτς και είμαι ο πρόεδρος του Ιδρύματος που σας παρουσιάζει πώς χτίζεται μια εκκλησία στον 21ο αιώνα. Είναι μάλιστα εφημέριος της νέας εκκλησίας, η οποία δεν χτίζεται αλλά εκτυπώνεται. Στο μέγεθος αυτό είναι μοναδική στον κόσμο. Τα θεμέλια και το υπόγειο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Χυμένα κλασικά από σκυρόδημα. Αλλά όλα τα ορατά τμήματα, σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να έχουν την εμφάνιση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι εφικτό και με σκυρόδημα, γιατί συνήθως, όταν λέω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε μια εκκλησία, όλοι με ρωτούν. Και δεν θα καταρρεύσει αν όλα είναι από πλαστικό. Κορυφαία σύγχρονη τεχνολογία. Μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Βρισκόμαστε στο Νερατόβιτσε, μια μικρή πόλη όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Ο Πάστορας Κοβάτς κηρύττει. Η παιδική χοροδία τραγουδά. Η κρύα, πολύ μικρή εκκλησία, είναι κατάμεστη. Είναι μια συνηθισμένη Κυριακή. Μεγάλωσα σε αυτή την ενορία. Ζω εδώ 40 χρόνια και μου αρέσει. Η ενορία μεγαλώνει και χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο κτίριο, καθώς δεν έχουμε πλέον αρκετό χώρο εδώ. Δεν έχουμε κανένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Και πιστεύω ότι η νέα εκκλησία θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι φοβερό και εντελώς καινούργιο το γεγονός ότι η εκκλησία κατασκευάζεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Κάθε φορά που βλέπω το εργοτάξιο μου φαίνεται πως εδώ συμβαίνει ένα θαύμα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στη Τσεχία χτίζεται μια εντελώς καινούργια εκκλησία. Η χώρα είναι μία από τις πιο κοσμικές της Ευρώπης. Μόνο περίπου το 10% του πληθυσμού αυτοαποκαλείται χριστιανικό. Στο Νερατόβιτσε η κατάσταση δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να συγκεντρώσουν περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε δωρές για την κατασκευή του ναού. Ακόμα λείπει περίπου το μισό ποσό. Ωστόσο, είναι αισιόδοξη, καθώς ο μελλοντικός ναός θα είναι ανοιχτός και για κοσμικούς σκοπούς. Αυτή η κοινότητα χρειάζεται μια εκκλησία. Αλλά δεν είναι απλά μια εκκλησία, είναι ένα κοινοτικό κέντρο. Γι' αυτό και η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θα προσφέρει πολλά ωφέλη στους ανθρώπους.
14: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
16: FM 100. είσαι Θεσσαλονίκη.
17: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
18: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
20: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
21: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
20: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
21: στο παρκέ,
20: στην πόλη,
21: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
20: σχόλια,
21: αναλύσεις,
20: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
21: Με τον Σάκη Γκίνα.
22: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
23: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
24: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Χαμός γίνεται στην Θεσσαλονίκη με τις ειδήσεις να έχουν σε πρώτο πλάνο όλοι τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι το μεγάλη είδηση για τη Θεσσαλονίκη, έγινε και η συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι πολλά αλλάζουν στην πόλη μας και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αλήθεια, πείτε μου πώς θα πάτε με το Μουντιάλ, παρακολουθείτε, τα καταφέρνετε? Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα με τις ώρες, ξέρεις, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πού να βρει ο άλλος τώρα ώρες, τα μάτς που του αρέσουν να τα βολέψει. Βέβαια, μας έχει ξανασύμβει γιατί είχαμε και το Μουντιάλ της Αφρικής, έτσι, που επίσης έχουμε άλλες ώρες, έχουν γίνει και στην Αυστραλία κτλ. Όταν γίνονται τέτοιες, όταν πάνε σε χώρες που δεν βολεύει σε εμάς, ζοριζόμαστε λιγάκι, αλλά σκεφτείτε ότι τις περισσότερες φορές βολεύει εμάς και δεν βολεύει τους υπόλοιπους. Οπότε να μην μιλάμε και πολύ. Εύχομαι να περάσατε υπέροχα το διήμερο, να κάνατε πράγματα για τον εαυτό σας, να ήρθατε σε επαφή με τη φύση, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και αν τα κάνατε όλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε και μουσικά, όχι μουσικά, να μπούμε πρώτα στο χάρτη να δούμε τι γίνεται. Μουσικά θα πάμε και εκεί, γιατί είναι ο Δάκης, έχει φροντίσει γι' αυτό και μας έρχεται ο χάρτης μέσα στις νότες της ρέγγε μουσικής. Θα περάσω και θα ξεκινήσω από την περιφερειακή και θα σας πω ότι το γνωστό μποτιλιάρισμα έχουμε από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης και στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Να δώσει δύο νότες από τους στίχους, να παίξουν λίγο οι στίχοι και επανέρχομαι τα υπόλοιπα.

Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και συνεχίζω να σου πω ότι η Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί όγκο οχημάτων κυρίως για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Ξεκινάει λίγο πριν την Βούλγαρη και με καθυστερήσεις θα φτάσετε μέχρι και την Πότσαρη. Όχι όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μην φανταστείτε. Στα φανάρια καθυστερήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο αντίθετο ρεύμα από την ανάληψη μέχρι και την Βούλγαρη που εκεί είναι ο μεγάλος όγκος οχημάτων. Τώρα τι να σας κάνω, να σας πάω στην Ανοπόλιο που τα πράγματα είναι αρκετά όμορφα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η Εγνατία είναι και αυτή κούκλα θα πω, καθυστερήσει από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Τσιμισκή κούκλα, Λεωφόρος Νίκης, κούκλα ρα.

Αυτά λοιπόν με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Ήρεμα είναι τα πράγματα, όμορφα είναι τα πράγματα. Δεν θα ζοριστείτε ιδιαίτερα, και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι μια καλή εποχή που μπορείτε πλέον και μετά την εργασία σας να παίρνετε και το αυτοκίνητο, να παίρνετε και φίλους ή τον εαυτό σας και μόνο αυτόν που είναι ο καλύτερος σας φίλος, και να πηγαίνετε μια παραλία, να κάνετε και μια βουτιά. Έτσι λίγο να ανανεωνόμαστε σιγά σιγά. Είναι η εποχή που η θάλασσα είναι πιο κοντά από ποτέ και μας αρέσει κιόλας. Οι θερμοκρασίες έμαθα ότι είναι πολύ πολύ καλές, οπότε δεν έχουμε ούτε εκεί προβλήματα. Ο τείχος στο Facebook, Γιάννη μου, έχει ανοίξει, οπότε σας περιμένει. Περάστε από εκεί να αφήσετε αποτυπώματά σας. Ελάτε να μεγαλώσουμε και τη σημερινή παρέα και να σας πω ότι η σημερινή τελευταία εκπομπή για 2 εβδομάδες, γιατί θα κάνει το πρώτο διάλειμμα, θα κάνει η βιταμίνη σε αυτή τη φάση. Πράγμα που σημαίνει ότι σήμερα θα ανεβάσουμε πολύ πολύ ψηλά τις δονήσεις μας για να κρατήσει μέχρι και την μεθεπόμενη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε στις 29. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Σας περιμένω να αφήσετε τα αποτυπώματά σας και θα έρθω μετά τις 3 να δω πού είστε και τι κάνετε. Ακριβώς όμως τι κάνετε, έτσι είμαι και περίεργη.

Και βέβαια διαβάζοντας τις ειδήσεις, πάλι δεν βλέπεις έτσι κάτι αισιόδοξο, κάτι καλό. Οπότε θα ασχοληθούμε εμείς με τα δικά μας εδώ πέρα, τα ωραία, τα μουσικά που ξέρουμε και φτιάχνουμε διάθεση και ανεβάζουμε δονήσεις. 23-12-85-106 πάντα στη διάθεσή σας. Ο τείχος φυσικά εκεί θα σας περιμένει. Οπότε περάστε, αφήστε τα αποτυπώματά σας και απολαύστε Michael Jackson.

Βλέπω συλλήψεις που είχαμε σε διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, γύρω-γύρω έτσι από την Θεσσαλονίκη τα πιο πολλά. 5 συλλήψεις είχαμε από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Το προηγούμενο διήμερο, δηλαδή χθες και προχθές. Έχουν επιβληθεί και τα ανάλογα πρόστιμα. Ο ένας εκεί στην θέση Τούμπα Μέγα Δένδρου στο Δήμο Θέρμου Ετωλοκαρνανίας έκανε χρήση

Ότι επεκτάθηκε από ξηρά χόρτα σε αγροτεμάχιο με αθέριστα σιτηρά, γιατί έκανε προκλήθηκε η φωτιά από σπινθήρες κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής μετάλλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι το πιο απλό είναι να βάλεις προστατευτικά μέτρα γύρω-γύρω σου από σένα όταν είσαι σε τέτοιο χώρο. 1927 το πρόστιμο, ακόμα 50. Περιζωολονιστική μηχανή προκάλεσε πυρκαγιά. Σε αυτόν ακόμα δεν ξέρουμε το πρόστιμο ποιο θα είναι. Στο ξυλοπάρικο του Δήμου Τρικαίων, μετά την κοπή χόρτων με γεωργικό ελκυστήρα, προσκλήθηκαν οι σπιθήρες από την τρίβη των μεταλλικών μαχαιριών με πέτρες. Δεν θέλει και πολύ για να πάρει μπρος. 1188 τετραγωνικά μέτρα κάηκαν. Συνελήφθη ο άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και χθες, στο γενικά το ελάτι του Δήμου Τρικαίων, εκεί τελευταία είναι τα πιο πολλά τελικά περιστατικά, έκλειγαν χόρτα. Δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 1000 ευρώ το πρόστιμο. Τι να το κάνω το πρόστιμο αν μου και στη γη μου και κινδυνεύει να πάρει μέρος, να πάρει μπόρα ή φόρα και το δάσος και όλα να πάρουν μετά. Τι να το κάνω που... που καίγεται γη. Πείτε μου εσείς τώρα, σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή σε μια χώρα που θα συλλάβουν έναν κατάσκοπο, τον αφήνουν ελεύθερο? Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα το κάνουμε, έτσι. Ένας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει, αφήθηκε μετά την απολογία της ανακριτικής αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη εδώ στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος φυσικά το αρνείται. Τι θα πει, ναι, είμαι κατάσκοπος. Φέρε, τι ζούμε. Πάντως, αυτό συνελήφθη γιατί για πτήση ντρόουν πάνω από το χώρο του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη. Δηλαδή, ένα ντρόουν πάνω από το στρατόπεδο. Αυτός δεν ξέρει τι και πώς, απλά τυχαία το περνούσε από εκεί το ντρόουν του, έτσι, και το έβλεπε μια χαρά, έβγαζε για τις φωτογραφίες του, τράβηξε τα βίντεο του, όλα τέλεια. Και εμείς τον αφήσαμε ελεύθερο. Μια χαρά είμαστε. Άλλα ναι εσείς. Άντε θα πάω εγώ εδώ να αφιέρω στην υπεραγάπη μου να φτιαχτούμε λιγάκι, να φτιάξουμε την κατάστασή μας εδώ. Να ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις μας. Με αγαπημένη συνεργασία φωνάρα η Σίρλι Πάσε, σε παραγωγή του Chris Ρία. Τι να πούμε.

Το ξέρω ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Πάντα έχουμε έτσι. Έχουμε ένα παράπονο σχετικά με την ώρα και τα λεπτά, πόσο γρήγορα φεύγουν μέσα από τα χέρια μας. Αλλά και τι να κάνουμε, πρέπει να κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή είναι η διαδικασία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε άλλο. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή στην ώρα που δεν θα έχει καμία αξία η ώρα και δεν θα μας ενοχλεί και θα περνάνε χωρίς να λέμε τι γρήγορα που πέρασε. Τέλος πάντων, τώρα μην τα αρχίσω όλα αυτά, είναι ιστορίες για αγρίους που λέμε και σήμερα δεν είμαστε για τέτοια. Σήμερα είμαστε για τα ωραία, έτσι να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας, να φτάσουμε πολύ πολύ ψηλά. Στις 3 ακριβώς θα είναι εδώ η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης και σας θέλω όλους εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και πολιτηρίων εξετάσεων. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέν των ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγγενίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στη Λαϊκή Αγορά και τα καταστήματα του Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανοίγει σήμερα η αυλία για την πλατφόρμα που θα υποδέχεται τις αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω. Στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αρμοδιότητά της είναι να καθορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις στην έκθεση που θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και ένα μήνα μετά σε δεύτερη ψηφοφορία όπως ορίζει το άρθρο 110 του Συντάγματος. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Πρόκειται για 4 αδέλφια, 3 γυναίκες και έναν άνδρα ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Πρώτον πυλών της εξόδου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, 5 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Τούμπα, βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις του Ρωμάνου προπονητή με τον Ιβάν Σαββίδη οδήγησαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρά το ότι το συμβόλαιό του είχε ακόμη ένα χρόνο ισχύος. Ο Βασίλης Πανούλης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Άρη, καθώς αναλαμβάνει τον πάγκο της κίτρινης ΚΑΕ για να την επαναφέρει πίσω στις επιτυχίες. Κατά την παρουσίασή του, ο Βασίλης Πανούλης ερωτήθηκε για το αν περίμενε κάποια ομάδα από την Ευρωλίγκα να του κάνει πρόταση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει, απάντησε. Μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογράψουν στη Γενέβη την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρίστι Λαγκάρντ δήλωσε ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι ένα καλό νέο, εφόσον βεβαίως επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις των ερχόμενων ημερών. Νέος ισχυρός σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες σε μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 112 χιλιόμετρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριο Σμένου και σε λίγο έρχομαι και από το τοίχο. Προς το παρόν περνάω λίγο από τους δρόμους της πόλης μας να δω τι γίνεται ακριβώς αυτή την ώρα. Στην περιφερειακή μας έχουμε καλή εικόνα από τα δυτικά, όπως μπαίνετε από το γνωστό σούπερ μάρκετ, έχουμε καθυστερήσεις και για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο της Πολύχνης έχετε καθαρίσει, μετά δεν υπάρχει πρόβλημα. Χαμηλές ταχύτητες και πάλι έχουμε λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα από την Τριανδρία και μετά, έτσι με χαμηλές ταχύτητες, λίγο προσεκτικά θα μου είστε. Στο αντίθετο ρεύμα, το γνωστό μποτιλιάρισμα από την έξοδο της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Εντάξει, υπάρχει όγκος οχημάτων στα φανάρια. Και κυρίως από την Βούλγαρη προς τη Μαρτίου έχουμε όγκο οχημάτων. Και στα φανάρια της Βούλγαρη έχουμε καθυστερήσεις και στα φανάρια της Μπότσαρη. Και ισχύει και για το αντίθετο ρεύμα αυτό, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά, το ίδιο ισχύει. Τι άλλο έχουμε? Το κέντρο μας είναι κουκλάκι, θα πω, γιατί έχει πολύ καλή εικόνα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να δούμε παραπάνω. Βλέπω στο Βαρδάρι όμως μεγάλες καθυστερήσεις επί της 28ης Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου, έτσι για να πάμε στα φανάρια του Βαρδαρίου. Καρατάσου και αυτή έτσι έχει κάποιες στιγμές. Και η λεωφόρος Νίκης έχει αρχίσει σιγά σιγά να συγκεντρώνει όγκο οχημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί το επόμενο μισάωρο να έχουμε περισσότερες καθυστερήσεις εκεί. Τι λέτε να πάμε όμως από τον τοίχο μας να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς? Σας έβαλα έτσι το ραδιοφωνάκι σήμερα που είναι μέσα στη θάλασσα, και αυτό γιατί πάει για μπάνια η βιταμίνη, θα λείψει για λίγες μέρες. Την αγάπη μας στην Έλληνα τη Λεμονίδου, στη Νίκη, στο Μάριο και στο Θάνο, πολλά πολλά φιλιά. Στο Μιχάλη και σε όλη την οικογένεια Γουρλά, στην ΕΚΟ, πολλά πολλά φιλιά. Στο Θωμάκο μου, πολλά φιλιά. Στη Στιγνή μας, στο Ηράκλειο, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Στο Γιώργο μας, στο Παντελή μου στο κέντρο και στην Ευγενία. Στη Σύση, στην Τασούλα, στο Δημήτρη και στην Τούμπα. Στην Να, όχι, όχι, πολύ... Η Αφροδίτη μας είναι εδώ, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Αφροδίτη Αργυροπούλου, την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στον FM 100. Από τις 7 έως τις 8 τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, μην τα χάσετε, είναι καταπληκτικά. Ο Τάσος μου είναι εδώ, εύχομαι έτσι να πάει καλά εσύ ημέρες από εδώ και πέρα, Τάσο μου, και να αποδώσει όλο αυτό. Ο Γίγαντάς μας είναι εδώ, στην Κορινθία, πολλά πολλά φιλιά. Η Ελένη μας μαζί με τον Πάνο και τον Αλέξανδρο, να τους στείλουμε επίσης πολλά φιλιά. Θα πάμε και στην Αθήνα γιατί είναι και η Αλεξάνδρα μας εκεί, και θα έρθουμε να παραμείνουμε εκεί γιατί είναι και η Μαρία με τον Γιάννη από το Γαλάτσι, πολλά φιλιά και στους δυο σας. Και θα επιστρέψουμε στη βάση μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η βιονική μας εδώ, η υπεραγάπη μας, και να είμαστε κι εμείς εδώ με τα δικά μας αγαπημένα. Θα ανεβάσουμε πολύ πολύ ψηλά τις δονήσεις έως τις 4, σας το υπόσχομαι. Να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί έτσι μας θέλω ανεβασμένους, χαμογελαστούς και υγιείς πάνω απ' όλα.

Δεν πήγε το μυαλό μου να πάω και λίγο παρακάτω στον χάρτη να δω τι γίνεται. Βλέπουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα στα διόδια Μαλγάρων. Και να σας πω τι το προκάλεσε το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Ένα τροχαίο ατύχημα είναι που σημειώθηκε νωρίτερα. Στο ύψος των Κιμήνων, δύο αυτοκίνητα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Μόνο υλικές ζημιές έχουμε στα εμπλεκόμενα οχήματα. Αλλά το μποτιλιάρισμα είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό θα πρέπει να μου είστε υπομονετικοί στο σημείο εκείνο. Ελπίζω πολύ πολύ γρήγορα να ξεκαθαρίσει το κομμάτι με τα δύο οχήματα, να τραβήξουν στην άκρη και να μπορέσετε να φύγετε και να φτάσετε όλοι στον προορισμό σας με ασφάλεια.

Έχουμε και μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κλίμα της Σκοπέλου. Έχουν φυσικά κινητοποιηθεί ισχυρές εναέρειες δυνάμεις στο σημείο. Τρία αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Το μέτωπο δυστυχώς είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε, πάντα επιλέγουν τις μέρες. Και σήμερα λοιπόν πνέουν άνεμοι, πάντως, που είναι επικίνδυνοι. Δεν είναι ισχυροί, το μόνο καλό είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά το σημείο είναι τόσο δύσκολο που καταβάλλεται η προσπάθεια αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση της φωτιάς.

Και μια πολύ μεγάλη φωτιά είχαμε στο Μενίδιο που οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών. Πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Είχε εξαπλωθεί, άρχισε να πηγαίνει και δεξιά αριστερά στα σπίτια. Ευτυχώς είχαν η πυροσβεστική έδρασε άμεσα. 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκεί. Φυσικά δεν μπορώ να φανταστώ τι νοιάζησαν οι άνθρωποι που είναι εκεί κοντά και έβλεπαν αυτούς τους μαύρους καπνούς. Θέλει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχει άλλη φράση που μπορώ να πω. Και πραγματικά πάμε, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με την ώρα. Τι να κάνω. Θα πάω με ένα τραγούδι για το Γιάννη της καρδιάς μας που ξέρω ότι αγαπάει, έτσι, Pretenders. Και θα πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα να ροκάρουμε και λίγο. Και θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία. Σας στέλνω όλους εδώ και τις 4.

0: Vitamin B. Ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
3: Βιταμίνη P.

Αυτή είναι η Νατάσα Αποφίλιο, βεβαίως, στην ολοκένουργια παραγωγή της. Όλα τέλεια, όλα τέλεια είναι και εδώ που μαζευόμαστε κάθε μεσημέρι από τις 2 και 30 και τις 4 στη βιταμίνη μας. Εξακολουθούμε να μην είναι, δεν είναι τέλειο αυτή τη στιγμή το ποντιλιάρισμα που υπάρχει στα δύο διαμαλγάρων στο ρεύμα που έχει κατεύθυνση προς την Αθήνα. Δυστυχώς πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται σε εκείνο το σημείο.

Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, γιατί έχει αλλάξει η εικόνα, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Το γνωστό ποτηλιάρισμα υπάρχει στα δυτικά, από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Αλλά έχουμε ακόμη ένα ποτηλιάρισμα πριν από την Τριανδρία ξεκινάει και φτάνει μέχρι και την έξοδο της Τούμπας. Καθυστερήσεις έχουμε στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12, για αυτούς που έχουμε μέτωπο προς τα δυτικά, και μετά από την Πηλαία χαμηλές ταχύτητες με μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Άρχισε να φεύγει μεγάλος όγκος οχημάτων στην ευθεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, οπότε από την Μιχαήλ Ψελού έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Μαρτίου. Και από την ανάληψη μέχρι και την Μαρτίου, εκεί στην περιοχή της ανάληψης, δηλαδή από Μπότσαρη μέχρι Μαρτίου, έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα. Για τη Βούλγαρη είναι καλύτερη εικόνα για όσους συνεχίζουν στην ευθεία. Η Εγνατία διατηρεί την καλή της εικόνα με καθυστερήσεις από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα μόνο. Τσινισκή πολύ καλή εικόνα, με κάποιες καθυστερήσεις είμαστε στην είσοδο, αλλά μετά ανοίγει ο δρόμος. Η Λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη. Καρατάσου μποτιλιαρισμένη, Πολυτεχνείου στο κλείσιμό της μποτιλιαρισμένη. 26 Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου επίσης μποτιλιαρισμένη. Βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα και περίεργη είδηση και νομίζω ότι υπάρχει απάντηση βέβαια σε αυτό. Στην Αυστραλία δεν ξέρουν τι να κάνουν, οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Είδα βίντεο λόγω της επέλασης των τροχτικών, τα ποντίκια, έτσι. Έβλεπα βίντεο τα οποία φεύγουν κατά χιλιάδες τα ποντίκια από μέρη, περνάνε έτσι μπροστά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Να πούμε βέβαια ότι πριν από μερικά χρόνια στην Αυστραλία είχαν επικηρύξει τις γάτες και τις σκότωναν τότε τις γάτες. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τα φίδια και τα λοιπά, αλλά και πώς αναφάνε πια τα φίδια. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, που δεν είναι και το πλέον φυσιολογικό, δηλαδή πηγαίνεις και λες «Α, επικηρύσουμε τις γάτες γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους». Τι θα κάνεις τώρα με τα ποντίκια? Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία στη φύση την οποία φροντίζουμε εμείς, γιατί έτσι πιστεύουμε και έτσι θεωρούμε και γιατί έχουμε και τα όπλα, τα δηλητήρια και όλα τα σχετικά, να το κρίνουμε και να το κάνουμε, να αποφασίσουμε εμείς πώς θα εξέλιχνουν τα πράγματα. Έλα όμως που η φύση έχει τις δικές της απαντήσεις. Είχαν επικηρύξει τις γάτες και τις εξόντωναν κατά εκατομμύρια τότε, γιατί θεωρούσαν ότι ελαττωνόταν η άγρια πανίδα. Τι να σας πω τώρα, από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι να σχολιάσω, απλά έτσι συνδυαστικά τώρα είδα την είδηση και θυμήθηκα το πώς είχαν φερθεί οι Αυστραλοί τότε, οπότε τώρα ναι, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Να πάμε ξανά στα δικά μας, ήθελα να ακούσουμε το καινούργιο της Νατάσας Μποφίλου για να έχετε και άποψη. Και εδώ ο Φίλιπ Μπέιλι, υπέροχο γούμαν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.

Να σας πω ότι είναι η καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Σκόπελο. Και αυτό είναι το αισιόδοξο της ώρας αυτής. Δεν απειλούνται σίγουρα κατοικημένη περιοχή, δεν απειλείται καμία κατοικημένη περιοχή. Το θέμα είναι να περιοριστεί και να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα η φωτιά, προκειμένου να μην προχωρήσει, γιατί δασική έκταση καίγεται. Ας ευχηθούμε έτσι να προχωρήσουν τα πράγματα και να υπάρξει σύντομα περιορισμός της και κατάσβαση.

Διαβάζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα παραδοθεί στη Θεσσαλονίκη εδώ το κομμάτι της Αγίας Σοφίας από την Τζιμισκή έως την Μητροπόλεως. Όμορφο αυτό.

Διαβάζω και ένα διαγωνισμό που γίνεται για δύο ακίνητα στην πόλη μας. Το ένα είναι το ακίνητο της Βασίλισσας Όλγας, συνολικού εμβαδού 582 τετραγωνικών.

142, 143 ακόμα κάτι στο ισόγειο και 70 το πατάρι. Και αυτό για επαγγελματική στέγη. Η τιμή εκκίνησης έχει ρουσίσει τα 2.700 ευρώ το μήνα. Υπάρχει διαγωνισμός, υπάρχουν υποβολή γραπτών προσφορών, αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζω ενδιαφερόμενος είναι ότι τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών, τα κοινόχρηστα, την ασφάλιση αστικής ευθύνης, την ασφάλιση του περιεχομένου του ακινήτου, καθώς και τυχόν εργασίες διαμόρφωσης που θα επιλέξει να πραγματοποιήσει, θα τις αναλάβει ο ίδιος. Εμένα πιο πολύ με προβληματίζει, τα υπόλοιπα μπορώ να τα καταλάβω, τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών. Γιατί δεν πάνε στο ακίνητο αυτά, στον ιδιοκτήτη? Οι ενδιαφερόμενοι, λέει, θα καταθέσουν με σφραγισμένη την προσφορά τους κτλ. Στα γραφεία της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ένας λόγος παραπάνω το ακίνητο να το φροντίζει κάποιος που το έχει στην εκμετάλλευσή του. Άνοιξη πλατφόρμα ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν τις προτάσεις τους, τις αιτήσεις τους. ανακαινίση.apps.gov.gr. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να μπείτε εκεί. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Προς το παρόν κάνουμε το πρώτο βήμα είναι για την ένταξη στο πρόγραμμα. Επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστου των παρεμβάσεων. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις. Έτσι, τα εισοδήματα, ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται από 18 έως 35.000 για την κατηγορία 1 και από 25 έως 45 για την κατηγορία 2. Αν υπάρχουν και παιδιά, θα υπάρχουν και προσαυξήσεις. Και αντίστοιχα ποσοστά επιχορήγησης. Οπότε αν ενδιαφέρεστε και είστε σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση να μπείτε και να το δείτε.

χαρακτηρίσει αυτή τη βλένα. Και το πλακτόν το λέγαμε εμείς, όπως το και αν έχει οριστεί. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν δείχνει αυτή την όψη που είχε παλιότερα, τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να μην έχουμε πάλι προβλήματα, γιατί το αναδιαστήματα εμφανίζεται. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει στη Θεσσαλονίκη, όχι για τόσο μεγάλο διάστημα και όχι με τόσο μεγάλη μακριά διάρκεια στη μυρωδιά να παραμένει στην πόλη. Δηλαδή αυτή τη φορά, ακόμη και σήμερα, η μυρωδιά είναι πολύ έντονη, άσχημα έντονη κιόλας. Βλέπω ότι υπάρχει ένα όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Έχει πάρει φωτιά. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έξω από το Λάκκωμα Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε όμως λίγο νωρίτερα, οπότε έχει κλείσει και αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στα Μάλγαρα για σε αυτούς που έχουν κατεύθυνση προς την Αθήνα. Βάζω τις μπότες μου και έρχομαι σε πολύ λίγο να χαιρετιστούμε.

0: Λοιπόν, αυτό το ραδιοκαστόφωνο, ρε Γιάννη μου, πραγματικά νομίζω έχει περάσει από όλα τα σπίτια. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο σπίτι που να μην έχει τέτοιο ραδιοκαστόφωνο. Το δικό μου δεν έχει, αλλά βρήκα σε δικό μας σπίτι άλλο που έτσι κολλητής οικογένεια. Ρε παιδί μου, κολλητή μας είναι η οικογένειά μας πλέον. Που το έχουμε αυτό. Οπότε παντού έχει περάσει, από παντού. Καλώς στον Ανδρέα στην παρέα μας. Η Έλενα και ο Μπάμπης στείλουν πολλά πολλά φιλιά στη Χαλκιδική, στη στιγμή μας στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για τις 29 του μηνός, Δευτέρα πάλι. Γιατί πάει για βουτιές η βιταμίνη, είναι το πρώτο διάλειμμα που κάνουμε. Αν το πάρουμε λίγο νωρίς φέτος, να το κάνουμε το διάλειμμα. Να είμαστε εδώ το καλοκαιράκι όμως μέχρι τα μέσα Αυγούστου περίπου. Οπότε ευχαριστώ να περάσετε υπέροχα. Πρώτα απ' όλα να μην προσέχετε τον οργανισμό σας, τον εαυτό σας, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να περνάμε υπέροχα και να προσέχουμε τον οργανισμό μας. Φρούτα, λαχανικά οπωσδήποτε τον ενισχύουμε. Να είμαστε ο λόγος που κάποιος άνθρωπος χαμογελάει καθημερινά. Και αυτό να το κάνουμε με όποιον τρόπο μπορούμε προς όλους. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Από τα βάθη της καρδιάς μας θέλω την αγάπη μου. Μέχρι τις 29 του μηνός στις 2:30 θα ξαναπούμε. Έρωστα, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο, θέτοντας ετοιμότητα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ πραγματοποιούν ήδη ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε κατά τη διάρκεια περιοδίας του στη λαϊκή αγορά και τα καταστήματα του Ήλιον ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα όταν μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρωκωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Πρόκειται για 4 αδέλφια, 3 γυναίκες και έναν άντρα ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Ανακοίνωση για την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν τα 4 ηλικιωμένα αδέλφια πανθρακώθηκαν από φωτιά στο κοντέινερ στην Κόνιτσα, εξέδωσαν οι δημοκράτες προοδευτικό κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι οι 4 νεκροί της Κόνιτσας είναι θύματα μιας Ελλάδας που απέτυχε να τους προστατεύσει. Έως σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ ως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Πρώτον πυλών της εξόδου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, 5 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Τούμπα, βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις του Ρωμάνου προπονητή με τον Ιβάν Σαββίδη οδήγησαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είχε ακόμη έναν χρόνο ισχύος. Ο Βασίλης Πανούλης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Άρη, καθώς αναλαμβάνει τον πάγκο της κίτρινης ΚΑΕ για να την επαναφέρει πίσω στις επιτυχίες. Μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογράψουν στη Γενέβη την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν είναι ένα καλό νέο. Εικόνες καταστροφής στη Γενέβη όμως, μετά τα χθεσινά επεισόδια διαδηλωτών και αστυνομίας, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ και λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύνοδος της G7. Νέος ισχυρός σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά.
8: Δες το
7: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Εδώ είμαστε, στα διάγγελμα ακούς και αυτό, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί ακροατές, όπως λέγαμε παλιά, είστε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά είναι τα κλισέ και τα συνηθισμένα που λέμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι για να ξέρετε ποιον ακούτε, πού είστε συντονισμένοι. Άμα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν για τις ακροματικότητες, να πείτε ότι ακούτε το αφιερωμένο 4 με 6 κάθε απόγευμα. Δώστε μας λίγα έτσι νούμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνουμε τα δικά μας ταξίδια έτσι μέσα στην εβδομάδα, να δούμε όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που μας περιμένουν, τα θεάματα και όχι μόνο. Θα συνομιλήσουμε φυσικά με κάποιους από τους πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων. Γενικώς έτσι θα περάσουμε καλά έως τις 6. Μείνετε μαζί μας, κάντε παγωμένο καφεδάκι και κάντε μας παρέα.

Η εβδομάδα ξεκινά με μια πολύ ωραία βραδιά και ένας θεσμός της πόλης μας, ένας φορέας, γιορτάζει τα 65 του χρόνια σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Δεν είναι άλλος από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που γιορτάζει τα 65 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του στον πολιτισμό, σε μια επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στην έδρα του, στην ιστορική του έδρα, με ελεύθερη είσοδο, με δελτία εισόδου γίνεται η είσοδος, δηλαδή μην ξεκινήσετε να πάτε από τη ΜΟΡ, μπορείτε να κλείσετε τα δελτία εισόδου. 65 χρόνια λοιπόν Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και εγγενιάζεται σήμερα αυτός ο κύκλος των επαιτειακών δράσεων του Κρατικού Θεάτρου. Σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό σαφώς, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, αλλά και καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της δραματικής σχολής, καθώς και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέλαβαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Σήμερα το βράδυ στις 8 λοιπόν, μια επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο και τους ανθρώπους του, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Θεσσαλονίκη Pride 2026, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα θα γεμίσει χρώματα και ουράνιο τόξο το κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα «Σπάσε τον κώδικα», η 14η διοργάνωση καλεί το κοινό να επανεξετάσει στερεότυπα, κοινωνικούς κανόνες και αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας. Ένα πολυήμερο φεστιβάλ ορατότητας, συμμετοχής, πολιτισμού και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων είναι το Θεσσαλονίκη Pride, που όπως κάθε χρόνο το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές, καλλιτεχνικές δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις, ενώ η κορύφωση θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 20 Ιουνίου, με την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας από την πλατεία του Λευκού Πύργου και την συναυλία που θα ακολουθήσει. Από σήμερα λοιπόν η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το Θεσσαλονίκη Pride για 14η χρονιά, που προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ ορατότητας, έκφρασης και διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων για όλους.

Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών σήμερα εδώ στην πόλη μας. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις με λόγο ύπαρξης πάντα, ο γνωστός Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νοβέλ 729. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, Δημήτρης Μιστακίδης, 30 χρόνια Μίτσος ο τίτλος της εκδήλωσης. 30 χρόνια στη μουσική λοιπόν δεν τα λες και λίγα, και όμως στην πραγματικότητα, όπως λέει και ο ίδιος, είναι το σημείο εκκίνησης για όσα έρχονται. Ο Δημήτρης Μιστακίδης ή Μίτσος, όπως τον φωνάζουν όσοι τον γνωρίζουν ή τον νιώθουν κοντά τους μέσα από τα τραγούδια του, μας περιμένει σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών για μια γιορτή. Στη σκηνή λοιπόν, η σκηνή μάλλον θα γεμίσει με φίλους, συνθέσεις που δεν φεύγουν από μέσα μας, τραγούδια που έχουν λόγο ύπαρξης, συνεργασίες που αγαπήθηκαν.

Οι Pixlax επιστρέφουν για ακόμη μια φορά σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης. Με ένα ρεπετόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα», το συγκρότημα υπόσχεται μια συναυλιακή εμπειρία όπως πάντα, γεμάτη ένταση, συνέστημα αλλά και συλλογικές μνήμες. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική ροκ σκηνή, όπως το «Μοναξιά μου όλα», το «Γιατί», οι «Ανόητες αγάπες», αλλά και νεότερες δημιουργίες σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές. Μαζί τους θα εμφανιστεί και ο Ρέστης Ντάντος, προσθέτοντας το δικό του ιδιαίτερο μουσικό στίγμα στην συναυλία. Αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες λοιπόν στην καλοκαιρινή συναυλία των Pixlax, με ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μια αίσθηση επιστροφής σε αυτές τις μουσικές και στους στίχους που μας κράτησαν όρθιους και στις στιγμές που τα κάναμε δικά μας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω σε κάτι πολύ πολύ καινούριο, με έναν παλιό γνώριμο. Είναι ο BD Fox Moore, κατά κόσμον Μιχάλης Μητακίδης, ιδρυτής των θρυλικών active member και προτεργάτης του ελληνικού hip hop, που παρουσιάζει μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού τραγουδιού «Θα με δικάσει». Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα του, να μάθουμε τι σχεδιάζει για το καλοκαιράκι, όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει, και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Είστε καλά?
1: Ναι, εντάξει, όσο γίνεται.
0: Εντάξει, προσπαθούμε, ξέρετε, και η τέχνη και το τραγούδι πάντα είναι μια πολύ καλή διέξοδος για να αισθανόμαστε καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τι νέα έχετε λοιπόν όμορφα να μας παρουσιάσετε σήμερα? Θα με δικάσει, καινούριο διασκευή μάλλον τραγουδιού,
1: ναι.
0: Και μια ωραία, ναι, συνεργασία, για πείτε μας γι' αυτό.
1: Αυτό είναι επειδή κουβαλάει μνήμες πολλές,
0: ναι,
1: για την προσφυγιά το κομμάτι, εντάξει, ήταν στα αυτιά μου δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Δημήτρη τον Άγιο, το συνθέτη.
0: Σπουδαίος.
1: Και το είχα στην άκρη του μυαλού μου κάποτε, δεν το τολμούσα, η αλήθεια είναι, εύκολα, γιατί η ιεροσυλία με το αριστούργημα απέχουν πολύ λίγο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν γίνεται με σεβασμό και αγάπη, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μόνο καλό μπορεί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να το ακούσουν οι δικοί του άνθρωποι. Η γυναίκα του Πέγγι και η κόρη του Ιακίνθη, εφόσον πήρα το OK από εκεί και...
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Τους άρεσε, μετά είπαμε να το βγάλουμε, ναι.
0: Ξέρετε, είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, τους δικούς του ανθρώπους, του εκάστοτε συνθέτη, δημιουργού, αλλά και για τις νεότερες γενιές να έρχονται σε επαφή με τραγούδια που ίσως δεν τα γνωρίζουν ή και με συνθέτες που δεν τους έχουν γνωρίσει. Οπότε είναι σημαντικό να ανακυκλώνονται έτσι με ωραίο τρόπο αυτά τα τραγούδια και να επανέρχονται.
1: Ναι, πιστεύω να μπορεί να δουλέψει, αν και οι εποχές είναι λίγο περίεργες, αλλά... Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έκανα για την ψυχούλα.
0: Όποια και αν είναι τα κίνητρα όμως, κύριε Μητακίδη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει
1: μάθει,
0: ναι,
1: έχουμε σημασία. Έχουμε μάθει να τα μοιραζόμαστε όλα,
0: ναι.
1: Ακόμα και τις αιμονές μας, λέει.
0: Ωραίο είναι αυτό, το μοίρασμα είναι ωραίο όμως. Είτε είναι για καλό, είτε είναι και κάτι δύσκολο, αν το μοιραστούμε γίνεται πιο εύκολο. Δεν συμφωνείτε?
1: Ναι, είναι ο παλιός ο τρόπος.
0: Ναι, ο κλασικός. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί.
1: Ο πραγματικός.
0: Ναι, ο αληθινός. Και όχι ο fake που πολλές φορές έτσι, συμβαίνει στις μέρες μας. Για πείτε μας τα άλλα νέα σας. Τι κάνετε αυτή την περίοδο?
1: Ναι. Ολοκληρώνουμε ένα δίσκο. Μπαίνουμε πρώτα απ' όλα στα 35 χρόνια δράσης.
0: Ναι.
1: Ασταμάτητα. Ετοιμάζουμε ένα δίσκο που λέγεται... 35 και θα έχει 35 τραγούδια.
0: Α, 35 τραγούδια από χορταστικός.
1: Τα βάζουμε σταδιακά. Επειδή θα είναι ένα τετραπλό βινίλιο αυτό το box. Βάζουμε κάθε πλευρά, κάθε 15 μέρες περίπου ανεβάζουμε και μια πλευρά του από κάθε δίσκο.
0: Τι ωραίο.
1: Αυτό είναι στο κανάλι μας στο YouTube, το Active Member Channel.
0: Ναι.
1: Πριν είχα κάνει και εγώ ένα πώς το λένε, ένα προσωπικό άλμπουμ,
0: ναι,
1: που ήταν ιδιαίτερο. Δουλεύω συνέχεια πράγματα, έχω και ένα παράλληλο project, το Λαμπρούχα μου έρθει, που είναι με μπαλάντες. Κάνω και εκεί πράγματα, είμαι γενικά ανήσυχος.
0: Είστε όλη μέρα στα στούντιο δηλαδή, να υποθέσω, έτσι. Δεν σας βλέπει το σπίτι σας καθόλου, εκτός αν έχετε και στο σπίτι στούντιο.
1: Είναι το στούντιο, είναι το σπίτι.
0: Το σπίτι είναι το στούντιο.
1: Ναι, τα έφερε έτσι η ζωή και είναι όπως είναι ξανά πιτσιρικάς.
0: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, το νιώθεις σπίτι σου. Η σπίτι μας είναι εκεί που είναι η καρδιά μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Αυτά, και προσπαθούμε σιγά σιγά να ξαναμπούμε, γιατί είχαμε μείνει έτσι λίγο μακριά τα live. Κάναμε μόνο επιλεκτικά κάποια πράγματα.
0: Τι, έχετε κλείσει κάποια live? Θα κάνετε κάποια live το καλοκαίρι?
1: Ναι, κάναμε ένα έτσι για να ξαναπάρουμε την διάδα λίγο. Τώρα έχω ένα αφιέρωμα. Μας κάνει ένα αφιέρωμα η Μαντολινάτα της Πάτρας, τέλος του μήνα. και γενικά προσπαθούμε να κλείσουμε κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο γιατί είναι δύσκολο λίγο, είναι σφιχτό το συνάφι και συντεχνίας. Εμείς είχαμε κρατήσει και μια στάση διαφορετική. Εντάξει,
0: πάντα δεν ήταν δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, δεν έχει. Εσείς είστε και λίγο έξω από το σύστημα και καλά κάνετε δηλαδή, και νομίζω ότι πάντα έτσι ήταν. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, δεν έχω παράπονο. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια μας είχαν πάρα πολλά πράγματα, μου τύχαν δηλαδή πολλά πράγματα. Και πάλι καλά που είμαστε εδώ και μιλάμε και κάνουμε τραγούδια. Εντάξει, σιγά σιγά θα το φέρουμε και αυτό. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε στις συναυλίες.
0: Θέλω να μου πείτε έτσι μια ανάμνηση από Θεσσαλονίκη, μιας και μιλάτε τώρα με Θεσσαλονίκη. Για πείτε.
1: Τι να σας πρωτοπώ τώρα?
0: Μία, ποια σας έρχεται στο μυαλό έτσι, μια ωραία, μοιραστείτε την μαζί μας.
1: Όλες τις βραδιές στο Μήλο.
0: Στο Μήλο, πώς ήξερα ότι θα πείτε το Μήλο, βέβαια.
1: Στο Ξυλουργείο, στην Αποθήκη.
0: Στο Ξυλουργείο, ναι. Ωραίες βραδιές.
1: Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν και η συναυλία του Μάνου Τσάου που παίξαμε πριν.
0: Τι ωραία.
1: Και πού δεν έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη. Και τριγύρω. Εντάξει, έχω δεσμούς με την πόλη και μπασκετικούς δεσμούς. Κάποτε είχα παίξει μπάσκετ εκεί.
0: Σε ποια ομάδα?
1: Στο ΒΑΟ.
0: Στο ΒΑΟ, ιστορικό σωματείο, αλήθεια? Δεν το ήξερα.
1: Με τον Γιώργη τον Μπουσβάρο, αλλά χτύπησα νωρίς.
0: Άκου τώρα τι μαθαίνω σήμερα, κοίτα να δεις, μάλιστα.
1: Τα φρονήματά μου είναι θεσσαλονικιώτικα στο μπάσκετ.
0: Ο πατέρας μου ήταν έφορος του μπάσκετ στο ΒΑΟ, έχω να σας πω.
1: Στο
0: ΒΑΟ.
1: Σοβαρά, με τον Γιώργη τον Μπουσβάρο, ναι.
0: Ναι, άκου τώρα, κοίτα να δεις.
1: Όλα τα παιδιά από τη Χάνθη εκεί τα παλιά.
0: Ναι.
1: Το Λεάνη και τους
0: ανθρώπους. Ο Λεάνης, βέβαια. Τι ωραία. Μάλιστα.
1: Είμαι και γαλλικός στα φρονήματα.
0: Καλά, και όλοι μας. Είναι δυνατόν τώρα. Με Θεσσαλονικιά μιλάτε. Ναι. Ωραία, ωραία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε και τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα. Με τα live. Έτσι.
1: Πιστεύω θα βρούμε κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε στα φεστιβάλ, δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Θα το κάνετε, κάποια στιγμή θα το κάνετε. Δεν πρέπει να το κάνετε.
1: Σίγουρα θα βρούμε τρόπο. Έχουμε πολύ, πολύ, πολύ καλούς φίλους, αδέρφια πάνω. Πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Θα το φτιάξετε ωραία. Εσείς ξέρετε να φτιάχνετε ωραία πράγματα. Εγώ κόλλησα τώρα με το τετραπλό βινίλιο. Το θέλω αυτό, θέλω να το δω, να το κρατήσω στα χέρια μου. Είμαι και εγώ παλιά, είμαι του βινιλίου και τα αγαπώ τα βινίλια πολύ. Και μ' αρέσει που έχουν επανέλθει. Μαζεύω και κάθε φορά που βγάζουν και ξένοι καλλιτέχνες με διαφορετικό χρώμα βινίλιο, εγώ πάω και τα αγοράζω ξανά. Δηλαδή είμαι κολλημένη. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτά είναι καλά κολλήματα και εγώ είμαι.
0: Έχω τέτοια θέματα, διάφορα.
1: Η μόνη μου περιουσία.
0: Είναι σημαντική περιουσία όμως, είναι η αγάπη μας. Και τα προσέχω σαν παιδιά μου τα βινίλια, τα έχω. Όλα είναι τσίλικα. Λοιπόν.
1: Ναι, έκανε καλό comeback το βινίλιο.
0: Ναι, χαίρομαι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Μητακίδη. Νομίζω είναι ώρα να ακούσουμε το τραγούδι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Τα νέα μας από εκεί, από το Active Member Channel και από τα social media τα δικά μας.
0: Active Member, πάντα active λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

μακριά μεγαλούμε τα στεριά και στην άκια σου σε μια νερό.

Ιούνιος 2026 στη Νέα Παραλία. Οι εκδηλώσεις αυτές επιστρέφουν, μετατρέπουν

υγεία. Η διοργάνωση των φίλων της Νέας Παραλίας υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκινά με τις καλοκαιρινές περιηγήσεις φωνών. Σήμερα μια μουσική συνάντηση χοροδιών από την Βόρεια Ελλάδα και συνεχίζεται μέσα στον Ιούνιο με εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ζωντανή σχέση της πόλης μας με την μουσική και τον πολιτισμό. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 λοιπόν, βραδιά χοροδιών, περιηγήσεις φωνών.

Η ταράτσα του Soul SKG μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική σκηνή για μια ξεχωριστή βραδιά με τον The Boy και την Δεσποινίδα Τρίχρωμη. Η ταινία βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο σε σκηνοθεσία The Boy και με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Κόκαλη. Προβάλλεται σε ειδική open air προβολή, συνδυάζοντας τρυφερό τρόμο, μελόδραμα και μουσική αφήγηση. Μετά την προβολή, οι The Boy και οι Δεσποινής Τρίχρωμη παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που τα έχει όλα, κινηματογράφο, μουσική, αλλά και ατμόσφαιρα κάτω από τον ουρανό της πόλης μας. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 8.30 και προβολή ταινίας και live στην ταράτσα του Soul SKG και νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη έτσι έξοδος με Μάργκο, μουσική, εξαφάνιση, με έρευνα και απόδειξη. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις της ταραγμένης ζωής της Μάργκο, που έχει το ενδιαφέρον της σαν ταινία και φυσικά το live που ακολουθεί. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά.

ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, είμαστε δύο λεπτάκια πριν από τις 5. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος στο δεύτερο και εξαιρετική παρέα και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε εδώ μαζί μας. Καλά θα περάσουμε και μετά τις 5.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα που είχε εγκρίνει πρόσφατα την αποφυλάκησή του. Το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για ανέρεση, κρίνοντας ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυσή του. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή, ενώ η υπόθεσή του θα εξεταστεί από το νέο δικαστικό συμβούλιο. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά και η ξερά χόρτα και απορρίμματα σε χώρο στάθμευσης και ανεφοδιασμού οχημάτων καθαριότητας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζεται το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, το φαινόμενο συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν σε αιτήσια βάση τους συνεπείς καταναλωτές που πληρώνουν το κόστος της κλαπίσας ενέργειας με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν από αύριο έως και την Παρασκευή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών λόγω εργασιών κοπής πρασίνου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 6 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου, στο τμήμα από τη Βούλγαρη έως τον κόμβο Νέου Ρησίου με τμηματικούς αποκλεισμούς της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτά και χωρίς επιβολή διοδίων, αναμένουν οι ΗΠΑ να παραμένουν μακροπρόθεσμα τα στενά του ορμούς, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι εξετάζει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες και όχι διοδίων διέλευσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Πλαισίου με τις ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία. Η Χεσμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διακοπή των επιθέσεών της κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα ανοιχθεί ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία του Λιβάνου ή θέτουν σε κίνδυνο το λαό του. Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την πάυση των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, η συμφωνία αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις στο Τελαβίβ, καθώς εκτιμάται ότι δεν καλύπτει βασικές ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ διαφωνίες για τις εξελίξεις στον Λίβανο παραμένουν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι!
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Έτσι με τις καμπάνες θέλω να σας υποδεχθώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια άλλη βερσιόν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως προείπα, είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Μαζί θα πάμε έως τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και την δεύτερη ώρα, να συναντήσουμε και καινούργια βιβλία και μουσικά πράγματα και ωραίες εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε σκοπό να περάσουμε ωραία και τη δεύτερη ώρα.

0: Με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που συμβαίνουν ξεκινώντας από σήμερα Δευτέρα, διότι οι Δευτέρες είναι σαν Παρασκευές πια τον Ιούνιο, το καλοκαίρι γενικά, Ιούνιο και Ιούλιο. Εντάξει, τον Αύγουστο λίγο ατονούν τα πράγματα, αλλά έχει πολύ ωραία, πολύ ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν κυρίως από την αρχή της εβδομάδας, μιας και τα Παρασκευά Σαββατοκύριακα παραδοσιακά λίγο αδειάζει η πόλη, λίγο πάμε για καμιά βουτιά με το που θα τελειώσουν και τα σχολεία και οι εξετάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε. Ξεκινάμε τις εξόδους από τη Δευτέρα. Μία ωραία εκδήλωση με δωρεάν είσοδο, το School Band Fest στο Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά. Γίνεται θεσμός πια. Σήμερα το βράδυ σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή με μουσική, μαθητική δημιουργία, παράλληλες δράσεις αλλά και άρωμα διοργάνωσης. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει με συναυλίες μαθητικών συγκροτημάτων και συνεχίζεται με φιλοξενούμενη μπάντα το Σαλονικιώτικο Τακίμι σε ένα μουσικό αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά και οικογένειες, από γνωριμία με τον κόσμο των μελισσών και σκάκι, μέχρι μουσικό face painting και παρατήρηση του ουρανού με τηλεσκόπια. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στην αυλή του Γενικού Λυκείου Ευκαρπίας, από τις 8, μας περιμένουν.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: μέσα από τις σελίδες των βιβλίων του μας έχει ταξιδέψει σε άλλες εποχές, μας έχει συστήσει και μας έχει κάνει να αγαπήσουμε ιστορικές περιόδους που δεν τις γνωρίζαμε. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να μας μεταφέρει στον χώρο χρόνο και μιλώ για τον Γιάννη Καλπούζο, ο οποίος πάντα έχει το δικό του τρόπο να μας βάζει σε ένα ιδιότυπο σύμπαν δικό του και να μας κάνει να ξεχνιόμαστε μέσα από τα βιβλία και τις σελίδες των βιβλίων. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλπούζο με αφορμή το καινούριο βιβλίο, Πολυγραφότατος, ένα καινούριο βιβλίο λοιπόν, Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Αυτή τη φορά θα μας μεταφέρει στο πρόσφατο παρελθόν και για μένα το 92 είναι πρόσφατο παρελθόν, για κάποιους ίσως είναι μακρινό, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Καλπούζο στην παρέα μας. Καλησπέρα κύριε Καλπούζο και ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας, χαρά μου και τιμή μου να μιλάμε πάντα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, για πείτε μας τα νέα σας.
1: Πάρα πολύ καλά, βρίσκομαι στο χωριό μου και αγροτικές και πνευματικές εργασίες μας.
0: Υπέροχα, το βρίσκω καταπληκτικό, η επαφή με τη φύση πάντα είναι πολύ έτσι αναζωογονητική και ωραία και δημιουργική φαντάζομαι.
1: Και δημιουργική, νους υγιής εν σώματι υγιής.
0: Έτσι, έτσι
1: είναι. Η αρχαία αρίστηση.
0: Έτσι είναι λοιπόν. Για πείτε μας, ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, να ξεφυλίσουμε λίγο αυτές τις σελίδες και μας πάει στο 1992, έτσι ξεκινά το βιβλίο, τα λέω καλά.
1: Να ξεκαθαρίσω ότι το βιβλίο είναι επανέκδοση,
0: ναι.
1: Επανεκδίδεται μετά από 12 χρόνια, επιμελημένο βέβαια στο σύνολό του, χωρίς ναι. να αλλάζει κάτι ιδιαίτερο στη μυθοπλασία ή στους κεντρικούς ήρωες.
0: Mm-hmm.
1: Επιμέλεια κυρίως έχει γίνει στο γλωσσικό κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Το βιβλίο ξεκινάει τη δεκαετία του 1960. Είναι τα δικά μου τα χρόνια. Είναι από τους αναγνώστες τα δικά μου τα χρόνια. Ξεκινάει από έναν πολύ μικρό οικισμό παρόχθιο του Αράχθου. Από εκεί καταγόταν η μητέρα μου.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια αυτός δεν είναι ακριβώς αυτός ο οικισμός, αλλά τέλος πάντων έγινε το φράγμα του Πουρναρίου της Άρτας και τον έπνιξε.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια πηγαίνει στην Άρτα, στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, φτάνει και στη Θεσσαλονίκη, και στη Σκιάθο, στο Παρίσι, έχει μια διαδρομή πολύ μεγάλη. Φτάνει περίπου μέχρι το 1994. Αυτά τα χρόνια.
0: Άρα εκεί τελειώνει δηλαδή η ιστορία, μάλιστα.
1: Εκεί τελειώνει, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι εκεί αρχίζει, ωραία, okay. Ναι.
1: Όχι, είναι από τη δεκαετία του 60. Που μπορεί κανείς να γνωρίσει αυτές τις πολλές Ελλάδες, όπως λέω, που είναι...
0: Καλά, από τη δεκαετία του 60, αυτές οι δεκαετίες 60 με 90 ήταν καθοριστικές, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, έτσι, δεν το συζητώ.
1: Καθοριστικές για την πορεία, αλλά ταυτόχρονα, την ίδια χρονιά, στον ίδιο χρόνο, αυτές οι διαφορετικές Ελλάδες, άλλες οι συνθήκες, ένα πολύ μικρό οικισμό, ένα μεγαλύτερο χωριό, άλλες στην επαρχιακή πόλη, άλλες στην
0: Αθήνα. Και τεράστιες οι διαφορές, έτσι, σε όλα τα επίπεδα της ζωής, στην Ύπεθρο και στα αστικά κέντρα και βέβαια.
1: Κάτι που πολλοί δεν το φαντάζονται αν δεν το έχουν ζήσει.
0: Αν δεν το έχουν ζήσει, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο ο Άνδης που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας και μέσα από τον έρωτά του με τη Θάλια που είναι, κατάγονται από τελείως διαφορετικές οικογένειες. Αυτός είναι πάμφτωχος αλλά και δαιμόνιος. Η Θάλια ζει μέσα σε μια κολαρισμένη ζωή αλλά σχετικά άνετη, δεν είναι πλούσια αλλά περνάει καλά. Αλλά ο Άνδης δεν γνωρίζει τίποτα από την πόλη και τη ρωτάει τι είναι η τηλεόραση. Αυτά τα έχω ζήσει, έτσι, μου έχουν συμβεί στη ζωή μου. Και το απαντάει εκείνη, φαντάζομαι ότι υπάρχει γύρω σου να μικραίνει πάρα πολύ και να τα βλέπεις μέσα από ένα γυαλί. Και απαντάει αυτός θα τα πιάνω κιόλας.
0: Ωραία.
1: Ναι, γιατί η άγνοια για τον κόσμο πέρα από το μικρό χωριό που έζησα εγώ ή από αυτόν τον μικρό οικισμό που ζούσε ο Άνδης, τα όρια του κόσμου σταματούσαν εκεί, στα όρια του μικρού οικισμού.
0: Ο κόσμος όλος εκεί τελείωνε, ναι βέβαια.
1: Ναι, άρχιζε και τέλειωνε.
0: Άρχιζε και τέλειωνε, ναι.
1: Μέσα από αυτόν τον έρωτα του Άνδη και τη Στάλια, θα έλεγα ότι φαίνεται η επιφάνεια που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, η πορεία μέσα στον χρόνο, αλλά και ο βυθός, η ψυχή, τα απόκρυφα των ψυχών, των μυθιστορηματικών ηρώων, ο μικρό κόσμος αναλύοντας τον κανείς, βλέπει ότι αποκτά καταλυτική σημασία. Παλεύουν με τις εσωτερικές φωνές τους, με τα διέξοδά τους, αλλά έχουν και να αντιμετωπίσουν όσα καθορίζουν τη ζωή τους έξωθεν παράγοντες, από το τυχαίο γεγονός μέχρι τον οικογενειακό περίγυρο, τον κοινωνικό περίγυρο. Έρχεται και ένα έγκλημα που πολύ παλιότερα φτάνει, δηλαδή είναι αναδρομές στο βιβλίο στα τέλη της δεκαετίας του 40, που έχει του Φιλίου, και ταράζει τις ζωές τους και φέτει φοβερά απειλήματα, και κάποια στιγμή φαίνεται ότι αυτός ο έρωτας θα διαλυθεί από το γεγονός αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα μας πάει πάλι πίσω σε μια ιστορική περίοδο, δηλαδή το ιστορικό δεν μπορεί να λείπει ποτέ από τα βιβλία σας και οι αναφορές έτσι, το γύρω-γύρω δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραίο είναι αυτό, μας αρέσει. Έτσι σας έχουμε συνηθίσει, σας έχουμε αγαπήσει. Βέβαια.
1: Θεωρώ ότι έρχονται πάρα πολλά από αυτά τα χρόνια που, αν δεν το εξετάσουμε, μπορεί και να το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Βέβαια, λαός που δεν μαθαίνει από την ιστορία του και δεν γνωρίζει την ιστορία του, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα το τι έχουμε μάθει και το τι κρατάμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εντάξει.
1: Αυτό ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, και το πόσο διαβάζουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Επίσης, γιατί αν κάνουμε τώρα έτσι να βγούμε στο δρόμο και να κάνουμε ένα γκάλωπ σε 20χρονα παιδιά, έτσι, να τα ρωτήσουμε βασικά πράγματα. Τι έγινε, ας πούμε, το 1974. Δεν ξέρω τι απαντήσεις θα πάρουμε. Είμαι λίγο...
1: Όταν είχε πρωτοβγεί αυτό το βιβλίο, θυμάμαι μια φοιτήτρια που είχε έρθει και σε μια παρουσίαση στην Ξάνθη συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε και έμαθα για αυτή τη νεότερη ιστορία. Και μου λέει: τι έμαθες, δεν είναι και τόσο ιστορικό περί με αυτό. Και όμως μου λέει: δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα γνώρισα. Γενικά οι παρέες. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, δεν το λέω ως κατηγορία, αλλά επειδή τα θεωρούν δεδομένα, δεν τα μεταφέρουν στα παιδιά.
0: Ναι, ναι, τα θεωρούν αυτονόητα.
1: Αυτό που είπατε, τι έγινε το 1974, τι έγινε στη συνέχεια, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, και όντως δεν τα γνωρίζουν, και δεν υπάρχει και ως διδακτέα ύλη κάπου να τα...
0: Όχι, αυτά δεν διδάσκουν. Η νεότερη ιστορία δεν φτάνουν τα παιδιά εκεί να τη διδαχθούν, οπότε ναι, έχουν μεγάλα κενά. Για την πρόσφατη ιστορία, έτσι, για πράγματα που έγιναν, που τα ζήσαμε και εμείς, έτσι, που είναι πολύ, πολύ κοντά.
1: Ναι, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, και παλιότερα οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ.
0: Μιλούσαν αυτό.
1: Σήμερα έχουμε ξεχάσει και να μιλάμε. Ναι. Παλιότερα είχαμε τον παππού, τη γιαγιά, λέω, και πολλές φορές όταν πάω στο σχολείο ότι είναι κινητές βιβλιοθήκες, ξεψαχνίστε τους. Όπως μέσα από ένα βιβλίο ζει κανείς πολλές ζωές, μπορεί να ζήσει πολλές ζωές μέσα από τις διηγήσεις της γιαγιάς και του παππού.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι, τώρα δυστυχώς έχει κυριαρχήσει η εικόνα, έχει καταπιεί τους νεότερους, αλλά και αρκετούς από τους μεγαλύτερους, και σταματήσαμε να μιλάμε. Και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Βέβαια, το βιβλίο μιλάει και για άλλες παθογένειες που έρχονται από την εποχή του εμφυλίου, είναι και όπως λέει η παροιμία.
0: Τα πόνερα, ναι.
1: Ναι, διαμαρτύρες γονέων, παιδεύουσι τέκνα, κάπως έτσι συμβαίνεται μέσα στο βιβλίο. Πραγματεύεται βέβαια θέματα όπως οι παράλληλες πορείες των ανθρώπων, που είναι τόσο ξεχωριστές και διαφορετικές την ίδια στιγμή, για το πώς το συνέστημα έρχεται να επηρεάσει τη λογική όταν μπαίνει αυτό το θέμα της μιας παλιάς δολοφονίας που ταράζει την Εστάλια και δεν μπορεί να αντέξει τις επιπτώσεις που θα έχει απέναντι στη μητέρα της, στον πατέρα της, και έρχεται σε ένα φοβερό δίλημα. Και βέβαια αυτό που είπα, τα κρίματα των προηγούμενων γενιών που βασανίζουν τις επόμενες, όπως λέω εγώ, όπως σήμερα πληρώνουν τα παιδιά μας για τον κόσμο που κτίσαμε οι προηγούμενοι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Το καλοκαίρι σας πώς θα είναι, κύριε Καλπούζο? Γράφετε κάτι αυτή την περίοδο? Κάτι...
1: Το καλοκαίρι γράφω και μάλλον, όχι μάλλον, για πρώτη φορά κινούμε σε τόσο σύγχρονη εποχή για ένα βιβλίο που θα κινείται από το 2008 μέχρι το 2024.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να γράψω για τη σημερινή Ελλάδα, για τα σημερινά προβλήματα, πώς τα βλέπω από την πλευρά μου.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε πώς θα το εισπράξουν οι αναγνώστες. Και συγχρόνως έχω τον κήπο μου εδώ, τα ζευγαρωτικά μου, τα λουλούδια μου και ασχολούμαι και με αυτά.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Πολύ ωραία και ειδηλιακά μου ακούγονται όλα αυτά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές εμπνεύσεις, καλά ταξίδια. Φαντάζομαι θα σας δούμε μια βόλτα και εδώ στην έκθεση βιβλίου τώρα τον Ιούνιο.
1: Για να δούμε. Να πω βέβαια για τους ακροατές ότι ο τίτλος «Ό,τι αγαπώ» είναι δικό σου. Φυσικά να ξέρουν το τραγούδι που ερμήνευσε η Γλυκερία. Είναι δική μου η στίχη, δεν το έκλεψα. Είχε προηγηθεί το τραγούδι και επειδή τέριαζε πάρα πολύ με την ηθοπλασία του βιβλίου, διάλεξα αυτόν τον τίτλο.
0: Και δεν θα σας ζητήσει κανείς πνευματικά δικαιώματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αν θα τα ζητήσω από τον εαυτό μου, δεν ξέρω αν θα μου τα δώσει. Πάντως είναι ένα βιβλίο που πραγματικά ο στόχος αυτός ήταν και αυτό που από ό,τι έχω εισπράξει από τους αναγνώστες, γεμίζει με ψυχική ανάταση και φως τον αναγνώστη. Ήταν στόχος μου αυτό να λειτουργήσει έτσι σε μια αισιόδοξη πνευματική πτήση κόντρα σε αυτή την συναισθηματική πτώση των καιρών μας. Να δώσει δηλαδή στον αναγνώστη λίγο όνειρο.
0: Το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλπούζο, για αυτή την κουβέντα. Ή στο επανειδήν θα πω. Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Για δική μου καλή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: Μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα σε λίγη ώρα στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ με ελεύθερη είσοδο. Μια εκδήλωση συζήτηση με θέμα μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία» του Στάθη Γκότση, ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά τα πάντα γύρω από την μουσιακή εκπαίδευση, υπηρετώντας για περισσότερα από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού με κύριο τομέα αυτών της μουσιακής εκπαίδευσης. Και είναι πολύ σημαντικό να μπει η κουλτούρα αυτή του μουσείου στην εκπαίδευση και στην ζωή των νέων ανθρώπων και γενικότερα και των ενηλίκων, θα πω εγώ. Μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν σήμερα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παύλα παρουσίαση και ενός ενδιαφέροντος βιβλίου, αλλά και μιας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αν κρίνω και από τους ομιλητές. Χαιρόμαστε πολύ που λίγο πριν την παρουσίαση έχουμε τον κύριο Στάθη Γκότση μαζί μας, επί του πιεστηρίου. Κύριε Γκότση, έτσι να μας πείτε τα νεότερα και να μας πείτε όλα αυτά τα ωραία που μας ετοιμάζετε σε λίγη ώρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές, τις ακροατριές σας. Δική μου είναι η χαρά που μου δίνεται την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για κάτι που καλούμε όλους τους φίλους της πόλης σε μία ώρα περίπου στο Ισλαχανέ να τα πούμε και από κοντά. Όπως είπατε, με πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους και της πόλης και των πανεπιστημίων της πόλης.
0: Σε μια συζήτηση που, ναι, που θα έλεγα εγώ ότι θα μπορούσε να γίνει η ημερίδα, θα μπορούσε να γίνει έτσι σε πολλές ημέρες να επεκταθεί, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, μια πολύ μεγάλη υπόθεση όλο αυτό, και είναι καλό έτσι που υπάρχουν έστω οι αφορμές για να ανοίξει μια τέτοιου είδους συζήτηση.
1: Ασφαλώς έχετε δίκιο, γιατί το θέμα της σύνδεσης του μουσείου με την εκπαίδευση και όχι μόνο τη σχολική εκπαίδευση, καλά το θέσατε εξ αρχής.
0: Την εκπαίδευση όλων μας, κύριε Γκότση.
1: Με τη μόρφωση, θα έλεγα, έτσι, και έτσι. Με την
0: κουλτούρα και την καθημερινότητά, ναι, μας. Γιατί να πηγαίνουμε στο εξωτερικό, στα μουσεία, και να μην πηγαίνουμε και στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Μερικές φορές ακούγονται όλα αυτά λίγο βαρύγδουπα.
0: Δεν είναι.
1: Ακαδημαϊκά. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι τα μουσεία, οι χώροι πολιτισμού, η αρχαιολογική χώροι, τα μνημεία, να ενταχθούν με έναν τρόπο αβίαστο, ευχάριστο και δημιουργικό
0: στη ζωή των ανθρώπων. Ακριβώς, ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αυτό, ναι, είναι το όλο στοίχημα. Και εδώ έχουμε κάνει βήματα φυσικά ως χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά μας λείπει νομίζω ένα κρίσιμο ουσιαστικό κομμάτι, το να κατανοήσουν και οι φορείς του πολιτισμού ότι αυτά όλα δεν είναι πράγματα που απευθύνονται ούτε στο μορφωμένο, ούτε στον τουρίστα που έρχεται να πει τα λεφτά του, γιατί τώρα τραβάμε και αυτό το, τη δυσκολία τελευταία. Έτσι, δηλαδή εγκαινιάζονται μουσεία καινούρια, αποδίδονται στις πόλεις αποκατεστημένα μνημεία κτλ. Αλλά πάντα δυστυχώς είναι ορατό, εξόφθαλμα ενίοτε, ότι το βλέμμα της πολιτείας είναι στραμμένο στις εισπράξεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε διαφορετικά, να το αλλάξουμε και να βρούμε τους τρόπους. Η μουσιακή εκπαίδευση έχει δοκιμάσει τέτοια πράγματα στην πράξη. Δεν είναι θεωρία όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Όχι απλώς για να φέρει μικρούς και μεγάλους κοντά στην κληρονομιά, αλλά και διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Ανθρώπων που δεν τους παίρνουν το μάτι σου για όσους επισκέπτες των μουσείων. Από αυτούς που θα τους εντάσσαμε σε αυτό που λέμε κοινωνικό αποκλεισμό. Ηλικιωμένους, ανθρώπους με προβλήματα, ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας ενδεχομένως, ή με αναπηρίες, ή μειονοτικούς, ή αλλιώτικους, διαφορετικούς. Γιατί τα μνημεία, ξέρετε, και τα μουσεία είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνει ένας πολύ ενδιαφέρον ζωντανός χώρος διαλόγου των ανθρώπων.
0: Ζωντανός χώρος, όπως το είπατε.
1: Αυτό.
0: Να μην είναι κάτι μουσιακό, ας πούμε. Γιατί το μυαλό μας συνειρμικά πάει ότι το μουσείο είναι κάτι που έχει πεθάνει, κάτι μουσιακό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ναι, κάτι που δεν είναι ζωντανό.
1: Η ίδια η έννοια του μουσείου έχει εκλειφθεί και έχει περάσει και στα λεξικά και στην καθημερινή ως ένας παροχημένος, βαρετός, μοχλιασμένος χώρος. Μπορούμε να τον κάνουμε με απλά βήματα, αλλά με θέληση και πολιτική επιλογή, να τα κάνουμε με πραγματικούς χώρους που να, όχι απλώς να περνάμε καλά, να ανοίγουν και τα μυαλά των ανθρώπων, ξέρετε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αν κάτι είναι κρίσιμο στις μέρες μας, νομίζω είναι αυτό ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, περισσότερο κριτικά, περισσότερο συνειδητά, και μας βοηθάει σε αυτό πάρα πολύ το μουσείο. Γιατί το μουσείο δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αφηγείται ιστορίες. Ιστορίες αλλιώτικες, περασμένων ανθρώπων, περασμένων εποχών. Όχι για να τις θαυμάσουμε ή για να νιώσουμε περήφανοι, αλλά γιατί αυτές μπορούν να μας βάλουν σε ένα τρυπάκι του μυαλού, έτσι, και του συναισθήματος και της φαντασίας. Επομένως, να δούμε και τον κόσμο ενδεχομένως και με διαφορετικά μάτια στο μέλλον.
0: Τι προσδοκάτε από την σημερινή κουβέντα, έτσι, τελειώνοντας η κουβέντα, τι θα θέλατε να πάρει ο επισκέπτης αυτός που θα έρθει σήμερα μαζί του φεύγοντας?
1: Νομίζω αυτό, να μείνουν κάποια ίχνη ενδιαφέροντος, για να πάμε την συζήτηση θεωρητική, ένα βηματάκι
0: παρακάτω.
1: Γι' αυτό και μπορούν άνθρωποι από διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικά άνθρωποι των φορέων ή των πολιτισμού ή της εκπαίδευσης, να βρουν πράγματα που να τους φανούν ενδιαφέροντα και να κινητοποιήσουν, αν θέλετε, δράσεις της επόμενης μέρας.
0: Πολύ ωραία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν συζήτηση σε συντονισμό του αγαπημένου συναδέλφου του Απόστολου του Λικεσά. Θέλετε να πείτε τους εξαιρετικούς ομιλητές που θα σας πλαισιώσουν?
1: Καταρχήν
0: σήμερα
1: πρέπει να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Έλληνων Αρχαιολόγων, το παράδειγμα Βόρειο Ελλάδος που με κάλεσε, όπως και το Ισλαχανέ, φυσικά, που είναι ένας υπέροχος χώρος, καινούριο σχετικά για την πόλη και σχετικά άγνωστος. Να μια ευκαιρία να δούμε και έναν μουσιακό χώρο που είναι αλλιώτικος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί είναι ιστορικός, γιατί είναι βιομηχανικός, γιατί αναφέρεται στο οθωμανικό παρελθόν της πόλης, που μερικές φορές το ξεχνάμε ή το κουκουλώνουμε. Η ευγνωμοσύνη μου λοιπόν είναι καταρχήν στους ανθρώπους, στους φορείς, αυτούς που με κάλεσαν. Αλλά στην κουβέντα θα είναι ο ομότιμος καθηγητής της παιδαγωγικής, ο Γιώργος Οβρόλιος, που είναι ένας άνθρωπος που η πόλη δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο Κώστας Κασβίκης, που είναι επίσης καθηγητής παιδαγωγικών στη Φλόρινα και πρόεδρος του τμήματος παιδαγωγικών εκεί. Η αγαπημένη μου συνάδελφος, εγώ υπηρέτησα πολλά χρόνια, το είπατε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήμουνα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. Η Εύα Ιφουρλίγκα λοιπόν, η καλή συνάδελφος, μουσιολόγος, αρχαιολόγος, και που κάνει τα ίδια πράγματα, ας πούμε, στο Δελφάκι εδώ της Θεσσαλονίκης. Η Αρετή Κονδυλίδου, που είναι στο Ισλαχανέ, ανθρωπολόγος και θεατρολόγος, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει από τα μέσα, την εκπαίδευση και την μουσιακή εμπειρία και τη μουσιολογία. Νομίζω ότι θα είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Πολύ εξαιρετική παρέα, με πάρα πολλές γνώσεις και έτσι εξειδίκευση σε τομείς που δύσκολα βρίσκει κάποιος μαζεμένους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι μια πολύ ωραία συνάντηση, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να σας βρούμε όλους μαζί. Ναι.
1: Είναι μια καλή συγκυρία και νομίζω ότι και η μέρα είναι καλή. Μας έκανε αυτόν τον καιρό που είναι σωστός για μια έτσι ημί υπαίθρια εκδήλωση, γιατί ούτε μέσα θα είμαστε ούτε έξω. Σε μια από τις πολύ ωραίες έθριες αυλές του Ισλαχανέ.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: ξανά.
1: Και μιας και μπήκαμε σήμερα έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πολύ μέσα στα βιβλία, είναι ο Ιούνιος ο μήνας του βιβλίου, κακά τα ψέματα, για την Θεσσαλονίκη με το Φεστιβάλ Βιβλίου. Καλώς το Σάκη, έλα, έλα. Γεια. Σάκης Γκίνας, κυρίες και κύριοι, αθλητική ενημέρωση πάντα. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Βιβλίου 2026 επιστρέφει στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Από αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου έως την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένας από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Η φετινή διοργάνωση, να σας πω, ότι είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 45 γίνεται φέτος το φεστιβάλ. Η Νέα Παραλία γίνεται λοιπόν το μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ωραίες συναντήσεις εκεί από το ύψος του Λευκού Πύργου και κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής.

Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα με πολύ ωραία πράγματα. Το έλεγα και πριν ότι οι Δευτέρες είναι πια πολύ δυναμικές το καλοκαίρι, και οι Τρίτες και οι Τετάρτες, με πολλές εκδηλώσεις και ωραία πράγματα να κάνει κάποιος στην πόλη. Ευτυχώς και ο καιρός είναι συνεργάσιμος και καλά θα κάνει έτσι να παραμείνει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι.

Αύριο, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Ελίνα Πέτκου. Αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν εδώ και λίγη ώρα πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Το συνεργείο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην οδό Ευζώνων πάνω από τη Βασιλεώς Γεωργίου, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αυτή την ώρα έχουν κλείσει οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης, με την αστυνομική παρουσία να είναι έντονη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και πυκνή καπνή να έχουν ξεσκεπάσει την περιοχή. Επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα που είχε εγκρίνει πρόσφατα την αποφυλάκησή του. Το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για ανέρεση, κρίνοντας ότι δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ηφόρο απόλυσή του. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή, ενώ η υπόθεσή του θα εξεταστεί από το νέο δικαστικό συμβούλιο. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως ανέφερε, η βάση εισαγωγής στα ΑΕΗ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, ενώ οι διαδικασίες έχουν επισπευστεί ώστε να διευκολυνθεί ο έγκαιρος προγραμματισμός των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για την είσοδο της Αμερικανικής Ευρών στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΕΔΙΑΕΠ. Η Σεβρόν αποκτά το 70% της παραχώρησης και αναλαμβάνει ρόλο operator σε συνεργασία με τη Hellenic Energy στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων για υδρογονάνθρακες. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για σημαντική επενδυτική εξέλιξη που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία και φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν από αύριο έως και την Παρασκευή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών λόγω εργασιών κοπής πρασίνου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 6 το πρωί έως το απόγευμα στο τμήμα από τη Βούλγαρη έως τον κόμβο Νέου Ρησίου με τμηματικούς αποκλεισμούς της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Στη Γενέβη της Ελβετίας προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στη γαλλική πλευρά της λίμνης Λεμάν στο Εβιάν για τη σύνοδο κορυφής της G7. Οι ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, μετά και την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και ζητήματα εμπορίου και τεχνολογίας. Ο Αμερικανός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου. Στο σχετικό σημείωμα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρεται ότι ο στρατιωτικός αποκλεισμός συνεχίζεται περιορίζοντας κάθε είσοδο και έξοδο από τα Ιρανικά λιμάνια, ενώ επισημαίνεται πως δεν θα πρέπει να επιχειρείται διέλευση μέχρι να δοθούν ρητές οδηγίες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιδιώκει η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό του πρόγραμμα, να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ περίπου 60 ημέρες μετά την υπογραφή της. Ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Μπαγαΐ τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται ούτε τις ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ, ενώ έκανε λόγο για δεσμεύσεις σχετικά με τον τερματισμό των εντάσεων και την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Εμένα να θυμάσαι, και έχουμε ήδη ξεκινήσει στα 9 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Έτοιμοι εδώ στο καθιερωμένο μας νέο ραντεβού από τις 6 έως και τις 8. Δε στο πάλι μεριά, όσο μπορούμε να το δούμε θετικά, όσο μπορούμε να το δούμε αισιόδοξα, να το δούμε καλοκαιρινά σίγουρα. Καταπληκτική ημέρα η σημερινή. Χωρίς βροχές, με κάποιες νεφώσεις, αλλά τελικά δεν έβρεξε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα δούμε και πώς ακριβώς θα έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ως προς τα του καιρού. Επικοινωνώντας το 2312-85-106 και φυσικά επικοινωνούμε στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί παρέα, συντονισμένοι, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, νέα της πόλης, αλλά και διεθνείς ειδήσεις. Ό,τι φυσικά μας τραβάει την προσοχή με, να μην σου πω τώρα ευχάριστο τρόπο, αλλά να σου πω με έναν ουδέτερο τουλάχιστον τρόπο. Χρήστος Μάστορας είναι εδώ με το νέο του τραγούδι, το τελευταίο του τραγούδι. Είναι ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο προσωπικό του πρώτο άλμπουμ. Είναι ο Χρήστος Μάστορας και είναι και μία Μαργαρίτα. Όχι το όνομα, το κυρίως όνομα Μαργαρίτα. Είναι αυτή η Μαργαρίτα την οποία πολλές φορές της έχουμε μπει στη διαδικασία να μαδίσουμε. Και τελικά για να δούμε αν μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει, τι γίνεται.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας, αυτή η Μαργαρίτα την οποία μαδάμε ενίοτε. Νομίζω ότι μαδούσαμε σε πιο νεαρές ηλικίες και όταν υπήρχε ακόμα έτσι ο ρομαντισμός και γενικότερα μια διάθεση αισιοδοξίας. Εδώ είμαστε στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 6 και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα θα έλεγα τώρα. Ναι, σκλοφορίες είμαστε εκεί κάθε Σάββατο απόγευμα. Βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ιστορίες, ό,τι τρέχει στην πόλη, ό,τι μας αφορά, αλλά και με διεθνείς ειδήσεις, κυρίως ό,τι έτσι τραβά την προσοχή μας ως επιτοπλίστων, θα έλεγα, με περιέργεια. Λοιπόν, στα τη σημερινή ημερομηνία τώρα, 15 Ιουνίου, και σήμερα έχω να σου πω ότι γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, αλλά και ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Λοιπόν, όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια, νομίζω ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ζώδιο των διδύμων, οπότε χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, αλλά και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Παγκόσμια ημέρα επίσης κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Σημαντική ημέρα. Και λίγο αργότερα θα μοιραστώ μαζί σου έτσι και μια σχετική έρευνα η οποία αφορά στη συγκεκριμένη ημέρα, με νούμερα και με καταγγελίες περιστατικά εντός αγωγικών, τα οποία πραγματικά μας δυσαρεστούν, μας δυσανασχετούν, έτσι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Επίσης είναι σήμερα Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι ωραία ημέρα, αστακού, δηλαδή φαγόσιμο πάλι. Γαστριμαρχική γιορτή για το πιο πανάκριβο, λέει, αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Αυτό πάλι πόσο ακούγεται. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο είναι το πιο πανάκριβο αλίευμα, αλλά σίγουρα είναι από τα πολύ πανάκριβα, πραγματικά. Και βέβαια κατά πόσο τελικά ίσχυε αυτό ότι παλαιότερα ήταν πραγματικά ένα θαλασσινό, ένα γεύμα δείπνο το οποίο μπορούσε να έχει κάποιος φτωχός ή φυλακισμένος, αυτό όντως κάνει εντύπωση. Τώρα, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Magna Carta. Σαν σήμερα το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου Ζαν Μπατίστ Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Επίσης, σαν σήμερα, έχω να σου πω, στα των ημερομηνιών, ιδρύεται στον Πειραιά το 1885 ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, ενώ σαν σήμερα γεννιέται το 1883 ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωτοθλήματος Ποδοσφαίρου, το γνωστό Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Επίσης, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1994 ο δικός μας Μάνος Χατζηδάκης, αγαπημένος Έλληνας συνθέτης, αλλά επίσης σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1996 η Έλα Φίτζερλαντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Ας ακούσουμε κάτι από Μάνο Χατζηδάκη, έχει γράψει τόσες πολλές αμέτρητες επιτυχίες, κάτι αγαπημένο, δεν ξέρω, δεν πλησιάζει και πανσέλινος, το Φεγγάρι είναι κόκκινο.

το φεγγάρι είναι κόκκινο και ορχιστρικό. Ό,τι και να πεις είναι λίγο πραγματικά για τον Μάνο Χατζηδάκη. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δέστο από άλλη μεριά. Αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, στην αρχή της εβδομάδας, σκέφτομαι πραγματικά να ξεκουράστηκε στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι προσπαθούμε να ξεκουραστούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Τρέχουν όλα αυτά τα οποία αφορούν στα του σπιτιού, αφορούν στα των υποχρεώσεων, όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε αλλά δεν έχουμε χρόνο να πραγματοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ως εργαζόμενοι. Οπότε περιμένεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όπου και αν κοιτάξεις έτσι μέσω αναρτήσεων που αφορούν στα του Σαββατοκύριακου, θα διαπιστώσεις ότι τελικά όλοι καταλήγουμε κάπου εκεί. Δηλαδή σου λέει, τι να πρωτοπρολάβεις το Σαββατοκύριακο? Να βάλεις πλυντήριο, να καθαρίσεις, να τακτοποιήσεις, να συμμαζέψεις, να σιδερώσεις, να μαζέψεις αυτά τα οποία έχεις απλώσει και μπορεί να βρίσκονται και μία εβδομάδα στο μπαλκόνι, καθόλου απίθανο. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δεν ξέρω, προσωπικά πραγματικά το συχαίνω με όλο αυτό με το που απλώνουμε τα ρούχα. Γενικά, ό,τι περιλαμβάνει σίδερο, άπλωμα ρούχο και πλυντήριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού, αλλά το συγκεκριμένο αυτό, ειλικρινά, και ζηλεύω. Ενθουσιάζομαι. Μου φαίνεται περίεργο. Αυτοί οι οποίοι απλώνουν τα ρούχα τους με τόσο μαθηματική ακρίβεια, δεν απίστευτο, πραγματικά. Και τα απλώνουν και τα σετάρουν κιόλας. Δηλαδή, θες ρούχα σε διαφορετικό σημείο, οι μπλούζες αλλού. Ίσως για να τους είναι και πιο εύκολο μετά, όταν θα πρέπει να τα συγκεντρώσουν, να τα μαζέψουν. Λέω εγώ τώρα, σκέφτομαι, δεν ξέρω. Πραγματικά μπορεί να ισχύει και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα του καιρού. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 65%. Στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης πάντα, Καλαμαριά 29 βαθμούς Κελσίου, υγρασία λίγο χαμηλότερη στο 56%. Άνω Πόλη 28 βαθμούς Κελσίου, 61%. Πηλαία Θεσσαλονίκης 29 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 51%. Και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στον Φίνικα. 29 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 56%. Τώρα για αύριο, Τρίτη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης έχω να σου πω κανονικές θερμοκρασίες για τις υπόλοιπες ημέρες, βλέποντας έτσι λίγο εδώ τα προγνωστικά για την εβδομάδα αυτή που τρέχει. Αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για το Σαββατοκύριακο, νομίζω. Αν και δεν μου φαίνεται περίεργο, κάποιοι ήδη να έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους ή να έχουν τελειώσει, διότι η ώρα είναι 6 και 20. Κάποιοι μπορεί να επιστρέφουν σπίτι και ήδη να σκέφτονται το Σαββατοκύριακο. Δεν θα μου φανεί καθόλου μα καθόλου περίεργο. Νίνα Μαζάν είναι εδώ, συνεργάζεται με τον Κώστα Λιβαδά και τραγουδούν για ένα θαύμα της φύσης.

0: φύση.
1: Θαύμα της φύσης, Δίνα Μαζάνη, συνεργασία με Κώστα Λιβαδά και σε διεθνείς ειδήσεις. Μητέρα λέει πλήρωσε 20.000 ευρώ, ναι, 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε χωρίς δόντια. Υπάρχει και η σχετική φωτογραφία όπου δείχνει το χαμόγελό της, το οποίο εντυπωσιακό δεν το λες. Από το τέλειο χαμόγελο λοιπόν που ονειρευόταν, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πραγματικό εφιάλτη. Μία απλή επέμβαση οδοντιατρική στην Τουρκία, η οποία εξελίχθηκε τελικά σε εξαντλητική περιπέτεια για μία μητέρα από τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς έμεινε χωρίς δόντια. Τα δόντια δηλαδή, από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία, έχουν τροχιστεί πάρα πολύ, προκειμένου μάλλον ίσως σκεφτόταν για κάποιες θήκες, μεριτίνη, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα διαβάσω και την είδηση για να σου τη μεταφέρω και να έχεις και εσύ μία άποψη. Πάντως η συγκεκριμένη κυρία έμεινε χωρίς δόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, με έντονους πόνους και σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της. Η 38χρονη λοιπόν Τζάκι Λίν από τον Νόριτς ταξίδεψε 3 φορές στην Τουρκία για οδοντιατρική περιποίηση, αφού ορμονικές αλλαγές έπειτα από ιατρική επέμβαση την είχαν αφήσει με κατεστραμμένα δόντια. Αρχικά λοιπόν επέλεξε μία μη επεμβατική αισθητική λύση, με συγκολητική ρητίνη, bonding, με κόστος περίπου 3.000 λίρες, δηλαδή περίπου 3.500 ευρώ. Ως εδώ, ok. Το bonding, το οποίο ουσιαστικά είναι μικρές φλούδες που μπαίνουν, τοποθετούνται πάνω στα δόντια για να έρθει και να γεμίσει δηλαδή αυτό το bonding που λέμε, το χαμόγελο. Η γυναίκα λοιπόν στην αρχή δήλωσε ικανοποιημένη, όμως το υλικό άρχισε σύντομα να αποκολλάται. Στη συνέχεια ταξίδεψε ξανά στην Τουρκία. Υπευλήθησε τοποθέτηση στεφανών, δηλαδή στεφανών είναι οι γέφυρες, έτσι που χρησιμοποιούμε εμείς και λέμε, πληρώνοντας περίπου 6.000 λίρες, περίπου δηλαδή 7.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν υπευλήθη σύμφωνα με την ίδια σε πολλαπλές απονευρώσεις, χωρίς να έχει ενημερωθεί πλήρως. Ενώ αντί για μεμονωμένες στεφάνες, τοποθετήθηκαν γέφυρες. Δηλαδή αντί να μπουν θήκες στο κάθε δόντι, μπήκαν γέφυρες δοντιών, που μπορεί να είναι μέχρι και 3 δόντια, να καλύψει 4. Μετά τη διαδικασία λοιπόν ξύπνησε με έντονο πόνο, τον οποίο χαρακτήρισε ίδια πραγματικά αφόρητο. Και τώρα τι συνέβη, όπως περιγράφει, είχε και συνέχεια όλο αυτό, διότι μετά υπήρχε και αποκόλληση και από τις γέφυρες που τις είχαν τοποθετήσει. Οπότε επέστρεψε εκ νέου στην Τουρκία. Άλλη οδοντίατρος τώρα, άλλος οδοντίατρος, την ενημέρωσε ότι τα δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά. Και η μόνη λύση, άκου, ήταν η εξαγωγή τους και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Το συνολικό κόστος φυσικά ανεβαίνει εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, αν και νομίζω ότι δεν είναι τόσο το θέμα του κόστους. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία και τελικά έφτασε περίπου 18.000 λίρες, 22.000 ευρώ, ποσό που όπως αναφέρει δανείστηκε από τον πατέρα της. Και υπάρχει και συνέχεια, διότι εμφάνισε λίμωξη στο στόμα, οδοντικό απόστημα, εξαπλώθηκε στο πρόσωπο, στο αίμα και όλα αυτά από μία επίσκεψη σε κάποιον οδοντίατρο στην Τουρκία. Παρόλα αυτά δεν κατηγορεί τις κλινικές στην Τουρκία, είπε η ίδια, σημειώνοντας ότι πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να αναζητούν φθηνότερες λύσεις στο εξωτερικό λόγω δυσκολιών πρόσβασης σε οδοντιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να τις πούμε περαστικά και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με Νατάσα Αποφίλιο, η οποία είναι εδώ με νέο τραγούδι, Όλα Τέλεια. Έτσι ακριβώς τιτλοφορείται, είναι τελικά όλα τέλεια. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε αυτό το όλα τέλεια λίγο έτσι εξασθενεί. Η Νατάσα Αποφίλιο συνεργάζεται με Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμο Ευαγγελάτο, μια κυκλοφορία η οποία γενιάζει και τη νέα δισκογραφική εταιρεία στην οποία θα υπάρχει, Όλα Τέλεια, ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει και τη στιγμή της διάψευσης, όλα αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή μας, διαψεύδονται και τελικά μένουν ως μνήμες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Μάρινα Σάτη και Ανατολή. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Διαβάζω εδώ μία είδηση που αφορά στα του ραδιοφώνου, αλλά στα αυτοκίνητα, στο φεστιβάλ. Τέλος, λέει, το παραδοσιακό ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα. Τι το αντικαθιστά? Με τη μαζική λοιπόν εξάπλωση της τεχνολογίας και την ένταξή της στον κόσμο του αυτοκινήτου, πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα έχουν αλλάξει. Με αποτέλεσμα αρκετά παραδοσιακά συστήματα που παλαιότερα θεωρούνταν κομβικά για τα αυτοκίνητα να μπαίνουν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ένα λοιπόν από τα πιο διαδεδομένα συστήματα αυτής της κατηγορίας είναι το παραδοσιακό ραδιόφωνο αυτοκινήτου και ειδικότερα οι συσκευές τεχνολογίας FM. Το ραδιόφωνο λοιπόν, το οποίο αποτέλεσε για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της οδήγησης, αν και ποτέ δεν κατάλαβα αυτούς οι οποίοι πραγματικά οδηγούν χωρίς να ακούν μουσική. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν CD και ακούν τη δική τους μουσική, αυτά που τους αρέσει, ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Παλαιότερα υπήρχαν οι κασέτες στα αυτοκίνητα, και όμως ναι, τα προλάβαμε. Η μετάβαση λοιπόν αυτή, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, δεν σημαίνει ότι το ραδιόφωνο πεθαίνει, αλλά ότι περνά σε νέα εποχή. Όπως η τηλεόραση πέρασε από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα, έτσι πλέον αλλάζουν και τα πράγματα και στα FM. Το Digital λοιπόν Audio Broadcasting είναι αυτό που αναλαμβάνει πλέον τη θέση των FM AM. Αλλάζουν τα πράγματα. Η νέα εποχή του ραδιοφώνου έχει ήδη ξεκινήσει, μάλιστα εδώ και καιρό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συμπεριλάβει στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τα τέλη του 2020 την οδηγία ότι όλα τα αυτοκίνητα, όπως και οι αγιακές συσκευές που πουλούνται στην Ευρώπη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής σήματος DAB. Αυτά είχα να σου πω περί ραδιοφώνου, περί αλλαγής συστημάτων, και αξίζει να σημειωθεί ότι μολονότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα δεν γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία, με τους οδηγούς να παραμένουν πιστοί στα FM. Κάτι που ωστόσο στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αλλάξει, μιας και το ψηφιακό σήμα έρχεται για να κυριαρχήσει. Πάντως είναι πολλές οι επιλογές μέσα στο αυτοκίνητο για το τι μουσική θα ακούσεις. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να ακούν και τη δική τους αγαπημένη λίστα από Spotify μέσω του κινητού και να οδηγούν εκείνη την ώρα και να βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους. Και βέβαια οι περισσότεροι νομίζω ότι μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν και δικά τους CD, δηλαδή να ακούν τις μουσικές που θέλουν, τις μουσικές που πραγματικά έτσι τους φτιάχνουν τη διάθεση, κυρίως όταν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι περνούν πολλές ώρες πίσω από ένα τιμόνι, είτε για οδηγούς ταξί. Δηλαδή, πολλές φορές έχω συναντήσει οδηγούς ταξί οι οποίοι ακούν συγκεκριμένες μουσικές και ακούνε CD. Έχουν μάλιστα μερικοί και ολόκληρο σύστημα έτσι μέσα στο αυτοκίνητο. Digital ήχοι, πραγματικά πέρα από το κανονικό, από το στάνταρ, από το δεδομένο. Και πολλοί βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν τα δικά τους CD με τις δικές τους αγαπημένες μουσικές. Νίκος Απέργης, Da Florence και ίσως αύριο.

Ίσως αύριο. Ίσως αύριο. Πάντως, πόσες συνεφορές πραγματικά αφήνουμε πράγματα για αύριο. Αφήνουμε πράγματα για την ερχόμενη εβδομάδα. Αφήνουμε πράγματα για αργότερα, χωρίς να συνειδητοποιούμε τελικά πόσο σημαντικό είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε σήμερα. Από τα πολύ πολύ απλά, με το να πιεις καφέ με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, με το να πας μια βόλτα, να περπατήσεις, να χαλαρώσεις. Γενικότερα, το να μπεις στη διαδικασία να εκτιμήσεις το τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις για το αύριο, και χωρίς αυτό να είναι απεσιόδοξο, είναι η πραγματικότητα και είναι και ρεαλιστικό αυτό 100%. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ανοίξει εσύ στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Πολλές φορές, εγώ προσωπικά δυσανασχετώ όταν βλέπω τις φλέβες στα χέρια μου. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μου κάνει προσγυμνασμένο, μου κάνει λίγο προσγερασμένο, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι ότι βλέπω τις φλέβες, ας πούμε, να πετάγονται, ή μετά από πολλές ώρες δουλειές, ξέρω εγώ, και όλα τα σχετικά, ή κούρασης και γυμναστικής. Δεν μου βγάζει όλα αυτό την εικόνα ενός χεριού το οποίο είναι γυμνασμένο. Στο μυαλό μου αυτό έχει περάσει ως γερασμένο. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ μία σχετική ανάρτηση στο παράξενο.gr, που μου λέει τι, ότι οι ορατές φλέβες, λέει, στους πύχης είναι ένδειξη χαμηλού σωματικού λίπους. Καλά, εντάξει. Υγιούς αρτηριακής πίεσης, να το δεχτώ, και εξαιρετικής καρδιαγκιακής λειτουργίας, επίσης να το δεχτώ. Αυτές λοιπόν οι ορατές φλέβες του πύχη σου, που μπορεί να είναι και πιο πάνω στα χέρια, δηλαδή κάποιες φορές όντως αυτές οι φλέβες δεν είναι μόνο στα χέρια, στην παλάμη, εξωτερικά της παλάμης, μπορεί να είναι και πιο πάνω, δηλαδή και από τον καρπό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν συνδέουν, λέει εδώ, τις έντονες φλέβες του πύχη με τη φυσική κατάσταση, και υπάρχει καλός λόγος γι' αυτό. Οι φλέβες γίνονται πιο ορατές όταν υπάρχει λιγότερο λίπος κάτω από το δέρμα, επιτρέποντας στα υποκείμενα αιμοφόρα αγκία να φαίνονται πιο καθαρά. Γι' αυτό λοιπόν αθλητές, bodybuilders και γενικά δραστήρια άτομα έχουν συχνά πιο εμφανείς φλέβες, ιδιαίτερα στα χέρια και τους πύχης. Η άσκηση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, το αυτονόητο. Η τακτική φυσική δραστηριότητα βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, τη λειτουργία των αγκείων και την ελαστικότητά τους, βοηθώντας το καρδιαγιακό σύστημα να μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά πιο αποτελεσματικά τελικά σε όλο το σώμα. Οι ερευνητές πάντως έχουν διαπιστώσει ότι οι ορατές φλέβες συχνά σχετίζονται με παράγοντες όπως χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους, μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και υγιή αγκιακή ανταπόκριση. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, δεδομένο. Το αυταπόδεκτο, δηλαδή, ότι οι φλέβες μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα, ας πούμε, στο πάνω μέρος της παλάμης, όπου συναντάμε πάρα πολύ, ή και γενικότερα μέχρι και την περιοχή του χεριού, στους αγκώνες, διότι όταν έχεις και μια δουλειά η οποία είναι χειρανακτική, είναι φυσικό και επόμενο. Δηλαδή, μπορεί και κάποιος ζωγράφος, κάποιος γλύπτης, κάποιος οικοδόμος, ο οποίος χρησιμοποιεί τα χέρια του, πραγματικά να βλέπει οι φλέβες να είναι πολύ πιο έντονες. Από την άλλη, βέβαια, και είναι λογικό, ότι σε αυτά τα σημεία δεν υπάρχει ιδιαίτερο λίπος. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν νορμάλ δείκτη μάζας σώματος, σαφώς. Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι και αποφασίσου.

απόφαση σου, Δημόσια Αναστασιάδη, σε αυτό είναι το νέο το τραγούδι, το τελευταίο το τραγούδι και νέο τραγούδι για τον Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος είναι και πάλι εδώ, επιστρέφει δισκογραφικά, επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι, το νέο το single πάλι. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ρυθμικό, έχει συνέστημα, έχει αυτή τη γνώριμη, θα λέγαμε, μουσική ενέργεια του Γιώργου Αλκαίου. Και μας φέρνει εικόνες, εικόνες από διαδρομές, καλοκαιρινούς έρωτες, στιγμές που μένουν για πάντα, λέμε τώρα χαραγμένες. Το πάλι το οποίο κυκλοφορεί και φέρει την υπογραφή του Γιώργου Αλκαίου σε μουσική και στίχους, αλλά και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο, έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι έχει ηλεκτροπόπ στοιχεία, έχει δυναμικό beat και έχει φυσικά και ένα άμεσο ερωτικό ρεφρέν, το οποίο μας μένει και από το πρώτο άκουσμα αυτό το πάλι πάλι πάλι, διότι μιλάει για αυτόν τον έρωτα ο οποίος με το πάει να τελειώσει και νομίζει ότι ξεμπέρδεψες, έρχεται και πάλι, ξαναζωντανεύει, επιστρέφει. Και κάπου εκεί στα καλοκαιρινά βράδια, στα φώτα της πόλης, στις αναμνήσεις, έρχονται αυτοί οι έρωτες, στους οποίους δεν τους θέλεις, θέλεις να τους διώξεις, αλλά δεν τα καταφέρεις πάντα, οπότε έρχονται πάλι.

Το νέο το τραγούδι, επιστροφή δισκογραφικά αυτό το καλοκαίρι, και εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε στην πρώτη μας ώρα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δέστο από άλλη μεριά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7, έως και τις 8. Στις 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με την Ελίνα Πέτκου. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως μετά, δρυμύτερη. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε έως και τις 8 εδώ πάντα στο δέστο από άλλη μεριά. Λοιπόν, στα Βέντο ή Βία Δάμου, έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα και για πάντα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υπέγραψαν ψηφιακά μνημόνιο κατανόησης σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτιμούν ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Συμβολή των Οδών Ευζώνων και Σπάρτη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, έχουν κλείσει οι οδοί Ευζώνων από το ύψος της Λεωφόρου Στρατού και Σπάρτης. Την ίδια ώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στον Δήμο Δέλτα, με την επέμβαση 6 πυροσβεστών και 3 οχημάτων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλίμας της Κόπελο. Παρότι ξέσπασε σε δύσβατο σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την προσέγγισαν άμεσα και περιόρισαν την εξάπλωσή της, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές. Το σχέδιο δράσης για την αποφυγή επανάληψης του φαινομένου του φυτοπλακτών στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φορέων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων. Συζητήθηκαν παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού, ενώ τέθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού χρηματοδότησης για τη μόνιμη προστασία της θάλασσας με τη συμμετοχή κράτους, δήμων και ιδιωτών. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παίρνει ξανά το δρόμο για τις φυλακές μετά την αναίρεση του βουλεύματος που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ταξί, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλού Συνοδεία Αστυνομικών Δυνάμεων. Νωρίτερα, το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέτρεψε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφόρων απόλυσης, μεταξύ άλλων λόγω του ισχύοντος πλαισίου για τους πολυεισοβήτες. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως ανέφερε, η βάση εισαγωγής στα ΑΕΗ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, ενώ οι διαδικασίες έχουν επισπευστεί ώστε να διευκολυνθεί ο έγκαιρος προγραμματισμός των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Γέφυρα συνεννόησης προς την αντιπολίτευση άπλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Μάκης Βορύδης στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της. Ο κύριος Βορύδης έθεσε ως προϋπόθεση τις 50 υπογραφές για την συζήτηση προτάσεων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ενώ η Επιτροπή θα συνεδριάζει έως τα μέσα Ιουλίου με στόχο την ολοκλήρωση του έργου της τον Αύγουστο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας, με τον ίδιο να αρνείται την κατηγορία. Τέλος εποχής για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Εργίνα Ταμάν αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Τούρκο τεχνικό να αποχωρεί, έχοντας κατακτήσει μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα Ελλάδας. Στη Γενέβη της Ελβετίας προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στη γαλλική πλευρά της λίμνης Λεμάν, στο Εβιάν, για τη σύνοδο κορυφής της G7. Οι ηγέτες των 7 πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα εμπορίου και τεχνολογίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και αντροπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

σε μια επόμενη ζωή, Ζαφ. Αν και εμείς έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη μας ώρα στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Εύχομαι να ξεκίνησε πραγματικά όσο καλύτερα γίνεται. Να συνεχιστεί έτσι ακριβώς στα μέσα Ιουνίου. Και βέβαια, ως επί τον πλήστο, νομίζω τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι για αρκετούς. Και όταν λέω αρκετούς, αναφέρομαι σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές. Έχει πλέον ολοκληρωθεί το θέμα των εξετάσεων. Η εκταστική περίοδος, ό,τι αφορά βέβαια στις εξετάσεις, στις προαγωγικές εξετάσεις, αλλά και στις πανελλήνιες, πανελλαδικές. Οπότε καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Έχουμε βέβαια ακόμη κάποια μαθήματα τα οποία υπολείπονται ως προς τα ειδικά μαθήματα μέχρι και τα τέλη Ιουνίου. Αλλά χωρίς άγχος, χωρίς εκνευρισμό, χωρίς στρες, πραγματικά με καλά αποτελέσματα, με ευχάριστα αποτελέσματα και με το να μένουμε ουσιαστικά σε αυτό που μετράει, που δεν είναι άλλο από την προσπάθεια. Όταν υπάρχει προσπάθεια, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου και επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο κάθε απογευματάκι. Επικοινωνούμε και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG και φυσικά μας ακούς 24 ώρες 24 ώρες διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Πάμε να υποδεχθούμε Έλληνα Παπαρίζου, Πάνο Μουσουράκη, ο έρωτας γράφεται για δύο. Ή όχι.

έρωτας γράφεται για δύο. Ενίοτε μπορεί να γράφεται και για τρεις, βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Λέγαμε και λίγο πριν σε σχέση με τις πανελλαδικές, πανελλήνιες. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι το τίτλος, διότι έχει διαφοροποιηθεί αυτό στο πέρασμα των χρόνων. Το ζητούμενο είναι ότι πρόκειται για αυτές τις εξετάσεις που πολλοί, βέβαια, έτσι έχουν την αίσθηση ότι ρυθμίζεται, αφορούν ουσιαστικά το μέλλον, το επαγγελματικό τους μέλλον. Κάποιες φορές οι απογοητεύσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε λαθασμένες αποφάσεις. Εμείς να μείνουμε στο γεγονός ότι πρόκειται για κάποιες εξετάσεις όπου δίνονται και στο μέλλον, βέβαια, της ζωής του ένας ενήλικας πραγματικά θα βρεθεί πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους εξετάσεις, εξεταστικές ιστορίες. Πάντως, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα βασικά μαθήματα που ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, για τα γενικά λύκεια πάντα, 15 Ιουνίου σήμερα για τα επαγγελματικά λύκεια, και εξεταστική, βέβαια, περίοδος η οποία πέφτει η αυλαία οριστικά την 5η 25 Ιουνίου για τους υποψήφιους που εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία και όσο γίνεται με λιγότερο άγχος. Το λέμε, το ξαναλέμε. Βέβαια και εμείς ως παιδιά, ως έφηβοι, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του παραταμένου άγχους, αυτού που δεν τελείωσε σχεδόν ποτέ. Μέλησες τη 30, τη 40, τη 50, μη σου πω εγώ, και τη 60.

Αυτές οι ιστορίες 30, 40, 50. Νομίζω ότι είναι θέμα αισιοδοξίας τελικά και δεν είναι θέμα ηλικίας. Και θα καταλήξω εγώ. Διότι μπορεί να είσαι 40 και να αισθάνεσαι 60, αλλά μπορεί και να είσαι 60 κάποιοι δε και να αισθάνονται 40. Ή 50 και να αισθάνονται 20, ή 50 και να αισθάνονται 80. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές φορές το έξω να μην συνάδει με το μέσα και το αντίστροφο. Το θέμα είναι να είσαι καλά. Τώρα το πώς αισθάνεσαι, αν αισθάνεσαι παραπάνω ή λιγότερο, αυτό είναι πολύ προσωπικό. Λοιπόν, στα 20 λεπτά μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη, ξεκινάμε την εβδομάδα. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Σαφώς και μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, αν είσαι φαν του κινηματογράφου, εδώ μένουμε Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι ξεκινούν οι προβολές του στερινούς κινηματογράφου του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Βέβαια, είναι και όλοι οι υπόλοιποι θερινοί κινηματογράφοι σε διάφορα σημεία της πόλης. Θα σε ενημερώνω για όλα αυτά καθοβόν μέσα σε αυτό τον μήνα, σε αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, με ένα δεκαήμερο δωρεάν προβολών αφιερωμένων σε σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συγκεκριμένα με αγαπημένες γνωστές ταινίες του διεθνούς φήμης σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Ανοίγει σήμερα η αυλαία για τους δύο δημοτικούς θερινούς κινηματογράφους, το Σινέ Άλσος και το Σινέ Παράδεισος του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Το πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει ψυχαγωγία, πολιτιστική εμπειρία και επιβεβαιώνει τον διαχρονικό χαρακτήρα ενός θεσμού που πρωταγωνιστεί και αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ για τους φίλους της 7ης τέχνης, ο συγκεκριμένος θεσμός, ανοίγοντας για ακόμη μία χρονιά τα παράθυρα, έτσι προκειμένου να ξεδιπλωθεί μία ξεχωριστή θέα στον κόσμο. Από σήμερα έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, οι δύο δημοτικοί κινηματογράφοι, συνώνυμοι πλέον με τη μαγεία του θερινού σινεμά στην πόλη, θα φιλοξενήσουν ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, 30 συνολικά ταινίες, επιλεγμένες, διεθνείς, ευρωπαϊκές και ελληνικές παραγωγές, αλλά και κινηματογραφικές επιτυχίες, οικογενειακές, παιδικές ταινίες. Και φυσικά για όλους εσάς έτσι που ενδιαφέρεστε πραγματικά και είστε φαν του κινηματογράφου και συγκεκριμένα του θερινού κινηματογράφου. Νύχτες μοναχικές για τη συνέχεια από τη Μαλού.

Μαλού, οι νύχτες οι μοναχικές μου. Διαβάζω τώρα εδώ μια σχετική ανάρτηση στο ladylike.gr με αφορμή την σημερινή ημέρα, η οποία είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι μια ημέρα που αφορά, παγκόσμια ημέρα που αφορά στην κακοποιητική συμπεριφορά για τους ηλικιωμένους, για την κακοποίηση των ηλικιωμένων. Γιατί λέει, δεν μιλάμε πιο συχνά για την κακοποίηση αυτή. Συχνά συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και μένει αόρατη. Κακοποίηση ηλικιωμένων είναι και οι απειλές, είναι η ταπείνωση, είναι η κοινωνική απομόνωση, είναι η λεκτική βία, η παραμέληση. 60% λοιπόν των δραστών είναι μέλη της οικογένειας, σύζυγοι ή παιδιά. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων, η κυρία Ζωή Δημητρίου, η οποία μίλησε με την Ιφηγένεια Μίγκα, πρόεδρος Εξελεκτικής Επιτροπής και υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας στη Γραμμή Ζωής, με την σχετική ανάρτηση στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram, στο ladylike.gr, εκτιμάται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των περιστατικών κακοποίησης καταγγέλλεται, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι φοβούνται ή και τρέπονται. Δεν θέλουν να εκθέσουν τα παιδιά και τους συγγενείς τους. Δεν είναι τραγικό όλο αυτό? Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η βία κατά των ηλικιωμένων γυναικών συχνά αποτελεί και συνέχεια της ενδοοικογενειακής βίας, που μπορεί να υπήρξε επί δεκαετίες μέσα στο γάμο ή στην οικογένεια. Δεν ξεκινά απαραίτητα στα 70 ή στα 80 χρόνια. Πολλές φορές λοιπόν απλώς γίνεται πιο έντονη όταν η γυναίκα γίνεται πιο ευάλωτη. Στεκόμαστε, μένουμε σε ειδήσεις οι οποίες αφορούν στην βία, στην κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στους ηλικιωμένους, και συνήθως γίνεται λόγος για αυτό που εισπράττει ο ηλικιωμένος μέσω του ατόμου το οποίο τον φροντίζει, μέσω του φροντιστή του, που μπορεί να είναι μία νοσοκόμα, μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία περνάει χρόνο με την ηλικιωμένη, με τον ηλικιωμένο. Και συνήθως αυτές είναι οι ειδήσεις που βρίσκουν, που φγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Σπανίως ακούμε για περιπτώσεις όπου, βέβαια τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο, έτσι. Πρόσφατα διάβασα μία είδηση για κάποιον ο οποίος μπήκε και περιέλουσε, λέει, τη μητέρα του με ενόπνευμα, πραγματικά. Αλλά ακούμε όλο και περισσότερο ειδήσεις που αφορούν στην κακοποιητική συμπεριφορά που δέχονται οι ηλικιωμένοι από δικά τους πρόσωπα. Και κάπου εκεί ντρέπονται και οι ίδιοι να εκφέρασουν την άποψή τους, να μπουν στη διαδικασία να καταγγείλουν το συγκεκριμένο περιστατικό. Μπορεί να είναι κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγο, από το παιδί, από τον συγγενή, από τον ξάδελφο, από τον αδελφό. Υπάρχουν πολλές δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο στην δεύτερη μας ώρα που βρισκόμαστε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και να βάλουμε φωτιά στη νύχτα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε με το τραγούδι της εβδομάδας. Η πρόταση της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα είναι ο Απόν, ο οποίος δίνει εικόνα στη νέα του αυτή επιτυχία. Καντάδα την τηλεφορείται. Ο ρομαντισμός στο maximum. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός της γενιάς του, ο Απόν, μας επανασυστήνει την έννοια της καντάδας. Κάπως διαφορετικά, κάπως πιο τώρα, κάπως το σήμερα, αλλά κατέβανα σε εδώ να σου τραγουδήσω δηλαδή. Το music video το οποίο σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης, ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας την καντάδα κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια, αλλά και εικόνες οι οποίες έχουν και ρομαντισμό, αλλά και τόλμη και εκφράσεις που είναι του τώρα, που είναι του σήμερα. Η καντάδα, έχω να σου πω, ότι περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του με τίτλο Ηχογένεια, μετά το Διαμαντένιο Ονειροπόλος. Και επίσης να σου πω ότι ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok αυτή τη στιγμή, καθώς μετρά σχεδόν 30.000 video creations μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Αυτά λοιπόν περί Απόν και καντάδα είναι το τραγούδι το οποίο θα το ακούμε καθημερινά εδώ, διότι είναι η πρόταση της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Αλεξάνδρα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και πάμε να υποδεχθούμε κάτι καινούριο. Είναι η Μανουέλα, συνεργάζεται με Roy 612, αν το διαβάζω στα ελληνικά, αλλά 6-12. Ενώνουν λοιπόν τις δυνάμεις τους σε ένα σύγκλι το οποίο φέρει τον τίτλο «Σαν εσένα». Είναι σύγχρονο τραγούδι, είναι συναισθηματικό. Ο Roy 612 είναι ένας από τους hitmakers της νέας γενιάς. Η Εμμανουέλα έχει μια χαρακτηριστική χρειά φωνής και μια έτσι αμεσότητα, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού. Το «Σαν εσένα» λοιπόν τους φέρνει κοντά και είναι εδώ αμέσως τώρα στο «Δες το πάλι μεριά».

Μανουέλα λοιπόν και Roy 612, Roy 6 κάθετος 12, δεν ξέρω το σίγουρο ότι πρόκειται και ένα τραγούδι στο ύφος έτσι της εποχής. Ένα τραγούδι το οποίο έχει και συνέστημα, είναι και βιταριστό και μέχρι στιγμής έχει πραγματικά έτσι καλή πορεία, έχει σημειώσει καλή πορεία και στα social media. Βλέπεις, βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα social πραγματικά παίζουν καθοριστικό σχεδόν ρόλο ως προς την πορεία ενός τραγουδιού, το πώς θα πάει, αν θα συναντήσει επιτυχία, αν θα έχει επιτυχία, αν θα διαπρέψει, αν θα γνωρίζει τον ερμηνευτή και ούτω καθεξής. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Πέτρο, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Γιώργο. Και πάμε να υποδεχθούμε έναν έρωτα. Είναι αυτός ο έρωτας για τον οποίο μας τραγουδάει ο Μιχάλης Καρακούνης αμέσως τώρα.

Μιχάλης Χαραγκούνης και έρωτας. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη κοιτάζει τα αστέρια. Πώς σου φαίνεται σαν τίτλος? Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος ο τίτλος. Είναι και ρομαντικός, είναι καλοκαιρινός. Η νέα παραλία λοιπόν μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε ένα υπαίθριο παράθυρο προς το σύμπαν. Την 5η 18 Ιουνίου, αυτή την 5η, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Από τις 9 το βράδυ λοιπόν, από το κτίριο, μπροστά από το κτίριο Μη 2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τα μέλη της ομάδας παρατήρησης θα στήσουν τα τηλεσκόπια, τα κιάλια τους, δίνοντας έτσι στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σώματα. Εσύ τσέκαρε, τι κάνεις αυτή την Πέμπτη? Ακριβώς από τις 9 το βράδυ, αυτή την Πέμπτη 18 Ιουνίου, διότι υπάρχει λόγος πραγματικά, και δεν ξέρω κατά πόσο φυσικά θα βοηθήσει και ο καιρός, διότι προβλέπονται νεφώσεις και βροχές την Πέμπτη. Αλλά θα μου πεις τώρα, για να το έχουν προγραμματισμένο, δεν νομίζω να χαλάσει κάτι, και εξάλλου δεν πρόκειται να απολαύσουμε κάτι το οποίο δεν μπορείς να δεις εάν έχεις νεφιά ή όχι, εφόσον θα υπάρχουν και ειδικά όργανα προκειμένου να μπορέσεις να δεις όλη αυτή τη μαγεία που υπάρχει στον έναστρο ουρανό. Κλαδία έρχεται αμέσως τώρα και όνειρο βαθύ.

όνειρο βαθύ, Κλαβδία, το νέο της σίγγλ, το τελευταίο της τραγούδι. Και στο Fact βρίσκομαι, στο Instagram, στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Ενήλικες, λέει, χρησιμοποιούν πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Μία νέα διαδικτυακή τάση, η οποία έχει γίνει viral, με αρκετούς ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες ως μέσο χαλάρωσης και αντιμετώπισης του άγχους. Όσοι λοιπόν την υποστηρίζουν, αναφέρουν ότι τους βοηθά να νιώθουν πιο ήρεμοι σε περιόδους έντονης πίεσης. Η τάση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, από περιέργεια και υποστήριξη μέχρι χλεβασμό και κριτική. Οι ειδικοί λοιπόν σημειώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν μηχανισμούς αυτοκαθησυχασμού, ενώ η συγκεκριμένη πρακτική άνοιξε μια έτσι ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία αλλά και τις άκρονες και διάφορες και σύγχρονες μορφές διαχείρισης του στρες και του άγχους. Νομίζω ότι στην εποχή που βρισκόμαστε πραγματικά το άγχος και το στρες είναι από τις κύριες αιτίες για πολλές ασθένειες. Σωματοποιημένες ασθένειες, ότι πραγματικά δεν εκφράζεται, ότι πολύ απλά υπάρχει στο υποσυνείδητο, υπάρχει στο μυαλό, υπάρχει στην ψυχή μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η μέθοδος για να το ρυθμίσουμε. Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να βρει τη δική του ιστορία, προκειμένου να μπορέσει έστω, όχι να το διώξει τελείως, γιατί αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται. Εφόσον είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει, ζει μια καθημερινότητα, ένας ενήλικας, έχεις να πληρώσεις λογαριασμούς, έχεις να βγεις γενικότερα στο εργασιακό περιβάλλον, να συναναστραφείς με κόσμο. Δεν γίνεται να μην έχεις άγχος και να μην έχεις στρες, αλλά νομίζω ότι ίσως να μπορούμε να υπάρξουμε έτσι λίγο πιο χαλαροί σε κάποιους περίοδους της ζωής μας. Ίσως να μπορούμε να το διαχειριστούμε κάποιες φορές. Ίσως, δεν ξέρω. Είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό. Στα βέντο, Ευαγγελία, και ένα γλυκό μεθύση.

Στα Βέντο Ευαγγελία, το πιο γλυκό με φύση. Και κάπως έτσι κάπου εδώ, στα κάτι λιγότερο από 6 λεπτά. Θα σε αποχαιρετήσω, θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, ακριβώς στις 6 θα είμαι και πάλι εδώ. Για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά δες και τα λιπένει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολέρο. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο, με κάτι έτσι δυναμικό, πραγματικά για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά και σε ό,τι έτσι δεν μας ταιριάζει, σε ό,τι δεν μας πάει, σε ό,τι δεν θέλουμε, σε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, να το διώξουμε, να το απομακρύνουμε. Είπα ότι κάθε φορά θα κλείνουμε και με κάτι, δηλαδή όχι τύπου απόφθεγμα, αλλά θες το σαν επίλογο, ας πούμε, έτσι, επίλογο της ημέρας, επίλογο, ναι, επίλογο γενικότερα του τι μπορεί έτσι να συνέβη μέσα στην ημέρα μέχρι τώρα και να σου το μεταφέρω. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι να μην αφήνεις να σου χαλάνε την ηρεμία αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δική τους. Αναστασία και σπάστε τα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με μια 40χρονη αστυνομικό να χάνει τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού κάλεσε τις αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο δράστης, επίσης αστυνομικός, διέφυγε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι έρευνες της Ελλάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκτιμούν ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε το μνημόνιο έγγραφο τιμής, κάνοντας λόγο για μικρές διαφορές στη διαπραγμάτευση και υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση του Ισραήλ αποδεικνύει, όπως είπε, ότι η Τεχεράνη βγαίνει κερδισμένη. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο στη συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης και οι πυροσβέστες προχωρούν σε αποκάθαρση του χώρου. Από τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά εργαζόμενος με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά. Λόγω των πυκνών καπνών παραμένει κλειστή κυκλοφορία στις οδούς Ευζώνων και Σπάρτης. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων καταγράφεται ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγγύρων η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,3% και η Ελλάδα στο 14,2%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1% και η Ελληνική Λύση με 6,6%. Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 23% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Το σχέδιο δράσης για την αποφυγή επανάληψης του φαινομένου του φυτοπλακτών στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φορέων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων. Συζητήθηκαν παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του θερμαϊκού, ενώ τέθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού μηχανισμού χρηματοδότησης για τη μόνιμη προστασία της θάλασσας με τη συμμετοχή κράτους, δήμων και ιδιωτών. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Μετά την έκδοση εντάλματος, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του, όπου ο ίδιος επιβιβάστηκε σε ταξί συνοδεία του δικηγόρου του και αστυνομικών με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού. Η αναίρεση βασίστηκε στο σκεπτικό ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για υφόρον απόλυση. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως ανέφερε, η βάση εισαγωγής στα ΑΕΗ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, ενώ οι διαδικασίες έχουν επισπευστεί ώστε να διευκολυνθεί ο έγκυρος προγραμματισμός των υποψηφίων και των οικογένειών τους. Εξαρθρώθηκε από την Ελλάς εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε περιοχές της Αντικής με αντικείμενο τις κλοπές, παραποιήσεις και μεταπωλήσεις οχημάτων. Συνελήφθησαν 13 άτομα τα οποία αφαιρούσαν οχήματα, παραποιούσαν τα στοιχεία τους και τα μεταπολούσαν ως νόμιμα, ενώ εμπλέκονται και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπών για αποζημιώσεις. Το παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Με αισιόδοξα μηνύματα για τις εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία έφτασε στην Ευρώπη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Κατά τις συνομιλίες του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα είναι πλήρως ανοιχτά από την Παρασκευή μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρειαστούν μεγάλη διεθνή συνδρομή για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την εφαρμογή της συμφωνίας και τη διάρκεια των ρυθμίσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Πολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Το καλοκαίρι δεν είναι εποχή, είναι συνέστημα για πολλούς. Είναι ανάμνηση. Είναι ο τρόπος που η καρδιά μας μαθαίνει να χαμογελά λίγο πιο εύκολα. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε τον Μπολερό.
6: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί. Μια βαρκούλα η ψυχή.

0: ότι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Με τη Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, ένα τέλειο τον Πολερό καθημερινά 8 με 10 το βράδυ, όπου πίσω από το μικρόφωνο για 2 ώρες η φωνή της Αριστέας Κοντόζουγλου και στις μουσικές επιλογές εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Να καλησπερίσω όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα Ερτζιανά, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινάμε την εβδομάδα. 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και λίγο πριν τις 10. Και φυσικά όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστέ Κοντόζουγλου, μεν τη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλησπέρα. Έτσι, εμβόλυμα και το νησιώτικο. Ήδη νομίζω σιγά-σιγά έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά οι πρώτες άδειες και σήμερα με το κλείσιμο των σχολείων. Νομίζω σιγά-σιγά, καλά για τα πιτσιρίκια, ατέλειωτο το καλοκαίρι, ατέλειωτες οι διακοπές, μέχρι να ξαναχτυπήσει το πρώτο κουδούνι του σχολείου. Αχ, και να ήμασταν παιδιά, που βέβαια δεν ισχύει για όλα τα παιδιά και δεν είναι δεδομένο, αλλά για παιδιά, για πολλά παιδιά το καλοκαίρι, νομίζω έτσι αναμνήσεις παιδικών χρόνων, παγωτό, ανεμελιά, μια φέτα καρπούζι, λίγο ένα τσαμπί στα φίλη, μπορούσαν να συνθέσουν στιγμές ευτυχίας και φυσικά με αυτά τα τελείωτα μπάνια, όσες και όσοι έχετε μεγαλώσει και είχατε δίπλα θάλασσα, και αυτά τα τελείωτα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Απόψε, με τα σχολεία να κλείνουν και το καλοκαίρι να κάνει αισθητή την παρουσία του, σας καλούμε να ταξιδέψουμε μαζί στις δικές μας καλοκαιρινές εικόνες και αναμνήσεις. Τι σημαίνει άραγε καλοκαίρι για τον καθένα μας? Θα μου στείλετε το μήνυμά σας ή θα μας καλέσετε. Για άλλους είναι η θάλασσα, για άλλους οι διακοπές. Άλλοι νοσταλγούν τις αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων, εκείνα τα υποβρύχια, τα θυμάστε, που μια κουταλιά λοιπόν βανίλια μέσα στο νερό. Για άλλους, αγαπημένοι άνθρωποι, απλώς για άλλους το καλοκαίρι είναι και μια αίσθηση ελευθερίας. Όμως πάμε να ακούσουμε ένα πολύ καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους σε Παντελή Κυραμάριου λοιπόν. Να δούμε τι μας λέει η Παπούλια, ο Μητρόπουλος, ο Κοντογιώργιος και ο Κυραμάριος, τι σημαίνει για αυτούς καλοκαίρι, και περιμένω τα μηνύματά σας. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς καλοκαίρι?

Μπλουμ μπλουμ μπλουμ λοιπόν, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που μια καλή συνάδελφος, την κοιτάω τώρα έξω από το τζάμ εδώ, μου το έστειλε. Βέβαια η αλήθεια είναι, προηγείται η συνάδελφος και των ανθρώπων που τα επικοινωνούν και έλαβα μετά από δύο μέρες mail. Νομίζω ωραίο τραγουδάκι, καλοκαίρι σημαίνει. Όμως φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τι σημαίνει καλοκαίρι για εσάς σήμερα? Ποια εικόνα, ποια μυρωδιά ή ποια ανάμνηση σας έρχεται πρώτη στο μυαλό όταν ακούτε αυτή τη λέξη? Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας πω ποιες εκδόσεις φιλοξενούμε, ποια βιβλία κληρώνουμε την Παρασκευή και πολλά άλλα. Άμα τα πω όλα τώρα, χάνεται και η μαγεία. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Να καλησπερίσουμε τον Αριστίδη, την Μαρία, την αγαπημένη μου την Ζωή. Έτσι, ένας ήλιος λαμπερός μέσα στο Δημαρχείο, η Ζωή. Τον Δημήτρη, τους φίλους λοιπόν ακροατές από την Κάτω Τούμπα, λέει η Ζωή, εδώ είμαστε. Οπότε, πολύ καλησπέρα, καλώς ήρθατε και ο Βασίλης, τώρα μόλις από την Κάτω Τούμπα, και ο Γιάννης, τώρα μόλις από τις 40 Εκκλησιές. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Μπολερό, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι. Κάνουμε έτσι ένα μίξ τραγουδιών σήμερα. Όπως είναι και η διάθεσή μας. Και ήρθε λοιπόν και η καρδούλα εδώ από την Ζωή. Λοιπόν, την αρχή στα μηνύματα με βάση αυτό που σας ρώτησα. Και θα περάσουμε να δούμε τι σημαίνει για το Στέλιο Ρόκο τα καλοκαίρια. Η αγαπημένη μου λοιπόν συνάδελφος, έτσι κάποιες αδυναμίες δεν κρύβονται. Είναι καλή συνάδελφος η Λίνα Υπέτικου. Μου γράφει λοιπόν, για μένα καλοκαίρι σημαίνει ξεγνιασιά. Είναι αυτή η αίσθηση ότι ο χρόνος σταματάει. Η μυρωδιά της θάλασσας και το αλάτι στα μαλλιά. Τα ατελείωτα παγωτά. Οι παγωμένες μπύρες και τα κοκτέιλ με την παρέα, το καρπούζι στο μπαλκόνι το βράδυ και οι συζητήσεις μας μέχρι να ξημερώσει. Την ίδια στιγμή όμως, καλοκαίρι, είναι και οι ανοιχτοί ορίζοντες. Μια έτοιμη βαλίτσα στο Port Bagage, το εισιτήριο του πλοίου στο χέρι και η γλυκιά προσμονή για το ποιο νησί θα εξερευνήσουμε φέτος. Με δύο λέξεις, η απόλυτη ελευθερία και μας εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλους και φυσικά και εμείς ανταποδίδουμε.

0: Αυτά λοιπόν από τον Ρόκο. Η Βίκυ και η Ζωή λέει ότι μας κάλυψε η συνάδελφός σου Αριστεία. Περιμένω όμως τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Τι σημαίνει λοιπόν για εσάς καλοκαίρι, ποια εικόνα, ποια μυρωδιά ή ποια ανάμνηση σας έρχεται πρώτη στο μυαλό όταν ακούτε αυτή τη λέξη? Πιστεύω να μην σας πιάνει έτσι αυτή η τρέλα ή να μην σας πιάνει έντονα από μέσα Ιουνίου και σκεφτείτε να παίρνετε Αύγουστο, ας πούμε τέλη Αυγούστου, να παίρνετε άδεια. Λοιπόν, πάμε, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και πάμε να δούμε ποιες εκδόσεις φιλοξενούμε και λίγα λόγια σιγά σιγά για τα δύο βιβλία που δύο τυχεροί θα κερδίσουν αντίστοιχα από ένα αντίτυπο την Παρασκευή και θα μπορούν στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα να το αναζητήσουν από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνει λοιπόν πρεμιέρα, κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα οι εκδόσεις Δεδάλεως. Στις εκδόσεις Δεδάλεως, φίλες και φίλοι, κάθε βιβλίο είναι μια πρόκληση σε σκέψη, αναζήτηση και εσωτερικό ταξίδι. Έργα που ακουμπούν την φιλοσοφία, την πνευματικότητα, την ψυχολογία, τη λαογραφία, τη μυθολογία και τις λιγότερο φωτισμένες πλευρές της ιστορίας. Μια έμπειρη δημιουργική ομάδα συνεργάζεται με σεβασμό στον λόγο και στον αναγνώστη, φροντίζοντας κάθε βιβλίο να εκδίδεται με ουσία, αισθητική και βάθος. Και οι εκδόσεις Δεδάλεως παραμένουν ανοιχτές σε νέες φωνές, σε συγγραφείς που έχουν κάτι αληθινό να πούν, σε ανθρώπους που γράφουν όχι απλώς για να αφηγηθούν, αλλά για να φωτίσουν, να προβληματίσουν και να ανοίξουν δρόμους σκέψης.
1: Το πλοίο

Έχουν ήδη ξεκινήσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τη Λάρισα, τους φίλους ακροατές από την Κατερίνη, φυσικά τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, Πειραματικό, Αχυροποίητο, Αγία Σοφία, εκεί τις γειτονιές, Μακρυγιάννη, Φιλίππου, Ολύμπου, Ολυμπιάδος, Καστριτσίου. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Για πολλούς ανθρώπους, φίλες και φίλοι, η λέξη καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι μια αίσθηση, όπως είπα και στην αρχή. Είναι οι μέρες που μοιάζουν λίγο πιο μεγάλες. Και όντως είναι πιο μεγάλες. Οι νύχτες που κρατούν λίγο περισσότερο και οι αναμνήσεις που αποκτούν χρώμα, άρωμα και ήχο. Όταν ακούμε τη λέξη καλοκαίρι, δεν μας έρχεται στο μυαλό παγωτό, μυρωδιά για σεμνιούς, εισαυλές, αλλά και η μυρωδιά του αντιλιακού. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την φίλη μας ακροάτρια, τη Μαρία από την Κατερίνη, όπου καλησπερίζει και αυτή την παρέα του Μπολερό και λέει το εξής: για μένα καλοκαίρι σημαίνει το σπίτι της γιαγιάς στο χωριό, οι μυρωδιές από τα γεμιστά που έβγαιναν από το φούρνο και τα βράδια στην αυλή με τα τζιτζίκια να μην σταματούν ποτέ. Πάμε στον Νίκο από τη Λάρισα που καλησπερίζει όλη την παρέα εδώ, όπως λέει, στην πιο όμορφη παρέα του FM 100. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι η θάλασσα, η μυρωδιά του αντιλιακού και εκείνη η αίσθηση ελευθερίας που είχαμε όταν κλείναμε τα σχολεία και ξεκινούσαν οι διακοπές. Πάμε στην Ελένη από την Καρδία που μας λέει: καλοκαίρι για μένα είναι το γιασεμί στο μπαλκόνι της μητέρας μου. Ακόμα και σήμερα όταν το μυρίζω νιώθω σαν να γυρίζω πίσω στα παιδικά μου χρόνια.

Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, είναι αυτό λοιπόν το μαγικό που όλη αυτή η επικοινωνία που έχουμε δημιουργούμε παρέα και αποκλειστικά παρέα το δικό μας καθημερινό μπολερό, φίλες και φίλοι. Περνάμε λοιπόν να δούμε αυτή την στιγμή τα δύο βιβλία που δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αντίστοιχα ο καθένας την Παρασκευή, όπου θα κάνουμε και η κλήρωση, και έχουμε πει ότι βραβεύεται λοιπόν η ταχύτητα, όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο ή αντίστοιχα στείλει το μήνυμά του. Ο Εσωτερικός Παρατηρητής του Γιώργου Αλεξάκη είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο πρακτικής φιλοσοφίας, ένα στοχαστικό και ουσιαστικά ανάγνωσμα για όσους αναζητούν μεγαλύτερη επίγνωση, εσωτερική διάβια και ένα πιο συνειδητό τρόπο ζωής. Μακριά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, από εύκολες συνταγές αυτοβελτίωσης ανοίγει έναν δρόμο βαθύτερης κατανόησης του εαυτού, του παρόντος και της καθημερινής εμπειρίας, προτείνοντας μια πιο αληθινή σχέση με τη ζωή. Ένα βιβλίο με πνευματικό βάθος, καθαρό προσανατολισμό και σύγχρονη σκέψη για αναγνώστες που δεν αρκούνται στην επιφάνεια αλλά θέλουν να σταθούν πιο ουσιαστικά απέναντι στον εαυτό τους και στον κόσμο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας πω και το δεύτερο βιβλίο που ένας τυχερός και μια τυχερή θα κερδίσουν αυτή την

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία, τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους, τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη, τους φίλους ακροατές από το Ρετζίκι, τους φίλους ακροατές από τα Πεύκα. Σιγά σιγά έρχονται και μεγαλώνει έτσι η παρουσία σας εδώ στον χώρο μέσα από τα μηνύματά σας. Πάμε να σας μιλήσω για το δεύτερο βιβλίο που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα και αμέσως μετά έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, αλλά θα διαβάσω έτσι όπως τα κοίταγα με μια γρήγορη ματιά δύο μηνύματα που είναι, αν θέλετε, λίγο αντιφατικά, λίγο ιδιαίτερα σε σχέση με την σημερινή εκπομπή, αλλά όλα είναι δεκτά. Τι σημαίνει λοιπόν καλοκαίρι για δύο ακροατές? Μιλήσαμε για τον εσωτερικό παρατηρητή του Γιώργου Αλεξάκη από τις εκδόσεις Δεδάλεως και πάμε και στο επόμενο βιβλίο που κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Δεδάλεως, Τέχνη, Θεραπεία, Αυτογνωσία, του Μιχάλη Μεϊμάρογλου, ένα ξεχωριστό βιβλίο βιωματικής προσέγγισης για όσους αναζητούν ένα ουσιαστικό δρόμο εσωτερικής αφύπνισης, ισορροπίας και προσωπικής εξέλιξης. Μέσα από την τέχνη, την παρατήρηση, τον διαλογισμό και την αυτογνωσία, φίλες και φίλοι, ανοίγει ένα βαθιά ανθρώπινο διάλογο με τον εαυτό μας και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο να σταθούμε απέναντι στη ζωή, στο σώμα, στα συναισθήματα και στις σχέσεις μας. Ένα βιβλίο σύγχρονο, στοχαστικό και ουσιαστικό για αναγνώστες που θέλουν να φωτίσουν το εσωτερικό τους τοπίο και να δουν πιο καθαρά την διαδρομή τους.

καλοκαιρινό μπανάκι, έτσι βραδινό μπανάκι. Νομίζω ότι και τώρα, αλλά δεκαετία 80-90, συνέβαινε και ήταν και μια μορφή διασκέδασης. Ανάβανε και φωτιά, ψήνανε. Βέβαια εγώ δεν θα πω χωρίς μαγιό. Σκεφτείτε να βγεις από την παραλία, να λείπουν και πετσέτες, να θέλει να σου κάνει κάποιος κάποια φάρσα. Πάμε όμως πριν τα δύο μηνύματα που σας είπα να καλησπερίσουμε τη δασκάλα της παρέας, την Λίτσα, γιατί το μήνυμά της έχει να κάνει με τα δύο βιβλία και ειδικά το τελευταίο βιβλίο. Πριν ακούσουμε λοιπόν Κώστα Χάρη το διπλωμένο, και μας λέει η Λίτσα το εξής, και πάνω σε αυτό που είπες έρχεται και κολλάει, ότι οι έρευνες έδειξαν πως ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι που έχουν βρει τον τρόπο πως να συνδέονται με τους συνανθρώπους τους ουσιαστικά και όμορφα, έχοντας πραγματοποιήσει βέβαια το δικό τους εσωτερικό ταξίδι προηγουμένως. Καλησπέρα μου στον Πολερό. Καλησπέρα Λίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημαντική, έτσι, το μήνυμα, την συμβολή σου και απόψε. Και περνάμε λοιπόν σε δύο φίλους που μας λένε ακριβώς το αντίθετο από όλα τα μηνύματα τα οποία έχω δεχτεί μέχρι στιγμής. Είμαι ο Γιώργος και είμαι από τους λίγους, το ξέρω αριστεί, αλλά δεν αγαπώ το καλοκαίρι. Πολύ ζέστη με κουράζει, μου δημιουργεί νεύρα και ένταση, μου λείπει η ηρεμία του φθινοπόρου. Προτιμώ τις βροχές, έναν καφέ και τις πιο ήσυχες μέρες. Και περνάμε στην Κατερίνα, όπου και ίδια λοιπόν όλοι μιλούν για το καλοκαίρι με ενθουσιασμό, αλλά εγώ γκρινιάζω, δεν είναι η εποχή μου, περιμένω πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας. Δεν μου αρέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και η πολυκοσμία, δεν μου αρέσει να κολυμπάω, νιώθω πιο όμορφα με ένα βιβλίο, μια κουβέρτα και τον ήχο της βροχής. Θα απαντήσω λοιπόν στους δύο αυτούς ακροατές με πολύ αγάπη ότι και αυτό έχει τη δική του ομορφιά. Μου αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση, μου αρέσει και αυτή η διαφορετικότητα. Τόσο έλεγα, νομίζω την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε μιλήσει για την διαφορετικότητα. Γιατί τελικά δεν υπάρχουν, βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε οι ίδιοι, έτσι υπάρχουν. Και δεν είναι και όλες οι εποχές ίδιους και ο καθένας μπορεί να επιλέξει την δική του αγαπημένη εποχή. Άλλοι ανθίζουν κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο και άλλοι βρίσκουν τη γαλήνη τους, όπως βλέπω στις πρώτες φθινοπορεινές σταγόνες. Και όλες οι προτιμήσεις έχουν τη θέση τους φυσικά στην παρέα μας. Πάμε, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο τραγουδάκι, γιατί αμέσως μετά περιμένουμε την Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9. Και φυσικά αμέσως μετά, μη φύγει κανείς, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπου θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν θα σας πω ποιον πια, αλλά έκπληξη, γιατί θα ακούσετε ίσως και δύο τραγούδια, τουλάχιστον ένα, δεν ξέρω αν θα σταθεί εφικτό και το δεύτερο, που πιθανόν να μην έχουν ακουστεί αυτή τη στιγμή σε κανένα ραδιόφωνο μέχρι τώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με μια 40χρονη αστυνομικό να χάνει τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού κάλεσε τις αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο δράστης επίσης αστυνομικός διέφυγε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι έρευνες της Ελλάς βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν, η οποία προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και τη δημοσιοποίηση του κειμένου της σε επόμενο διάστημα. Όπως είπε, η συμφωνία υπεγράφει ψηφιακά και συνδέεται με τη συμπεριφορά της Τεχεράνης, ενώ τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα υπάρξει ισχυρή επιτήρηση της εφαρμογής της. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για καλή συνεννόηση με την Ιρανική πλευρά, ενώ Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν αποστολή στην περιοχή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο στη συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης και οι πυροσβέστες προχωρούν σε αποκάθαρση του χώρου. Από τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά εργαζόμενος με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων καταγράφεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,3% και η Ελλάς στο 14,2%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1% και η Ελληνική Λύση με 6,6%. Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Αποκλεισμένο παραμένει το σημείο στην Κόνιτσα, όπου τα ξημερώματα 4 ηλικιωμένα αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά που ξέσπασε στο κοντέινερ όπου διέμεναν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο χώρο έγινε αυτοψία από πραγματογνώμονα, ενώ ερευνάται αν υπήρχε ηλεκτροδότηση, με τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και να αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στη Γαδά θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της αποφυλάκησής του από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση. Το απόγευμα μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλλού, που είχε οδηγηθεί αρχικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης. Νωρίτερα είχε φύγει από το σπίτι του μεταξύ συνοδεία αστυνομικών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε περιπολικό. Αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Εφετών Πειραιάν και κατόπιν θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, βάσης εισαγωγής στα ΕΕ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσημα τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στο Λουξεμβούργο σε μια ιστορική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή της πορεία. Εκπρόσωποι των δύο πλευρών κάθισαν στο τραπέζι των συνομιλιών για την έναρξη της διαδικασίας με το πρώτο κεφάλαιο της ατζέντας. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, κάνοντας λόγο για καθοριστικό βήμα προς την ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών έπειτα από συμφωνία του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που βάζει τέλος σε 20 χρόνια στασιμότητας. Διατηρείται το όριο των 3 ώρων για αποζημίωση σε καθυστερήσεις, με αποζημιώσεις έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση, ενώ μπαίνει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και ενισχύονται τα δικαιώματα για οικογένειες, παιδιά και άτομα με αναπηρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Όλα είναι καλοκαίρι στο

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ίσως έχουμε μπει ήδη στην δεύτερη ώρα του καλοκαιρινού λοιπόν μπόλερο και νομίζω θα μας το επιβεβαιώσει και η αγαπημένη μας που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά πιθανόν να έχουμε και την πρωτιά. Να έχουμε παίξει πρώτη ραδιοφωνικά το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Περισσότερα όμως θα μας πει η αγαπημένη μας Γιόλα Αργυροπούλου, μία φίλη λοιπόν, μία πολυδιάστατη δημιουργός που υπηρετεί με την ίδια αγάπη και ευαισθησία την δημοσιογραφία, την άφησε όμως λίγο πιο δίπλα. Έχει γράψει βιβλία αλλά την κέρδισε. Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας, η στιχουργική, δίνοντας πάντα ξεχωριστό χρώμα στις δουλειές της. Έτσι λοιπόν την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλησπερίσουμε.
1: Είναι το μπολερό, είναι το 10ο καλό.
0: Αφορμή
1: σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Νομίζω,
1: γιατί πάντα είστε γενναιόδοροι εκεί στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Βορρά.
0: Λέω πάντα ότι όσο κρύα πόλη είναι το χειμώνα, τόσο οι άνθρωποι έχουν ζεστή καρδιά. Δεν ξέρω να κρατήσουμε ενικό, γιατί ούτως ή άλλως μας συνδέει και μια φιλία. Γιόλα Αργυροπούλου, είσαι από τις ωραίες παρουσίες που αν θα μου λέγαν γιατί σου λείπει η Αθήνα. Είσαι ένα άτομο λοιπόν που μου λείπει. Φίλες και φίλοι, με τη Γιόλα την Αργυροπούλου συναντηθήκαμε. Όλα μας συνδέουν μέσω ενός βιβλίου, του βιβλίου σου. Παρότι είμαστε συνάδελφοι, δεν συναντηθήκαμε σε ίδια
1: πάντα
0: μέσα.
1: Πάντα με βοηθάς, πάντα είσαι εκεί και πάντα με στηρίζεις. Στηρίζεις ό,τι κάνουμε.
0: Στηρίζω ανθρώπους που με εμπνέουν, ανθρώπους που πάντα έχουν κάτι να πούνε. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, μπορεί να είναι ο μανάβης της γειτονιάς, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που γράφει τη δική του ιστορία μέσα από στίχους, όπως γράφεις εσύ. Αφορμή λοιπόν της αποψινής μας επικοινωνίας είναι τα νέα τραγούδια σου, τα οποία υπογράφεις με τους στίχους σου, καταθέτοντας για ακόμα μια φορά τη δική σου ματιά και το δικό σου συνέστημα μέσα από τις λέξεις.
1: Με να μουσική πω... και ερμηνεία της Κρινιός Νικολάου.
0: Βεβαίως.
1: Και όχι μόνο, το άλλο το λες εσύ. Την έκπληξη να αφήνω.
0: Η έκπληξη είναι ότι όσες και όσοι είδανε σε εκπομπή τηλεοπτικού καναλιού στον Αντένα θα ξέρουν όλοι λοιπόν ότι είστε πρώτες ξαδέρφες με τη Μαρία την Μπεκατόρου, που την εμπνεύσανε οι στίχοι σου και την βλέπουμε λοιπόν.
1: Είναι σε τρία τραγούδια εδώ η Μαρία.
0: Είναι σε τρία τραγούδια. Θέλεις να μας πεις ποια είναι?
1: Είναι το «Προχωράω μπροστά» που το λέει η Κρινιό και είναι μαζί με τη Μαρία. Είναι το 10ο καλό, που είναι το τραγούδι που έδωσε το όνομά του στο άλμπουμ, που πάλι το λένε μαζί με τη Κρινιό. Και είναι και το «Τα μάτια σου εγκλήματα», που κατά βάση το λέει η Μαρία.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Η Κρινιό έχει κάνει λίγο πίσω και είναι στο ρεφρέν.
0: Πολύ ωραία. Έχω μετά κάτι άλλο ετοιμάσει. Πάντα κάτι θα λείπει, αλλά νομίζω τα μάτια σου λοιπόν που είναι εγκλήματα. Βλέπω εδώ κάτι μηνύματα, θα το βάλουμε. Έχουμε έτσι και τη χαρά.
1: Όλοι ψάχνουν για μάτια εγκλήματα εκεί.
0: Έχουμε τη χαρά.
1: Είστε ερωτική εκεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη κατά εξοχήν είναι μια πόλη ερωτική. Έτσι, νομίζω αυτό, δεν ξέρω
1: δεν
0: αν έχει.
1: Δεν θα αφήνει να ησυχάσει η Θεσσαλονίκη.
0: Πες μας σε κάτι, έχουμε έτσι την χαρά, γιατί το μπολερό είναι πάντα.
1: Είστε οι πρώτοι.
0: Με θετική ενέργεια μέσα λοιπόν από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαμε και με το 10ο καλό. Δεν θα αποκαλύψω που μένω στην Αθήνα, αλλά η διεύθυνσή μου είναι 10.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι 10. Θα σου
1: άρα
0: πούμε...
1: θα μας φέρεις και γούρι.
0: Νομίζω ότι ναι. Εδώ να πω στους φίλους στους ακροατές ότι η Γιόλα είναι ένας άνθρωπος που τον κυνηγάς. Μου λέει ναι, όταν βγει θα σου πω θα, αλλά επειδή έχω μύτη, είναι από μια ταινία αν θυμάστε με τη Βουγιοκλέκη και τον Παπα Μιχαήλ. Λέω δεν γίνεται, λέω. Έχει χαθεί κάτι, λέω πρέπει να είναι μέσα στα γραπτά της. Ξέρετε, οι άνθρωποι γενικά που ασχολούνται και με την μουσική, είτε παίζουν, είτε γράφουν στίχη, είτε τραγουδούν, νομίζω ότι είναι λίγο και αερικά. Είσαστε και στη γη και κάπαλο.
1: Έτσι, όσοι γράφουμε το. Είμαστε εσωστρεφή άτομα συνήθως.
0: Εσωστρεφή, λοιπόν.
1: Και αναγκαστικά γινόμαστε κοινωνικά, γιατί δεν γίνεται όλο αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το επικοινωνήσεις και με τον κόσμο, γιατί στην ουσία στον κόσμο απευθύνεται και είναι η ανάγκη του μοιράσματος.
0: Γιώλη Αργυροπούλου, εύχομαι οι νέες δημιουργίες να ταξιδέψουν και να αγαπηθούν από το κοινό. Άκουσα σχεδόν πολλά μες στο Σαββατοκύριακο και στο έγραψα κιόλας, αλλά το καταθέτω και εδώ στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Κατάφερες μέσα, βέβαια. Συμβάλλει σίγουρα και η μουσική, αλλά αυτό το τρίπτυχο.
1: Χωρίς την Κρινιώτη Νικολάου δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι, όπως αντίστοιχα και χωρίς τη Μαρία δεν θα είχαμε αυτά τα τρία τραγούδια.
0: Η Μαρία είναι η...
1: Είναι η φλόγα.
0: Είναι αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα, δηλαδή αυτό το όμορφο.
1: Είναι η χαρά της ζωής, αυτό το κέφι και η χαρά της ζωής. Γι' αυτό και κάναμε, εκτός από το Προχωράω Μπροστά που ήταν το αφιέρωμα στη Μαρία, κάναμε και δύο τραγούδια που σου θυμίζουν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έχουν κάτι αυτό της εκδρομής, της χαράς, το ανέμελο. Έχουν κάτι από καλοκαίρι, όπως λέγατε πριν.
0: Πες μας λίγο τώρα, είναι, θεωρώ, από όσες δουλειές έχω την χαρά και σε έχω φιλοξενήσει, είσαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη και στο κομμάτι ως ζωόφιλος και έχεις και το δικό σου σκυλάκι. Όμως τώρα είσαι για αυτή τη δουλειά καλεσμένη εδώ στο Μπολερό. Μακάρι να είχα την χαρά και την τιμή να σε έχω και απέναντί μου μέσα στο στούντιο. Χωρίς να είμαι ειδικός, ούτε θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος, θα μιλήσω σαν αριστεία. Τα τραγούδια σου μου δημιούργησαν ανάμεικτα συναισθήματα και κάποια...
1: Τα τραγούδια μας είναι τραγούδια
0: πολύ ωραία.
1: Μοιρασιά. Το λέω, συγγνώμη που το λέω τα τραγούδια μας,
0: όχι,
1: αλλά δεν μπορώ να το καρποθώ όλο αυτό.
0: Ωραία, θα μιλήσω λοιπόν τότε για τους στίχους.
1: Okay.
0: Θα μιλήσω λοιπόν για τους στίχους. Θεωρώ και θα προτρέψω και τους ακροατές, έτσι θα τα φιλοξενήσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όχι μόνο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ανάμεικτα συναισθήματα. Πες μας λίγο, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και ξαφνικά τι ήταν αυτό που σου έκανε κλικ να πάμε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω για τους ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν, για τους ανθρώπους που συστήνεσαι πρώτη φορά μέσα από τον Μπολερό. Τι ήταν λοιπόν αυτό το κλικ που ξεκίνησες να γράφεις στίχους, όχι ποίηση, δηλαδή όχι κάποιο ποίημα, στοχευμένα ήθελες να εκφραστείς ως στιχουργός, ο λόγος εσένα.
1: Ξεκίνησα με το άλμπουμ που έγινε για το σκυλί μου που έφυγε από τη ζωή, κάνοντας κάτι όχι ποιητικό, αλλά παιδικό στην ουσία, γιατί όταν είμαστε παιδιά οι περισσότεροι γράφουμε στίχους, δεν το πολύ πίστεψα ότι θα βγει. Τελικά κυκλοφόρησε και από εκεί και πέρα ξαναμπήκα μάλλον στην παιδική μου ηλικία. Εκεί που καθόμουν σε μία θάλασσα και έγραφα. Και όλο αυτό έγινε κύμα, έγινε και φωτιά μαζί με το κύμα. Και κάπως ήρθαν τα πράγματα, συναντήθηκα με την Κρινιό Νικολάου, κάναμε ένα τραγούδι «Τα ανήσυχα όνειρα», κάναμε μετά ένα δεύτερο τραγούδι «Τον κόντρα ρόλο» για κάτι μουσικές παραστάσεις που έκανε. Και μετά μου είπε ότι φτιάχνει το άλμπουμ της και προέκυψε το αφιέρωμα στη Μαρία, την Μπεκατόρου, στο Moments, στην εκπομπή Moments του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σκέφτηκα να μου ζητήσανε να της κάνω μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν ένα τραγούδι που έπρεπε κάποιος και να παίζει και να τραγουδάει, να παίζει πιάνο και να το τραγουδήσει και να το φτιάξει. Οπότε η λογική, αφού συνεργαζόμαστε με την Κρινιώτη Νικολάου, είναι ότι απευθύνθηκα σε εκείνη. Έγινε το τραγούδι. Η Μαρία όλο αυτό το αγκάλιασε όπως αγκαλιάζει τα πάντα η Μαρία. Συγκινήθηκε και μπήκαμε στο στούντιο και αυτό το τραγούδι βγήκε μαζί με τη Μαρία. Από εκεί και πέρα ακολουθήσανε και τα άλλα. Κάποια στιγμή ήμουνα έξω μαζί με τη Μαρία και τρώγαμε και είπε θέλω να χορέψω ένα χασάπικο. Της λέω θα σου φτιάξουμε ένα χασάπικο. Της φτιάξαμε με την Κρινιό δύο τραγούδια. Αγάπησε και τα δύο. Αγαπήθηκε και με την Κρινιό. Και τελικά τρία τραγούδια με τη Μαρία και την Κρινιό βρίσκονται σε αυτό το άλμπουμ της Κρινιός που λέγεται Το Δέκατο Καλό, γιατί και οι δύο είναι το δέκατο καλό.
0: Και εσύ είσαι το δέκατο καλό. Τρεις λοιπόν γυναίκες που αγαπάτε αυτό που κάνετε, αγαπήσατε όλη αυτή τη δουλειά. Και διαισθαντικά, αλλά το βλέπω ήδη, θα πάει καλά και από τα μηνύματα τα οποία έρχονται. Πριν σε ρωτήσω λίγο για τις ώρες, για τους στίχους, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας, μια και έχω δώσει στους ακροατές τι σημαίνει για αυτούς καλοκαίρι, κάποια εικόνα, ανάμνηση, να πάμε κεφαλονιά Και να μας περιγράψεις με την Μαρία, λοιπόν, την Μπεκατόρου, κάτι το οποίο μπορεί να είχατε μοιραστεί, ένα παγωτό, κάτι, αφού νομίζω ότι οι πληροφορίες μου λένε έχετε περάσει αρκετά καλοκαίρια μαζί.
1: Πιτσιρικάκια. Δεν έχουμε περάσει ακριβώς πολλά καλοκαίρια μαζί. Έχουμε περάσει καλοκαίρια στην Κεφαλονιά, αλλά η Μαρία είναι πολύ πιο μικρή από μένα. Mm-hmm. Οπότε περίπου τα καλοκαίρια ήταν κοντά και χωριστά μαζί. Μας ενώνανε κάποιες ζαβολιές που εμένα ήταν ενήλικες αταξίες, okay, και της Μαρίας ήταν παιδικές ζαβολιές. Για μένα το καλοκαίρι πάντα, επειδή ανήκω και εγώ στους ακροατές που είπαν ότι δεν αγαπάνε τρελά το καλοκαίρι, mm-hmm. Δεν τρελαίνομαι για τη ζέστη, οπότε και ζούλευα και όλα στο ξενοδοχείο του θείου μου το mm-hmm. πρωί και το μεσημέρι. Άρα για μένα το καλοκαίρι ήταν πέρα από το μπάνιο το απογευματινό, mm-hmm. και τις ρακέτες και την αλμύρα και τη θάλασσα και όλο αυτό, mm-hmm. Ήταν το βράδυ. Ήταν το φεγγάρι, ήταν οι καντάδες που γινόντουσαν, ήταν οι φωτιές με τις κιθάρες, ήταν αυτά τα παλιά χρόνια που ο έρωτας, η αγκαλιά, το φιλί, το χάδι είχαν λίγο διαφορετικό χρώμα. Δεν εννοώ κάτι για το τωρινό χρώμα. Mm-hmm, mm-hmm. Όλες οι εποχές εκφράζονται με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Μια φωτιά στην παραλία.
1: Ήταν πιο ποιητικός ο
0: τρόπος. Πιο ανεμελιά, βραδινό μπανάκι, όπως είπε και ο Χαριτοδιπλωμένος, λοιπόν.
1: Και τραγούδι, πολύ πολύ τραγούδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στους στίχους. Ποια ώρα της μέρας είναι αυτή, δηλαδή μπορεί και εκεί που κάθεσαι σε μια παρέα να ζητήσεις, είσαι πάντα, ας πούμε, με ένα μπλοκάκι κάτι να γράψεις. Βάλε μας λίγο μέσα σε όλο αυτό το δικό σου το στιχουργικό κομμάτι. Πώς ένας στιχουργός, εσύ συγκεκριμένα.
1: Είμαι με ένα μπλοκάκι συνέχεια, mm-hmm. για να πω την αλήθεια, δηλαδή αν μπει κάποιος στο σπίτι νομίζω ότι θα θέλει να φύγει αμέσως λόγω της αταξίας, mm-hmm. γιατί mm-hmm. υπάρχουν πάρα πολλά μπλοκάκια, παντού χαρτιά, μπορεί να γράφω ακόμα ξεχαρτοπετσέτες. Mm-hmm. Και συνήθως τα περισσότερα τραγούδια, μάλλον δεν τα γράφω εγώ, τα γράφει το σκύλο μου, η Μπαγιάν φαίνεται, mm-hmm. γιατί είναι στη βόλτα του σκύλου που είμαι εγώ και κάποιος άλλος. Mm-hmm. Και είναι κάτι πιο ήσυχο που αφήνεις το μυαλό σου ήρεμο και κάτι σου έρχεται, μια φράση, κάτι που έγινε, ένα γεγονός, ένα περιστατικό, μια εικόνα, κάτι που προηγήθηκε σε ένα τηλέφωνο. Στην ουσία είναι όλα αυτά τα στιγμιότυπα της ζωής μας, mm-hmm. είτε είναι τωρινά είτε είναι χτεσινά, γιατί το άλμπουμ αυτό έχει μέσα και μνήμη, mm-hmm. και έχει και πολλή μνήμη, mm-hmm. και έρχονται και σου κάνουν κατάληψη. Με κάποιο τρόπο περίεργο, δεν ξέρω πώς γίνεται. Mm-hmm. Είναι σαν να σου χτυπάει κάποιος τον ώμο και να σου λέει εδώ είμαι. Και εγώ το μόνο που γράφω είναι να καταγράφω τα λόγια του αόρατου. Το αόρα του φίλου, της αόρα της φίλης, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω.
0: Τι είναι αυτό, Γιώλη Αργυροπούλου, που πραγματικά σε έκανε να μπεις σε πιο βαθιά στους στίχους και όχι να πεις ότι θα γράψω ποίηση, ενώ αυτά τα δύο μπορείς να πεις ότι είναι και πολύ κοντινά, είναι δηλαδή ξαδερφάκια, γιατί υπάρχει και μελοποιημένη ποίηση.
1: Γράφω ποίηση, mm-hmm. την οποία δεν την έχω εκδώσει, την έχω έτσι να κοιμάται. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το τραγούδι είναι για όλους. Η ποίηση έχει κάτι με έναν τρόπο πιο ελιτίστικο. Το τραγούδι μιλάει πιο εύκολα στην ψυχή μας, το τραγούδι μας ενώνει πιο εύκολα με τον άλλον, mm-hmm. και όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας έχουμε τραγούδια σταθμούς. Και τραγούδια που μας έχουν κρατήσει, είτε στα άσκημά μας να μας συνεφέρουν να γίνουμε καλύτερα, εξωτερικεύοντας τον πόνο που έχουμε, είτε mm-hmm. στη χαρά μας να το γλεντήσουμε και να το διασκεδάσουμε. Οπότε το τραγούδι είναι μέσα στην ψυχή μας, γιατί έχει και τις νότες. Η ποίηση δεν έχει νότες, είναι λίγο δεν είναι ξερά λόγια, αλλά η ποίηση θέλει πιο πολύ φαντασία. Το τραγούδι δεν νομίζω ότι απαιτεί τόσο πολύ φαντασία. Το τραγούδι σε βρίσκει, σε ακουμπάει στο συνέστημα, σε πυροβολεί εξ επαφής, σε χαϊδεύει εξ επαφής, mm-hmm. Οπότε είναι πιο οικείο στον καθένα μας. Όλοι έχουμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει καθόλου ποίηση, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δεθεί στη ζωή του με ένα τραγούδι και δεν του θυμίζει κάποιον ή κάτι που έζησε ή που ζει. Mm-hmm. Άρα είναι αυτό το δέσιμο με το τραγούδι.
0: Και σίγουρα βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές ώρες μοναχικότητας, και μετά απ' την άλλη και πολλές ώρες στο στούντιο. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, οι ώρες στο στούντιο, επειδή και η Μαρία είναι αέρας, mm-hmm. είναι κάτι τρελό, και η Κρινιό δεν είναι ο άνθρωπος που θα κάτσει πάρα πολύ ώρα στο στούντιο. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνουν πολύ γρήγορα τα πράγματα, γιατί τον νιώθει, έχει ήδη από πριν κάνει δικό της το στίχο, το τραγούδι, έχει γράψει η ίδια τη μουσική. Της είναι πιο εύκολο. Οπότε οι ώρες στο στούντιο, που κι εγώ τις έτρεμα για να λέω την αλήθεια, mm-hmm, mm-hmm, ότι θα είναι πάρα πολλές, ευτυχώς, γιατί συνήθως έτσι είναι, οι ώρες στο στούντιο είναι πάρα πολλές, mm-hmm, οι ώρες στο στούντιο, να είναι καλά και ο Τάσος ο Ζαφυρίου που είναι το στούντιο που είμαστε, mm-hmm, είναι ο γολύψης μας, και μας έχει κάνει και την ενορχήστρωση, ήταν λίγες. Είχαν πολύ ψυχή, πολύ καρδιά, πολύ αγάπη, πολύ χαρά και συγκίνηση. Είχαν και κάποια δάκρυα, αλλά ήταν λίγες. Πολλές ήταν οι άλλες ώρες που μίλαγα στο τηλέφωνο ίσως με την Κρινιό, που ανταλλάσαμε μηνύματα, αυτό, εκείνο, mm-hmm, πώς σου φαίνεται, mm-hmm, όλο αυτό. Το βασικό ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά, να βγει μια δουλειά. Όχι δεν την προσέξαμε, αλλά είχε πολύ αυθορμητισμό, ήταν κάτι σχεδόν παρορμητικό, mm-hmm, δηλαδή βγήκε από μόνο του και όλα τα τραγούδια είναι και, ναι, και είναι και άσχετα λίγο μεταξύ τους, δηλαδή συνυπάρχουν τα αντίθετα, πώς να το πω, αν ας πούμε ήταν πρόσωπα, θα ήταν μια παρέα που όλοι βρίσκονται μαζί, είναι αγαπημένοι, αλλά όλοι είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Ο αισιόδοξος, ο μελαγχολικός, mm-hmm, ο θυμωμένος, ο παραπονεμένος, ο κεφάτος, ο εσωστρεφής, ο εξωστρεφής. Είναι τραγούδια που έχουν λύπη και χαρά μαζί. Και μνήμη, και όνειρο, και ελευθερία, και αγάπη, και συγχώρεση. Έχουν πολλά, συνδυάζουν πολλά, γιατί ακριβώς πολλά είμαστε ο καθένας μέσα του. Τα τραγούδια είναι η πολύ αυτή του καθενός μας. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό είναι αυτή η συγκεκριμένη δουλειά με έναν τρόπο.
0: Πάμε λοιπόν στην Στέλλα από την Καλαμαριά. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Να δώσετε πολλά συγχαρητήρια στη Γιώλα Γεροπούλου. Είναι όμορφο να βλέπουμε ανθρώπους που υπηρετούν με αγάπη αυτό που κάνουν. Της εύχομαι τα νέα τραγούδια να βρουν το δρόμο στις καρδιές του κόσμου και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα θα μας πει απόψε. Το είχε στείλει πολύ πιο πριν στην αρχή, εντάξει, τώρα ναι. Πάμε στον Παναγιώτη. Πάντα χαίρομαι όταν γνωρίζουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους στίχους των τραγουδιών, γιατί συνήθως γνωρίζουμε, είναι και γκρίκλεις. Με επαιδεύουν λίγο οι ακροατές μου, αλλά τους αγαπώ.
1: Σε αγαπάνε γι' αυτό.
0: Ναι, με τα γκρίκλεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην συνάδελφό σου και συγχαρητήρια σε εσένα που φιλοξενείς δημιουργούς και μας δίνεις την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Όπως κατάλαβα εδώ.
1: Αυτό δηλώνει και αυτό. Είχαμε κάνει μία κουβέντα και μου είπες ότι να βγω στην εκπομπή και είπα ότι εντάξει, εμείς οι στιχουργοί είμαστε λίγο πιο πίσω επειδή είμαστε εσωστραφείς και, ναι, και αυτό ίσως είναι επιβεβαιώνει το επιχείρημά σου ότι εντάξει, αρχίστε να βγαίνετε κι εσείς στιχουργοί. Αν και εγώ δεν νιώθω στιχουργός ακόμα, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, άστο αυτό να το πούμε, άστο αυτό να το κρίνει η δουλειά σου, γιατί σε διακατέχει ταπεινότητα. Είχα την χαρά και την τιμή, και το μοιράζομαι τώρα και με τους φίλους εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, όταν ήμουνα στο Climax Plus Radio, διαδικτυακό της Κλίμακα, ΜΚΙΟ, να φιλοξενήσω τον αείμνηστο Μάνο Ελευθερίου. Όταν λοιπόν έπρεπε να αφορμή είχε σταθεί το τελευταίο του βιβλίο, Φαρμακείων Εκστρατείας, έπρεπε λοιπόν να ψάξω λίγο να δω και έβλεπα στίχους Μάνος Ελευθερίου. Στίχους Μάνος Ελευθερίου. Μέχρι τότε, Γιώλα Αργυροπούλου, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, στο μυαλό μου μιλάμε πάρα πολύ πολλά χρόνια πριν, νομίζω ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, πέθανε το 2018 Ιούλιο, μπορεί και 8 Ιουλίου, τον είχα βγάλει, ίσως είναι και η τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη το 2017 και μέχρι τότε δεν έμπαινα στη διαδικασία ποιος είναι ο στιχουργός.
1: Και εγώ στη δουλειά μου θα το πω με ντροπή ότι σπανίως έμπαινα.
0: Οπότε από εκείνη την συνέντευξη και έπειτα, νομίζω ότι σίγουρα σε όλους θα φιλοξενήσουμε και σε δεύτερο χρόνο και την Κρινιώτη Νικολάου. Μακάρι να καταφέρουμε από φθινόπωρο, θα δούμε και τη Μαρία την Μπεκατόρου, ναι, γιατί όχι, με μεγάλη χαρά, να μας πει έτσι λίγο πώς είδε όλα αυτά τα όμορφα που κάνει, αλλά και σε ρόλο τραγουδιστή, πώς το ένιωσε όλο αυτό και πόσο μάλλον όταν
1: στιγουργός... Και το έκανε και με πολύ αγάπη, γιατί η Μαρία ακριβώς δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι ερμηνεύτρια, δεν φοβήθηκε την εικόνα της, mm-hmm, δεν φοβήθηκε, mm-hmm, μην τζαλακωθεί, και ήθελε να βάλει έβαλε την ψυχή της όλο αυτό, όπως κάνει πάντα η Μαρία.
0: Κάτι τώρα ήθελα να πω, διαχέεται η σκέψη, γιατί είναι και η συγκίνηση. Αλλά όχι, εντάξει, είναι η συγκίνηση, αυτό θα κρατήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που έμαθα λοιπόν μετά από εκείνη την εκπομπή και έπειτα με τον έμεινε στο Μάνο Ελευθερίου, να δίνουμε το βήμα και στους ανθρώπους που δεν φαίνονται. Που είναι δηλαδή πίσω.
1: Αυτοί το έχουν ανάγκη τελικά.
0: Πίσω από όλο αυτό. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με εσένα, παρότι εσύ μου λες να μιλήσεις με την Κρινιώτη Νικολάου, μα. Αλλά νομίζω ότι όσοι με ξέρουν, όταν πω κάτι σπάνιο, άνθρωπος θα αρνηθεί να μην.
1: Μα η Κρινιώτη Μαρία τραγουδάνε, οπότε η λογική είναι ότι αυτές οι δύο είναι οι πλέον αρμόδιες για να πούνε αυτό που βιώσανε μαζί, αυτό που νιώσανε, αυτό που μοιραστήκανε. Βεβαίως υπάρχω κι εγώ σε όλο αυτό, αλλά είμαι λίγο πιο πίσω.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από το εσωτερικό, από τον πυρήνα και θα προχωρήσουμε λοιπόν και σε όλα αυτά τα οποία ανθίσανε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις εδώ για τους ακροατές. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, θα στα στείλω μετά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ αγάπη και ξέρεις, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν κρύβουν. Δηλαδή, αν είναι και σε μια παράσταση θεατρική και δεν τους αρέσει, δεν θα χειροκροτήσουν.
1: Αυτό είναι ένα κοινό. Μάλλον εμείς έχουμε κάτι από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, γιατί αυτό που έχει αυτό το άλμπουμ, αυτό που θέλαμε να έχει, είναι αυτό, η αλήθεια μας. Η οποία είναι λίγο αυτιασίδωτη. Δεν είναι στυλιζαρισμένη, δεν είναι κάποια τραγούδια γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι πρέπει να είναι η σειρά, γιατί αν υπάρχει αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, δύο χασάπικα ή δεν ξέρω τι. Ήτανε αυτό που νιώσαμε. Όχι γιατί δεν είχαμε άλλα τραγούδια, είχαμε και άλλα τραγούδια. Αυτά μας βγήκανε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, σε αυτή τη φάση, αυτά είπαμε ότι θέλουμε να βρίσκονται εκεί.
0: Κατάθεση λοιπόν ψυχής, Γιώλα Αργυροπούλου, μακάρι να έχω την χαρά και την τιμή, σίγουρα θα έχω μέσα στον Ιούλιο την Κρινιώτη Νικολάου, θα το κανονίσεις εσύ να την φιλοξενήσουμε και να σου ευχηθούμε. Νομίζω ότι θα το αγαπήσουν τα ραδιόφωνα, τουλάχιστον το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον τον Μπολερό το αγάπησε ήδη. Γνωριζόμαστε και προσωπικά, αλλά νομίζω ότι πάντα προσπαθώ σε ένα παραπάνω σε δουλειές ανθρώπων που αγαπώ να είμαι και αυστηρή, να μην χαϊδεύω.
1: Το Σεπτέμβριο που κάνουμε την παρουσίαση, γιατί αυτό θα βγει και σε ένα στικάκι χάρτινο, τέλος
0: ξέρουμε πάνω, από δηλαδή, τώρα, ξέρουμε από τώρα την παρουσίαση για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε.
1: Θα γίνει μετά τις 20 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω ακριβώς πότε.
0: Ωραία, θα το επικοινωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα το επικοινωνήσουμε μέχρι τότε, αλλά ήθελες κάτι να πεις για το.
1: Όχι, μακάρι να είσαι και εσύ στην Αθήνα. Για να σε έχουμε εκεί.
0: Εντάξει, άμα θα είναι Σαββατοκύριακο και το ξέρω.
1: Να στηρίζουν να τους έχουμε εκεί και να τους καμαρώνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας Παρασκευή, αν θα υπάρχει, ας πούμε, πάλι θα ξαναμπούμε στο 10-12. Θα πάρω λοιπόν το τελευταίο βραδινό και θα έρθω να δηλώσω το παρόν μου με πολύ αγάπη. Θα ήθελες κάτι άλλο πριν σε αποχαιρετήσουμε και πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε Κρινιό Νικολάου, πάντα κάτι θα λείπει.
1: Όχι, γιατί πάντα κάτι θα λείπει, οπότε ας αφήσουμε να λείπει κάτι για να υπάρχει και η αγωνία ότι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε πράγματα, θα πούμε καινούργια πράγματα και θα λείπει κάτι άλλο την επόμενη φορά, έτσι για να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και ανήσυχοι. Γιατί αν είμαστε χορτασμένοι δεν μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί, νομίζω.
0: Απλά σε διέκοψα και θα ήθελα να πεις κάτι ότι όσοι παρευρεθούν στην μουσική, στην παρουσίαση του δίσκου, θα υπάρχει λοιπόν και ένα στικάκι το οποίο θα μπορούν να τα έχουν όλα συγκεντρωτικά.
1: Ναι. Οπότε θα μπορούν να το ακούν από εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς είσαστε οι πρώτοι, γιατί δεν έχουμε κάνει πράγματα. Η λογική είναι ότι είναι ακόμα καλοκαίρι, περιγράψατε ποια είναι η διάθεση του καλοκαιριού. Εμείς θέλουμε να μπούμε στη φθινοπορεινή διάθεση και τώρα απλά κάποιος μπορεί να ακούει στην παραλία ή να ακούει πίνοντας το ποτό του το 10ο καλό ή όποιο άλλο τραγούδι.
0: Προετοιμάζουμε το έδαφος για να γίνει.
1: Αυτό το κατάλαβα.
0: Για να γίνει ό,τι καλύτερο, που είμαι σίγουρη, το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: την αγάπη μας, τα φιλιά μου εκεί στην Αθήνα. Και πάμε όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε Κρινιό Νικολάου σε στίχους Γιώλα Αργυροπούλου. Και
1: η μουσική είναι
0: τη
1: Κρινιός Νικολάου. Και η ενορχήστρωση είναι του Τάσου του Ζαφυρίου.
0: Πολύ ωραία. Πάντα κάτι θα λείπει. Πάμε να τα ακούσουμε. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ.
1: Εγώ καλό βράδυ.
0: Επίσης, γεια.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα σε σχέση με την συνέντευξη. Πάμε σε δύο από αυτά, από την Ειρήνη. Μόλις σας άκουσα και πραγματικά χάρηκα πολύ. Είναι πολύ όμορφο να ακούσε ανθρώπους σαν την Γιόλα που μιλούν με αγάπη για τη δημιουργία τους και να μαθαίνεις τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια της. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα βήματά της. Περνάμε στον Κώστα από την Βέρεια. Συγχαρητήρια, Άριστε, για την όμορφη κουβέντα σου με την Γιόλα Αργυροπούλου. Μας θυμήσατε ότι πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχουν άνθρωποι που καταθέτουν ψυχή και συνέστημα. Καλή επιτυχία στα νέα τραγούδια και πάντα δημιουργίες και εμπνεύσεις. Και όπως έγραψε φίλες και φίλοι και ένας ακόμα ακροατής που προσθέθηκε στην παρέα μας, οι στίχοι και οι λέξεις που τραγουδούν όσα πολλές φορές η καρδιά δεν μπορεί να πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε όμως να πάρουμε 1-2 αναπνοές. Συνεχίζουμε με κόκκινα γυαλιά, Σταμάτης Κραουνάκης και φυσικά όπως μου ζητήσατε θα, νομίζω κοιτώντας το χρόνο, ζωντανή εκπομπή είναι, θα περάσουμε να ακούσουμε Μαρία Μπεκατόρο, όπως μου ζητήσατε λοιπόν, «Τα μάτια σου εγκλήματα». Ή μάλλον πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε το τραγούδι λοιπόν που μας ζητήσατε κάποιοι φίλοι και σας υπόσχομαι ότι και μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο αλλά και μετέπειτα τραγούδια που όπως βλέπω θα γίνουν αγαπημένα μας θα τα φιλοξενούμε στο Μπολερό γιατί είναι πολύ όμορφο να φιλοξενούμε νέους δημιουργούς και γιατί όχι να μην είναι η Γιόλα η Αργυροπούλη είπε για φθινόπωρο, αλλά και επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, προχωράει η βραδιά, τρέχει ο χρόνος, τρέχουμε και εμείς μαζί του, αλλά αφήνουμε πάντα τα τραγούδια να γίνουν η καλύτερη συντροφιά των καλοκαιρινών μας σκέψεων. Γιατί το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε βαθμούς και ημερομηνίες, μετριέται πάνω απ' όλα σε στιγμές. Σε εκείνα τα βράδια που η παρέα μένει λίγο παραπάνω, σε μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, σε μια μυρωδιά για σεμιού που ξυπνά αναμνήσεις. Και σε ένα τραγούδι που κάθε φορά που τα ακούμε μας γυρίζει πίσω σε ανθρώπους και εποχές που αγαπήσαμε. Ή ένα νέο τραγούδι, σαν αυτά λοιπόν τα τρία που είχαμε τη χαρά και την τιμή να παίξουμε πρώτη μέσα από το Μπολερό και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, να γίνουν η αρχή για νέες αναμνήσεις. Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι να είναι και μια υπενθύμηση ότι η ευτυχία κρύβεται στα απλά. Και κάθε καλοκαίρι φυσικά και κάθε εποχή. Αλλά μια και είμαστε στο καλοκαίρι, η ευτυχία λοιπόν μπορεί να κρύβεται σε ένα παγωμένο καρπούζι, σε ένα γέλιο που ακούγεται δυνατά, σε μια νύχτα γεμάτη αστέρια και σε μια μουσική που μας βρίσκει εκεί ακριβώς που βρισκόμαστε. Και απόψε, με τα τραγούδια να μας κρατούν συντροφιά, αφήνουμε λίγο χώρο για όσα μας κάνουν να χαμογελάμε, για τις αναμνήσεις που κουβαλάμε, για τα όνειρα που δεν σταματήσαμε να κάνουμε και για όλα εκείνα τα μικρά καλοκαίρια που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Εξάλλου, κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας δεν γράφονται στα ημερολόγια, γράφονται στις καρδιές και συνοδεύονται πάντα από ένα αγαπημένο τραγούδι.

0: έχουμε περάσει να τα σαμποφίλει όλα τέλεια.
1: Από μια μέρα και μπρος, το βάθος γίνεται αφρό.
0: Ένα τραγούδι από τις νέες της δημιουργίες.

Όπως βλέπουμε αυτά και με αυτά, κοντεύουμε 1,2 τραγούδια. Κάπου στο επόμενο, στο μεθεπόμενο θα έρθει και η αποφώνηση της απόψινής βραδιάς, καθώς στις 10 θα έρθει η συνάδελφος η Λίνα Ιπέτκου με το ζωντανό τελευταίο δελτίο ειδήσεων του FM100 και φυσικά εμείς θα ανταμώσουμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Και κάθε αύριο καθημερινά 8 με 10 είναι η νέα ώρα, η καλοκαιρινή του Μπολερό, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Και πάμε Μιρέλα Πάχου, η περίπτωσή μου, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Η κάθε περίπτωση νομίζω είναι ειδική, είναι μοναδική. Καμία περίπτωση δεν μοιάζει με την άλλη. Και εμβόλυμε εδώ, φίλες και φίλοι, μια και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας, τι σημαίνει καλοκαίρι, πιθανόν και σε άλλες εκπομπές θα ξαναφερθούμε, θα μιλήσουμε, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας. Βέβαια, ο μισός Ιούνιος έχει φύγει, καμιά φορά φτάνουμε Σεπτέμβρη και λες πώς πέρασε το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβα. Και φυσικά κάπου εδώ και απόψινή μας συνάντηση φτάνει στο τέλος, μέσα από τραγούδια, σκέψεις, αναμνήσεις, όμορφες κουβέντες, όπου το καλοκαίρι μας θυμίζει πως οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι εκείνες που ζούμε με αλήθεια και μοιραζόμαστε πάνω απ' όλα με αγάπη. Όποια και αν είναι η δική σας αγαπημένη εικόνα του καλοκαιριού, κρατήστε τη κοντά σας. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα τραγούδι από την χοροδία Σπύρου Λάμπρου. Γλυκό καλοκαιράκι αγαπημένο, ένα τραγούδι που όταν τα ακούω συγκινούμε πάρα πολύ και θα ήθελα έτσι για τον απόψινό επίλογο του Μπολερό να το ακούσουμε όλοι παρέα.

Κρατήστε τους ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε, τα όνειρα που σας δίνουν δύναμη και εκείνα τα μικρά καθημερινά θαύματα που συχνά προσπερνάμε βιαστικά. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για 2 ώρες ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, φίλες και φίλοι. Θα ανταμώσουμε αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε... Και κάθε μέχρι τότε να αγαπάτε, να ονειρεύεστε, να τολμάτε και να μην ξεχνάτε πως κάθε εποχή της ζωής μας έχει τη δική της ομορφιά. Και όσο υπάρχουν τραγούδια, αναμνήσεις και καρδιές που εξακολουθούν να συγκινούνται, πάντα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα υπάρχει ένας λόγος να κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία. Να έχετε μια γλυκιά, όμορφη και φωτεινή νύχτα μέχρι την επόμενη αυριανή συνάντησή μας. Να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Το χρόνο τώρα πια δεν σταματά. Ευχαριστώ και για την απόψινή σας ανταπόκριση και να θυμάστε, φίλες και φίλοι, τα πιο όμορφα καλοκαίρια είναι εκείνα που τα γεμίζουμε με αγάπη, μουσική και ζωή. Καληνύχτα σας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα με μια 40χρονη αστυνομικό να χάνει τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού κάλεσε τις αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Ο δράστης επίσης αστυνομικός διέφυγε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν, η οποία προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και τη δημοσιοποίηση του κειμένου της το επόμενο διάστημα. Όπως είπε, η συμφωνία υπεγράφει ψηφιακά και συνδέεται με τη συμπεριφορά της Τεχεράνης, ενώ τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα υπάρξει ισχυρή επιτήρηση της εφαρμογής της. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο στη Συμβολή των Οδών Ευζώνων με Σπάρτη στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει αποσωβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης και οι πυροσβέστες προχωρούν σε αποκάθαρση του χώρου. Από τη φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά εργαζόμενος με εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προληπτικά. Διαφορά κάτω των 10 μονάδων καταγράφεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,3% και η Ελλάς στο 14,2%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1% και η Ελληνική Λύση με 6,6%. Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 23% και δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Από την Νίκαια ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας τον κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με πολίτες στα πρόσωπα των εκδηλώσεων Αμνιωτινά. Ομιλώντας στην πλατεία 17ης Αυγούστου, τόνισε ότι επέλεξε να ξεκινήσει από την Κοκκινιά, τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες για τη μαζική ανταπόκριση στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες». Στη Γαδά θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της αποφυλάκησής του από το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση. Το απόγευμα μεταφέρθηκε από τις φυλακές Κορυδαλού, που είχε οδηγηθεί αρχικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της απόφασης. Είχε φύγει νωρίτερα από το σπίτι του μεταξύ συνοδεία αστυνομικών. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και κατόπιν θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού. Μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στο Λουξεμβούργο σε μια ιστορική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή της πορεία. Εκπρόσωποι των δύο πλευρών κάθισαν στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ το Συμβούλιο των Κρατών Μελών επιβεβαίωσε την έναρξη της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για καθοριστικό βήμα προς την ένταξη. Η Χαμάς χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλλει σε θετικές εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πάυση της επιθετικότητας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και σε μείωση των εντάσεων και σε άλλα μέτωπα όπως ο Λίβανος. Τόνισε επίσης ότι, όπως υποστηρίζει, η ασφάλεια και η σταθερότητα δεν μπορούν να επιτευχθούν όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Γάζα. Κλείνουμε με τον καιρό. Για αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, αναμένεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους στα βόρεια και τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους ασθενείς μεταβλητούς. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

θα γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο